αδικία μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

πετούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

Καλημέρα, ή αν δεν έχετε κοιμηθεί ακόμη, καληνύχτα. Είναι Κυριακή ξημερώματα, 4 η ώρα, και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στον Αθήνα 984. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και αυτή είναι η εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας».

Σε αυτή την παράξενη ώρα που η χθεσινή μέρα έχει τελειώσει, αλλά η καινούργια δεν έχει ακόμα αρχίσει πραγματικά. Την ώρα που η πόλη χαμηλώνει τη φωνή της και οι σκέψεις ακούγονται λίγο πιο δυνατά. Κάποιοι επιστρέφουν στο σπίτι, κάποιοι ξεκινάτε για τη δουλειά, κάποιοι ταξιδεύετε και άλλοι απλώς δεν μπορείτε ή δεν θέλετε ακόμη να κοιμηθείτε. Όπου και αν βρίσκεστε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, είστε καλοδεχούμενοι στην παρέα μας με μουσικές, ιστορίες, σκέψεις και όλα εκείνα που συνήθως λέγονται μόνο όταν η νύχτα έχει προχωρήσει αρκετά. Μείνετε μαζί μου, μείνετε εδώ, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, εδώ, στην άκρη της νύχτας, παρέα μαζί μου, παρέα με το Θανάση Γουνάρη.

Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που μπαίνουν στη ζωή μας κανονικά. Τους γνωρίζουμε, μαθαίνουμε το όνομά τους, συνηθίζουμε την παρουσία τους και σιγά σιγά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, άνθρωποι που εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να έχουμε καλέσει κάποιον και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί βρέθηκαν εκείνη ακριβώς τη στιγμή στο δρόμο μας. Μπορεί να μείνουν για λίγα μόνο λεπτά, μπορεί να σταματήσουν μέσα στη βροχή για να μας βοηθήσουν, να μας μιλήσουν σαν να μας γνωρίζουν από παλιά, να ξέρουν κάτι για εμάς που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, ή απλώς να πούν μια φράση που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε μια ολόκληρη ζωή.

και ύστερα αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Χάνονται μέσα στην πόλη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στα φώτα και στους περαστικούς. Δεν γίνονται φίλοι μας, δεν ανταλλάσσουμε τηλέφωνα, πολλές φορές δεν μαθαίνουμε ούτε το όνομά τους. Και όμως κάτι αφήνουν πίσω τους. Μια απορία, μια σκέψη, ένα μικρό σημάδι που μας κάνει και αναρωτιόμαστε αν η συνάντησή μας ήταν πραγματικά τυχαία. Ίσως να ήταν απλώς περαστική. Ίσως να βρέθηκαν τυχαία στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Ίσως πάλι κάποιοι άνθρωποι να περνούν από τη ζωή μας μόνο και μόνο για να αλλάξουν έστω και για λίγο την κατεύθυνσή της. Και μετά συνεχίζουν το δρόμο τους. Απόψε θα ακούσουμε δύο τέτοιες ιστορίες. Την ιστορία ενός αγνώστου που σταμάτησε όταν όλοι οι άλλοι προσπερνούσαν. Θα ακούσουμε και την ιστορία ενός ανθρώπου που γνώριζε ένα όνομα που κανείς δεν του είχε πει. Δύο συναντήσεις σύντομες, παράξενες, ίσως τυχαίες, ίσως και όχι. Απόψε λοιπόν οι παράξενοι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας, μέρος δεύτερο. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας.

υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που μπαίνουν στη ζωή μας κανονικά. Τους γνωρίζουμε, μαθαίνουμε το όνομά τους, συνηθίζουμε την παρουσία τους και σιγά σιγά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να τους έχουμε καλέσει και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί βρέθηκαν εκείνοι ακριβώς τη στιγμή στο δρόμο μας. Μπορεί να μείνουν για λίγα μόνο λεπτά, να σταματήσουν μέσα στη βροχή για να μας βοηθήσουν, να μας μιλήσουν σαν να μας γνωρίζουν από παλιά, να ξέρουν κάτι για εμάς που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, ή απλώς να πούν μια φράση που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε για ολόκληρη τη ζωή μας.

Και ύστερα αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, χάνονται μέσα στην πόλη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στα φώτα και στους περαστικούς. Δεν γίνονται φίλοι μας, δεν ανταλλάσσουμε τηλέφωνα. Πολλές φορές δεν μαθαίνουμε ούτε το όνομά τους. Κι όμως κάτι αφήνουν πίσω τους. Μια απορία, μια σκέψη, ένα μικρό σημάδι που μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν η συνάντηση αυτή ήταν πραγματικά τυχαία. Ίσως να ήταν απλώς περαστική, ίσως να βρέθηκαν τυχαία στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Ίσως πάλι κάποιοι άνθρωποι να περνούν από τη ζωή μας μόνο και μόνο για να αλλάξουν έστω και λίγο την κατεύθυνσή της.

Μια νύχτα λοιπόν, ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο Νίκος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με το αυτοκίνητό του. Στην αρχή άκουγε έναν περίεργο θόρυβο, ένα μεταλλικό χτύπημα, χαμηλό και επαναλαμβανόμενο, που ερχόταν από το μπροστινό μέρος. Ύστερα άναψε ένα κόκκινο λαμπάκι στο ταμπλό και πριν προλάβει να σκεφτεί τι έπρεπε να κάνει, ο κινητήρας έχασε δύναμη. Έβρεχε πολύ εκείνο το βράδυ, όχι από εκείνες τις ήρεμες βροχές που σε κάνουν να θέλεις να καθίσεις δίπλα σε ένα παράθυρο και να τις παρακολουθείς. Ήταν μια δυνατή, θυμωμένη βροχή. Χτυπούσε το παρμπρίζ με τέτοια ένταση ώστε οι ιελοκαθαριστήρες, μόλις που προλάβαιναν να ανοίγουν για ένα δευτερόλεπτο το δρόμο μπροστά του. Ο Νίκος άναψε το αλάρμ και κατάφερε να βγάλει το αυτοκίνητο στην άκρη. Βρισκόταν στην παλιά Εθνική Οδό, λίγο έξω από τη Θήβα. Γύριζε στην Αθήνα έπειτα από μια δύσκολη ημέρα. Η μητέρα του είχε μπει ξαφνικά στο νοσοκομείο και είχε περάσει μαζί της πολλές ώρες. Οι γιατροί του είχαν πει ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος, αλλά η αγωνία δεν έφευγε από τον Νίκο εύκολα. Το μόνο που ήθελε ήταν να φτάσει στο σπίτι του, να βγάλει τα βρεγμένα ρούχα, να καθίσει στον καναπέ και να κλείσει λίγο τα μάτια του.

Τώρα όμως ο Νίκος βρισκόταν μόνος μέσα στη βροχή, σε έναν δρόμο σχεδόν σκοτεινό. Πήρε το κινητό του, μπαταρία έδειχνε 4%. Προσπάθησε να καλέσει την οδική βοήθεια, αλλά το σήμα εμφανιζόταν και χανόταν. Η πρώτη κλίση διακόπηκε, η δεύτερη δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Κοίταξε γύρω του. Από την απέναντι πλευρά του δρόμου δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε κάποιο βενζινάδικο, ούτε κάποιο σπίτι. Μόνο χωράφια, σκοτάδι και βροχή που συνέχιζε να πέφτει ασταμάτητα.

Ο Νίκος λοιπόν βρισκόταν στην άκρη του δρόμου, μέσα στην καταιγίδα, με χαλασμένο το αυτοκίνητό του. Κοίταξε ξανά γύρω του. Από την απέναντι πλευρά του δρόμου δεν υπήρχε τίποτα, απολύτως. Κατά διαστήματα περνούσαν αυτοκίνητα. Ο Νίκος ανάβε και έσβηνε τα μεγάλα φώτα. Έβγαινε λίγο από το αυτοκίνητο και σήκωνε το χέρι του μέσα στη βροχή. Κανείς όμως δεν σταματούσε. Και δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει βέβαια. Νύχτα, ερημικός δρόμος, ένας άγνωστος μέσα στη βροχή. Όλοι θα σκέφτονταν το ίδιο πράγμα. Καλύτερα να μην μπλέξω. Ένα αυτοκίνητο πέρασε πολύ κοντά του και τον πιτσίλησε με νερό. Ένα άλλο επιβράδυνε για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αμέσως επιτάχυνε και χάθηκε στη στροφή. Ο Νίκος ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο. Έκλεισε την πόρτα και ακούμπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Ένιωθε εξαντλημένος. Δεν ήταν μόνο η βλάβη, ήταν όλα μαζί. Το νοσοκομείο, η αγωνία για τη μητέρα του, η νύχτα, η βροχή και η αίσθηση ότι μερικές φορές μπορεί να βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους και παρόλα αυτά να είσαι ολομόναχος. Τότε είδε δύο φώτα να πλησιάζουν αργά. Ήταν ένα παλιό, σκούρο αγροτικό αυτοκίνητο. Πέρασε δίπλα του, προχώρησε περίπου 50 μέτρα και σταμάτησε. Για λίγες στιγμές δεν έγινε τίποτα. Ύστερα άναψαν τα φώτα της όπισθεν. Το αγροτικό επέστρεψε αργά και στάθηκε ακριβώς μπροστά του.

πόρτα του οδηγού άνοιξε και κατέβηκε ένας άνδρας γύρω στα 60. Ψηλός, αδύνατος, με γκρίζα μαλλιά και ένα παλιό αδιάβροχο. Δεν κρατούσε ομπρέλα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γίνει μουσκεμα. Χτύπησε απαλά το τζάμι. Ο Νίκος το κατέβασε λίγο. «Έμεινες?» τον ρώτησε. «Ναι», έσβησε ξαφνικά και δεν παίρνει μπροστά. Ο άγνωστος κοίταξε το αυτοκίνητο και ύστερα τον Νίκο. Άνοιξε το καπό να ρίξουμε μια ματιά. Η φωνή του ήταν ήρεμη. Δεν είχε εκείνο το υπερβολικό ενδιαφέρον που καμιά φορά σε κάνει να φοβάσαι λίγο. Μιλούσε σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Να μας σταματήσει δηλαδή μέσα στη νύχτα για να βοηθήσει έναν άνθρωπο που δεν είχε ξαναδεί ποτέ.

Νίκος κατέβηκε και οι δυο τους στάθηκαν μπροστά στο ανοιχτό καπό κάτω από τη δυνατή βροχή. Ο άγνωστος έβγαλε ένα μικρό φακό από την τσέπη του και άρχισε να εξετάζει τον κινητήρα. «Έχεις χάσει νερό, βλέπω», είπε έπειτα από λίγο. «Κάποιο κολάρο πρέπει να έχει ανοίξει. Αν το βάλουμε μπροστά έτσι, θα κάνεις μεγαλύτερη ζημιά». Πήγε στο αγροτικό του και επέστρεψε κρατώντας ένα παλιό μεταλλικό κουτί με εργαλεία και ένα μπουκάλι νερό. Έσκυψε στο αυτοκίνητο και δούλεψε για αρκετή ώρα χωρίς να μιλά. Έδρεσε πρόχειρα ένα σωλήνα, συμπλήρωσε το νερό και ζήτησε από τον Νίκο να δοκιμάσει τη μηχανή. Το αυτοκίνητο πήρε μπροστά. «Μην ενθουσιάζεσαι», του είπε. «Είναι προσωρινό. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει ένα βενζινάδικο. Θα πάω μπροστά και εσύ θα έρχεσαι πίσω μου, αργά. Αν ξανανεύει η θερμοκρασία, σταματάς αμέσως».

Νίκος τον ακολούθησε. Το παλιό αγροτικό προχωρούσε μπροστά του με χαμηλή ταχύτητα. Κάθε τόσο ο οδηγός κοιτούσε από τον καθρέφτη για να βεβαιωθεί ότι ο Νίκος βρισκόταν ακόμη πίσω του. 10 λεπτά αργότερα έφτασαν στο βενζινάδικο. Ήταν κλειστό, αλλά υπήρχε ένα στέγαστρο και αρκετός φωτισμός. Τουλάχιστον εκεί θα μπορούσε να περιμένει με ασφάλεια μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια. Ο άγνωστος κατέβηκε πάλι από το αυτοκίνητό του. «Εδώ θα είσαι καλά», του είπε. «Έχεις σήμα». Ο Νίκος κοίταξε το κινητό του. 2 γραμμές. «Έχω, σε ευχαριστώ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω». Και έβγαλε το πορτοφόλι του. Ο άντρας έκανε 1 βήμα πίσω. «Βάλ το μέσα». «Μα τουλάχιστον να σου δώσω κάτι για τη βενζίνη, για τον κόπο σου». «Δεν χρειάζεται». «Τότε πες μου τουλάχιστον το όνομά σου». Ο άντρας χαμογέλασε. Δεν ήταν μεγάλο χαμόγελο. Ήταν μόνο μια μικρή κίνηση στα χείλη, σχεδόν κουρασμένη. «Τι θα το κάνεις το όνομα?» «Για να ξέρω ποιος με βοήθησε», είπε ο Νίκος. Ο άγνωστος κοίταξε για λίγο το δρόμο. Έπειτα γύρισε προς τον Νίκο. «Πριν από πολλά χρόνια», του είπε, «είχα μείνει κι εγώ σε έναν δρόμο. Ήταν νύχτα και είχα μαζί μου το κοριτσάκι μου. Κανείς δεν σταματούσε. Μέχρι που σταμάτησε κάποιος». Έμεινε για λίγο σιωπηλός και συνέχισε. «Δεν έμαθα ποτέ ποιος ήταν. Όταν προσπάθησα να τον πληρώσω, μου είπε κάτι που δεν ξέχασα. Αν θέλεις να μου το ξεπληρώσεις, μην το ξεπληρώσεις εμένα. Σταμάτα για τον επόμενο».

Όταν όλα σβήσουν, θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξαμε. Ένα φως.

θέλεις να μου το ξεπληρώσεις, είπε ο άγνωστος άνδρας με το αγροτικό αυτοκίνητο, μην το ξεπληρώσεις εμένα. Σταμάτα για τον επόμενο. Σταμάτα για τον επόμενο. Ο άνδρας άνοιξε την πόρτα του αγροτικού του. Μπήκε μέσα, άναψε τη μηχανή και είπε στον Νίκο, αυτό θα κάνεις κι εσύ όταν έρθει η ώρα. Έβαλε μπρος και έφυγε.

Νίκος έμεινε κάτω από το στέγαστρο και παρακολουθούσε τα πίσω φώτα του αγροτικού μέχρι που χάθηκαν μέσα στη βροχή. Δεν έμαθε ποτέ το όνομά του. Τα χρόνια πέρασαν. Η μητέρα του Νίκου έγινε καλά. Το αυτοκίνητο επισκευάστηκε και λίγο αργότερα πουλήθηκε. Η ζωή του συνέχισε με τον συνηθισμένο τρόπο. Δουλειά, οικογένεια, λογαριασμοί, μικρές χαρές και μεγαλύτερες δυσκολίες. Εκείνη τη νύχτα τη θυμόταν που και που, κυρίως όταν έβρεχε. Κάθε φορά που έβλεπε ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, θυμόταν το παλιό αγροτικό. Μερικές φορές σκεφτόταν να σταματήσει. Άλλοτε όμως βιαζόταν, άλλοτε φοβόταν, άλλοτε έλεγε στον εαυτό του ότι σίγουρα ο οδηγός θα έχει ήδη καλέσει βοήθεια. Και πάντα συνέχιζε.

ώσπου ένα απόγευμα του Νοεμβρίου, περίπου 7 χρόνια αργότερα, βρέθηκε ξανά στον ίδιο δρόμο. Δεν έβρεχε τόσο δυνατά όσο τότε, αλλά είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Λίγο μετά τη θύβα είδε ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη. Μια γυναίκα στεκόταν δίπλα του και προσπαθούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο. Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ένα μικρό αγόρι. Ο Νίκος προσπέρασε. Για λίγα δευτερόλεπτα συνέχισε κανονικά. Ύστερα άκουσε μέσα στο μυαλό του τη φωνή του αγνώστου από εκείνο το βράδυ. «Σταμάτα για τον επόμενο». Πάτησε φρένο, έκανε όπισθεν με προσοχή και σταμάτησε μπροστά από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα τον κοίταξε καχύποπτα. Ο Νίκος κατέβασε το παράθυρο. «Χρειάζεστε βοήθεια?» Είχε σκιστεί ένα λάστιχο. Η γυναίκα δεν μπορούσε να ξεβιδώσει τα μπουλόνια και η οδική βοήθεια θα αργούσε πάνω από μία ώρα. Ο Νίκος έβαλε το προειδοποιητικό τρίγωνο, φόρεσε το φωσφοριζέ γυλαίκο που είχε πάντα στο προπαγκάζ και άρχισε να αλλάζει τον τροχό. Όταν τελείωσε, τα χέρια του ήταν μαύρα και τα ρούχα του βρεγμένα. Η γυναίκα τον ευχαρίστησε πολλές φορές. «Δεν σταμάτησε κανείς», του είπε. «Πέρασαν τόσα αυτοκίνητα και δεν σταμάτησε κανείς». Ο Νίκος χαμογέλασε. «Κάποτε δεν σταμάτησε κανείς ούτε για μένα μέχρι που σταμάτησε ένας». Η γυναίκα τον κοίταξε πιο προσεκτικά. «Ο πατέρας μου σταματούσε πάντα», του είπε η γυναίκα. «Ακόμα και όταν του λέγαμε να μην το κάνει. Έλεγε ότι κάποτε είχε μείνει στο δρόμο μαζί μου όταν ήμουν μικρή και μας είχε βοηθήσει ένας άγνωστος. Από τότε θεωρούσε ότι χρωστούσε μια στάση».

Κάθε πόλο έχει δρόμους που περισσότεροι δεν βλέπουν. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δεν κοιτάμε ποτέ εκεί.

Νίκος ένιωσε κάτι πολύ παράξενο από αυτό που του είπε η γυναίκα. «Τι αυτοκίνητο είχε ο πατέρας σου?» τη ρώτησε. «Ένα παλιό αγροτικό σκουρομπλέ. Το κράτησε μέχρι το τέλος, παρόλο που διαλυόταν.» Η γυναίκα άνοιξε το πορτοφόλι της και του έδειξε μια μικρή φωτογραφία. Ο Νίκος δεν χρειάστηκε καν να κοιτάξει δεύτερη φορά. Ήταν εκείνος, λίγο νεότερος, χωρίς το αδιάβροχο, καθισμένος μπροστά στο παλιό αγροτικό. Το ίδιο ήρεμο βλέμμα, το ίδιο μικρό, κουρασμένο χαμόγελο. «Τον γνώρισα», είπε ο Νίκος. Η γυναίκα σήκωσε το βλέμμα της. «Τον πατέρα μου. Μια νύχτα, πριν 7 χρόνια, είχα μείνει στο δρόμο μέσα στη βροχή. Ήταν ο μόνος που σταμάτησε.

γυναίκα δεν μίλησε αμέσως. Κοίταξε τη φωτογραφία και έπειτα τον Νίκο. «Πέθανε πριν από 2 χρόνια», του είπε χαμηλόφωνα. «Μέχρι το τέλος σταματούσε για όποιον έβλεπε στο δρόμο». Ο Νίκος της διηγήθηκε όσα είχαν συμβεί εκείνη τη νύχτα. Της είπε για τη βλάβη, για το βενζινάδικο και για τα λόγια του πατέρα της. Όταν τελείωσε, εκείνη χαμογελούσε μέσα από τα δάκρυά της. «Ξέρεις κάτι, καλέ μου κύριε, αυτό ακριβώς έλεγε πάντα. Δεν το ξεπληρώνεις σε αυτόν που σε βοήθησε, σταματάς για τον επόμενο». Το μικρό αγόρι που ήταν στο αυτοκίνητο της κυρίας είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και στεκόταν δίπλα στη μητέρα του. Κρατούσε στο χέρι του ένα μικρό μπλε αγροτικό παιχνίδι. Ο Νίκος το κοίταξε. Ύστερα κοίταξε τον δρόμο που σκοτίνιαζε. Δεν ήξερε αν όλα αυτά ήταν απλώς μια παράξενη σύμπτωση. Δεν ήξερε αν οι δρόμοι θυμούνται τους ανθρώπους που πέρασαν ή ακόμα και αν οι καλές πράξεις βρίσκουν μόνες τους τον τρόπο να επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν. Ήξερε μόνο ότι 7 χρόνια νωρίτερα ένας άγνωστος είχε σταματήσει γι' αυτόν. Και εκείνο το απόγευμα, χωρίς να το γνωρίζει, ο Νίκος είχε σταματήσει για την κόρη του.

Υπάρχουν πράξεις, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που δεν επιστρέφουν ποτέ σε εκείνον που τις έκανε. Δεν συνοδεύονται από ανταμοιβή και δεν φωτογραφίζονται.

δεν γίνονται είδηση, δεν καταγράφονται πουθενά και πολλές φορές κανείς άλλος δεν μαθαίνει ποτέ ότι συνέβησαν. Ένας άνθρωπος σταματά μέσα στη βροχή. Δίνει λίγο από το χρόνο του, λερώνει τα χέρια του, αργεί να φτάσει στον προορισμό του. Αφήνει για λίγο στην άκρη όσα τον απασχολούν και σκύβει πάνω από το πρόβλημα ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει. Και ύστερα φεύγει, χωρίς να ζητήσει χρήματα, χωρίς να περιμένει ευγνωμοσύνη, χωρίς να αφήσει ούτε το όνομά του. Και κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι η πράξη αυτή τελείωσε εκεί, στην άκρη ενός σκοτεινού δρόμου, κάτω από ένα κλειστό βενζινάδικο, κάποιο βράδυ που έβρεχε. Όμως, ίσως οι καλές πράξεις να μην τελειώνουν ποτέ πραγματικά. Ίσως να συνεχίζουν το ταξίδι τους χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Να περνούν από άνθρωπο σε άνθρωπο σαν ένα μικρό φως που δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά περνά για λίγο από τα χέρια όλων μας.

Κάποιος βοηθά έναν άγνωστο. Ο άγνωστος θυμάται αυτή τη βοήθεια χρόνια αργότερα και βοηθά έναν άλλον. Και εκείνος κάποια στιγμή προσφέρει τη θέση του σε έναν ηλικιωμένο. Σηκώνει έναν άνθρωπο που έπεσε από το δρόμο. Ανοίγει την πόρτα σε κάποιον που δυσκολεύεται. Στέκεται για λίγο δίπλα σε έναν άνθρωπο που φοβάται. Έτσι ταξιδεύει η καλοσύνη, φίλες και φίλοι. Όχι πάντοτε με μεγάλες πράξεις, όχι με λόγια σπουδαία, όχι με ηρωισμούς που θα θυμούνται όλοι. Καλοσύνη, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ταξιδεύει αθόρυβα. Μέσα από μια στάση, από ένα χέρι που απλώνεται, μια φωνή που λέει «Είμαι εδώ», μερικά λεπτά από το χρόνο ενός ανθρώπου που για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνουν ολόκληρο τον κόσμο. Και το παράξενο είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτό.

Όπως σας είπα λοιπόν πριν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, έτσι ταξιδεύει η καλοσύνη. Ταξιδεύει αθόρυβα. Και το παράξενο είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτό που κάναμε. Ο άνθρωπος που σταμάτησε για τον Νίκο δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι 7 χρόνια αργότερα εκείνη η μικρή πράξη θα επέστρεφε στη δική του κόρη. Δεν ήξερε ότι τα λόγια του θα έμεναν ζωντανά στη μνήμη ενός αγνώστου. Δεν ήξερε ότι μια βροχερή νύχτα, λίγα εργαλεία και ένα μπουκάλι νερό θα δημιουργούσαν έναν αόρατο δεσμό ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Κι όμως αυτό συνέβη. Γιατί κάποιες πράξεις είναι μεγαλύτερες από τη στιγμή τους. Τις κάνουμε σήμερα και μπορεί να εμφανιστούν ξανά ύστερα από χρόνια. Σε άλλον δρόμο, σε άλλη πόλη, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και ίσως δεν θα γνωρίσουμε ποτέ.

πράξεις αυτές μπορεί να φτάσουν στα παιδιά μας. Μπορεί να φτάσουν σε ένα φίλο που δεν έχουμε ακόμα συναντήσει. Μπορεί να φτάσουν σε κάποιον που θα βρεθεί μόνος κάποια άλλη νύχτα στην άκρη ενός άλλου δρόμου και θα πιστεύει πως κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν η καλοσύνη να επιστρέψει σε εμάς για να έχει αξία. Δεν είναι συναλλαγή, δεν είναι ένα χρέος που πρέπει να εξοφληθεί στον ίδιο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή και με το ίδιο ακριβώς αντίτιμο. Είναι μια υπόσχεση που δίνουμε χωρίς λόγια, ότι αυτό που έγινε κάποτε για εμάς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι εμείς για κάποιον άλλο. Ότι δεν θα αφήσουμε το καλό να σταματήσει πάνω μας, θα του ανοίξουμε δρόμο για να προχωρήσει. Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο να σταματήσεις. Φοβόμαστε, βιαζόμαστε, είμαστε κουρασμένοι. Λέμε από μέσα μας ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει, ότι ο άνθρωπος στην άκρη του δρόμου θα έχει ήδη τηλεφωνήσει, ότι δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και όλα αυτά μπορεί να είναι αληθινά. Δεν είναι πάντοτε δυνατό να βοηθήσουμε και δεν είναι πάντοτε ασφαλές. Ούτε έχουμε πάντα τη δύναμη, τον χρόνο και τον τρόπο. Υπάρχουν όμως στιγμές που μπορούμε. Στιγμές που κάτι μέσα μας λέει πως αυτή τη φορά δεν πρέπει να προσπεράσουμε. Και εκεί κρίνεται ίσως ένα μικρό αλλά σημαντικό μέρος του ποιοι είμαστε. Όχι στις μεγάλες δηλώσεις μας, όχι σε όσα λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά στη στιγμή που βλέπουμε κάποιον μόνο, αβοήθητο ή φοβισμένο και αποφασίζουμε αν θα χαμηλώσουμε ταχύτητα ή αν θα συνεχίσουμε το δρόμο μας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, που περνούν από τη ζωή μας, φεύγουν χωρίς να αφήσουν ίχνος. Κάποιοι όμως μένουν μέσα μας χωρίς καν να ξέρουμε το όνομά τους. Μένουν από μια φράση, από ένα βλέμμα, από μια πράξη που έκαναν τη στιγμή ακριβώς που τη χρειαζόμασταν. Και ίσως αυτοί οι άγνωστοι να μας διδάσκουν κάτι που οι πολύ κοντινοί μας άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να μας πούν. Ότι ο κόσμος, παρά το φόβο, τη μοναξιά και την αδιαφορία, εξακολουθεί να κρατιέται όρθιος από ανθρώπους που σταματούν. Από ανθρώπους που δεν ρωτούν πρώτα ποιος είσαι, τι πιστεύεις, από πού έρχεσαι ή αν θα μπορέσεις να μου το ανταποδώσεις. Σταματούν επειδή βλέπουν μπροστά τους έναν άνθρωπο που τους χρειάζεται. Και αυτό αρκεί.

Ίσως τελικά να μην συναντάμε τυχαία όλους τους ανθρώπους. Ίσως κάποιοι να εμφανίζονται και να μας θυμίζουν κάτι που είχαμε ξεχάσει. Ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι μια μικρή πράξη μπορεί να αντέξει περισσότερο από μια ολόκληρη ζωή. Ότι ακόμη και όταν ο άνθρωπος που την έκανε έχει φύγει, η καλοσύνη του μπορεί να συνεχίσει να ταξιδεύει μέσα στις αναμνήσεις, μέσα στις επιλογές των άλλων, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που φρενάρει και γυρίζει πίσω. Δεν χρειάζεται να μας θυμούνται, δεν χρειάζεται να μάθουμε ποτέ που έφτασε αυτό που προσφέραμε, αρκεί να μην το κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας.

Γιατί ίσως αυτοί, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες του αγαπημένου σταθμού της πόλης, του Αθήνα 984, αυτή να είναι η πιο αληθινή μορφή ανταπόδοσης. Να μην ζητάς από εκείνον που βοήθησες να σε ευχαριστήσει. Να μην περιμένεις να επιστρέψει για να ξεπληρώσει το χρέος του. Να του ζητάς μονάχα όταν έρθει η στιγμή, όταν βρεθεί μπροστά στον επόμενο άνθρωπο που θα χρειάζεται ένα χέρι, μια παρουσία ή λίγα λεπτά από το χρόνο του, να θυμηθεί, να χαμηλώσει ταχύτητα, να μην στρέψει άλλο το βλέμμα και να σταματήσει για τον επόμενο.

Και σε αυτό το σημείο θέλω, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, να βγω για λίγο από την ιστορία. Γιατί καθώς σας τη διάβαζα, δεν μπορούσα να μην σκεφτώ κάτι που συνέβη πρόσφατα στη δική μου ζωή. Πριν από περίπου ένα μήνα βρισκόμουν στην Κρήτη όταν είδα ένα γήπα πάνω στο βόρειο οδικό άξονα, στη μέση σχεδόν του δρόμου. Ήταν ένα μεγάλο επιβλητικό πουλί, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν εξαντλημένο και ανήμπορο. Δεν μπορούσε να πετάξει και κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να χτυπηθεί από κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Να σας πω ότι εγώ δεν γνωρίζω ιδιαίτερα από άγρια ζώα, ότι είναι επικίνδυνο να πλησιάσουμε, ότι κάποιος άλλος θα σταματήσει, ότι κάποια αρμόδια υπηρεσία ίσως να έρθει και θα το εντοπίσει αργότερα. Όμως δεν το κάναμε, σταματήσαμε, φροντίσαμε να διακοπεί η κυκλοφορία για να μην χτυπηθεί, προσπαθήσαμε να τον προστατεύσουμε και να του δώσουμε νερό και τροφή. Τηλεφωνήσαμε στους ανθρώπους που γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν και περιμέναμε μέχρι να έρθουν για να τον περισυλλέξουν, να τον μεταφέρουν και να προσπαθήσουν να τον κάνουν καλά. Για κάποιες ώρες λοιπόν εκείνος ο γήπας έγινε δική μας ευθύνη. Όχι επειδή μας ανήκε, όχι επειδή περιμέναμε κάτι από αυτόν, αλλά επειδή βρέθηκε αβοήθητος μπροστά μας και εμείς ήμασταν εκεί και κάποιος έπρεπε να σταματήσει να βοηθήσει και σταματήσαμε εμείς.

Ένα μήνα αργότερα, πριν πολύ λίγες μέρες, βρέθηκα εγώ στη θέση εκείνου που χρειαζόταν βοήθεια. Στο σταθμό του ηλεκτρικού, στην αρχή της κυλιόμενης σκάλας, έχασα την ισορροπία μου και έπεσα. Η σκάλα συνέχιζε να κινείται και να ανεβαίνει και να με μεταφέρει προς τα πάνω, ενώ εγώ ήμουν πεσμένος με το κεφάλι προς τα κάτω πάνω στα μεταλλικά σκαλοπάτια. Ο σταθμός ήταν σχεδόν άδειος. Δεν υπήρχε πλήθος κόσμου γύρω μου, δεν υπήρχαν δεκάδες άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Υπήρχαν μόνο τρεις και αυτοί οι τρεις σταμάτησαν. Δύο νέοι άνθρωποι έτρεξαν να με σηκώσουν και να με βοηθήσουν να φτάσω με ασφάλεια επάνω. Και μια κοπέλα έκανε κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έσκυψε δίπλα μου και κράτησε το κεφάλι μου με τα χέρια της, για να μην χτυπά στα μεταλλικά σκαλοπάτια, καθώς η κυλιόμενη σκάλα συνέχιζε να ανεβαίνει. Δεν με γνώριζε, δεν ήξερε ποιος είμαι, από που έρχομαι ή που πηγαίνω. Δεν είχε κανένα λόγο να αναλάβει την ευθύνη μου. Θα μπορούσε να φοβηθεί, θα μπορούσε να μείνει λίγο πιο πίσω και να περιμένει κάποιον άλλον. Όμως δεν το έκανε. Γονάτισε δίπλα σε έναν άγνωστο και κράτησε το κεφάλι του για να τον προστατεύσει. Εκείνη τη στιγμή αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία. Ένα μήνα νωρίτερα εγώ στικόμουν σε έναν δρόμο και με το σώμα μου εμπόδιζα τα αυτοκίνητα να μην χτυπήσουν ένα αβοήθητο πλάσμα. Ένα μήνα αργότερα ήμουν εγώ πεσμένος και αβοήθητος και τρεις άγνωστοι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μου. Δεν ξέρω αν αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται, δεν ξέρω αν ήταν μια απλή σύμπτωση ή αν η ζωή έχει κάποιους δικούς της παράξενους τρόπους να κλείνει τους κύκλους της. Δεν θα πω ότι ήταν ανταμοιβή. Η καλοσύνη, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, καλοσύνη δεν είναι συναλλαγή. Δεν προσφέρει σήμερα για να εισπράξεις αύριο. Δεν βοηθάς έναν άνθρωπο ή ένα ζώο περιμένοντας ότι το καλό θα σου επιστράφει με τον ίδιο τρόπο. Η ζωή δεν κρατά λογαριασμό και πιθανότατα οι τρεις άνθρωποι που με βοήθησαν δεν θα μάθουν ποτέ την ιστορία του γήπα. Όπως και εγώ δεν γνωρίζω ποιους είχαν βοηθήσει εκείνοι στο παρελθόν, ποιος είχε σταθεί κάποτε δίπλα τους, ποιος τους είχε μάθει ότι ένας άνθρωπος πέφτει, δεν τον προσπερνάς, σταματάς. Όμως δεν μπορώ να μη σκέφτομαι αυτή την εικόνα. Τη μια φορά ήμουν εγώ όρθιος και κάποιος άλλος βρισκόταν ανήμπορος στο δρόμο, και την άλλη φορά ήμουν εγώ πεσμένος και κάποιοι άλλοι έσκυψαν πάνω μου.

η πόλη σωπαίνει. Και όταν σωπαίνει η πόλη, ακούς όσα δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή, κι ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

τέλος. Είναι καθρέφτης και μέσα του βλέπεις εσένα. Όταν όλα σωπαίνουν, γιατί η πόλη δεν μιλά. Όσο ακόμα την ακούς. Ρίξη να με

Έτσι λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φίλες και φίλοι, ακροάτες και ακροάτριες, αυτή η μια ιστορία που σας διηγήθηκα σήμερα, που ακούμπησε και εμένα, κράτησε σχεδόν όλη την εκπομπή. Οπότε την επόμενη φορά σας χρωστάω ότι είναι η τελευταία ιστορία αυτού του κύκλου. Όμως δεν μπορούσα να μην σκέφτομαι αυτή την εικόνα, μια φορά να είμαι εγώ όρθιος και κάποιος άλλος να βρίσκεται ανήμπορος στο δρόμο, και μετά να είμαι εγώ πεσμένος και κάποιοι άλλοι να σκύβουν πάνω μου. Και ίσως έτσι να ταξιδεύει τελικά η καλοσύνη, φίλες και φίλοι. Όχι σε ευθεία γραμμή, όχι από τον ίδιο άνθρωπο προς τον ίδιο άνθρωπο, αλλά κυκλικά. Περνά από μας, συνεχίζει το δρόμο της και επιστρέφει κάποτε σε κάποιον που τη χρειάζεται. Όχι επειδή του τη χρωστάει η ζωή, αλλά επειδή κάποιος άλλος κάποτε έμαθε να μη στρέφει άλλο το βλέμμα. Πριν από ένα μήνα σταματήσαμε για ένα γήπα. Ένα μήνα αργότερα τρεις άνθρωποι σταμάτησαν για μένα. Και η κοπέλα εκείνη που κρατούσε το κεφάλι μου για να μην χτυπήσει έκανε πράξη όλα όσα προσπαθήσαμε να πούμε απόψε. Δεν περίμενε να έρθει ο επόμενος. Έγινε η ίδια ο άνθρωπος που σταμάτησε. Και ίσως αυτό να είναι το μόνο που χρειάζεται να θυμόμαστε. Ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας θα είμαστε εκείνοι εμείς που μπορούν να βοηθήσουν. Και κάποια άλλη στιγμή ίσως είμαστε εμείς εκείνοι που θα περιμένουν τη βοήθεια. Γι' αυτό, όταν μπορούμε, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ας μη συνεχίζουμε απλώς το δρόμο μας. Ας σταματάμε για τον άνθρωπο, για το ζώο, για κάθε πλάσμα που βρέθηκε μόνο και αβοήθητο μπροστά μας. Ας σταματάμε για τον επόμενο.

εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Η νύχτα αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί. Τα πρώτα φώτα ανάβουν στα παράθυρα, οι δρόμοι ξυπνούν και η πόλη ετοιμάζεται να φορέσει ξανά το καθημερινό της πρόσωπο. Κάποιοι από εσάς επιστρέφετε τώρα στο σπίτι, κάποιοι ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Κάποιοι ίσως μείνατε ξύπνοι μαζί μου όλες αυτές τις ώρες, έχοντας απέναντί σας μόνο ένα σκοτεινό παράθυρο, ένα φλιτζάνι καφέ και τη φωνή του ραδιοφώνου. Όπου κι αν βρίσκεστε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που μοιραστήκαμε μουσικές, σκέψεις και ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίσαμε ποτέ, αλλά για λίγο έγιναν και δικές μας. Γιατί αυτό κάνει η νύχτα, φίλες και φίλοι. Μας επιτρέπει να ακούμε λίγο πιο προσεκτικά, να θυμόμαστε όσα προσπεράσαμε μέσα στη μέρα, να κοιτάζουμε πίσω από τα πρόσωπα, πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις σιωπές. Και ίσως όταν ξημερώσει να πάρουμε κάτι από αυτά μαζί μας, μια σκέψη, μια μικρή αλήθεια.

Μια ιστορία που θα επιστρέψει στη μνήμη μας κάποια στιγμή που θα τη χρειαστούμε. Η σημερινή μας συνάντηση τελειώνει εδώ. Οι ιστορίες όμως δεν τελειώνουν, συνεχίζουν να ταξιδεύουν στους δρόμους, στα σπίτια και στις ζωές των ανθρώπων και περιμένουν την επόμενη νύχτα για να ακουστούν. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά, να ευχαριστήσω το νεανικό σχήμα Thnix and Nix που έντυσαν με τα τραγούδια τους στην εκπομπή μας. Να προσέχετε τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Να μην φοβάστε να σταματάτε όταν κάποιος σας χρειάζεται. Και να αφήνετε πάντα λίγο χώρο για το ανεξήγητο, το απρόσμενο και το όμορφο. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης. Ακούσατε την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας». Εδώ, στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον. Και πάνω απ' όλα, να ονειρεύεστε.

0: χαμηλά. Η πόλη βλέπει.
1: Δεν είναι ουρανός. Είναι ταράτσα.

Όταν το ράγισμα μπαίνει το φως, για να κόλλησες σπάσει, μη γίνεις καπνός. Το σώμα κουράζεται, η ψυχή όχι. Κι ό,τι σε ρίχνει, σε κάνει πιο βράχο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Ο σταθμός της πόλης μας, Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 6 με 7 όταν ξημερώνει. Μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα. Στα τέλη κιόλας σχεδόν του Σεπτέμβρη. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι σήμερα στη ρύθμιση στον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος. Στα τέλη κιόλας σχεδόν του Σεπτέμβρη. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι σήμερα στη ρύθμιση στον ήχο,

Καλημέρα, καλημέρα. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, μελωδίες, ειδησιογραφία, η συντροφιά, το ραδιοφωνάκι. Είναι η μέρα Κυριακή και ο Σεπτέμβρης έχει κιόλας 27. Νέο μάρτυρος Σακυλίνης εν Ζαγκλιβερή, ο Χαλκιδικής Αγίας Επιχάριτος, μάρτυρος Αγίου Ζήνωνος Επισκόπου Λαοδικίας, μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. Κυριακάτικο πρωινό εδώ στην πόλη, από τον Κάζινα καλημέρα στη δική σας γειτονιά, από τη Φιλαδέλφια στη Νέα Σμύρνη και από τον Βύρονα και την Κεσαριανή στο Πέραμα και την Κούλουρη. Επέτειες και στραβαχίες της Σαλαμίνος, εκδηλώσεις πολλές και ποικίλες, με πτήσεις, ειδικές πτήσεις σε αεροσκαφό με επιδείξεις και στα χνάρια οι αρχαιολογικές έρευνες εκεί στο αρχαίο λιμάνι της Σαλαμίνας. Κυριακάτικο πρωινό, τα συνειδητά καθαρισμού και αυτά βεβαίως. Πάντοτε επιποδός, χειμώνα, καλοκαίρι, βρέξει, χιονίσει. Με τις βροχές που προαλήφονται και για σήμερα βεβαίως, μια ομπρέλα, ένα τζάκετ, κάτι της πρωινό καφεδάκι. Έχει και το Coffee Festival εδώ στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη. Χθες πολύ όμορφη μέρα, πλήθος κόσμου με πολλές διαφορετικές γεύσεις από τον καφέ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί σε ένα ευρύτατο φάσμα ποικιλιών και επιλογών. Καφεδάκι πρωινό, κυριακάτικο τύπος αργότερα, ξεφυλίζει κανείς. Ξεφυλίζουμε τα βιβλία της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, του αγαπητού Δημήτρη Νανόπουλου, καθηγητής ακαδημαϊκός, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Αχ, αυτή η ιστορία όπως αποτυπώνεται μέσα από την επιστημονική οπτική. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού στο 213-09-09-104. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, λέμε τώρα, απαντά όμως πάνω στις μελωδίες και στο Viber 6948-984-984. Και χτες το βράδυ πλήθος κόσμου, 90.000, 95.000, πόσες χιλιάδες, 100.000 από νωρίς, όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, η συναυλία που έκανε η κυρία Άννα Βύση με μια μεγάλη επιτυχία και βεβαίως να ξεσηκώνει το κοινό και με τις λέξεις της και με τις σκέψεις της και με τα τραγούδια της. Γύρω σε 9 βγήκε πάνω στη σκηνή και φυσικά έκανε ειδική μνήμα στον Γιώργο Μαζονάκη για τον

ευδόκητο θάνατό του και φυσικά με ωραίες μελωδίες ακολούθησε η βραδιά σε ένα, πέρα από το μουσικό και σε ένα φαντασμογορικό σοου, όπως λένε όσοι βρέθηκαν εκεί τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στον τύπο, και η χρήστη τεχνητής νοημοσύνης η Άννα Βύση να συνομιλεί με την Άννα Βύση όταν ήταν μικρούλα, νέα κοπέλα κάπου στο ΡΙΚ, και η νεαρή εκδοχή να μιλάει με τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσω της νέας τεχνολογίας, και να λέει η Άννα στην Άννα, μα ακόμα τραγουδάς 2026. Ναι, τραγουδά και με πολύ μεγάλη επιτυχία.

6 και 10 πρώτα λεπτά είναι Αθήνα Νέα 84. Καλημέρα, καλό δρόμο. Η επιστροφή αδιβρανή, διασκέδαση. Η ξεκούραση των εργαζομένων. Ο συγχρόνως η άλλη μισή πολιτεία ξυπνά πουρνό-πουρνό, πρωινό καφεδάκι, αργότερα στην εκκλησία. Οι εργασίες της οικογένειας και η κεντρική δισιογραφία βεβαίως να στρέφεται φυσικά στην τραγωδία, στην πλάκα. Με αναφορές και στο διαδίκτυο χτες για κατά ότι είχαν καταγγελίες κατοίκων που είχαν ενημερώσει τις αρχές ποιες ακριβώς για οσμία αερίου και τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει. Αρχές της εβδομάδας από Δευτέρα, στην πλάκα τα στελέχη της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων για να κάνουν ελέγχους για τα αίτια της τραγωδίας αλλά και για τη στατικότητα των γύρω κτηρίων. Η αποτύπωση χθες του εύρους της τραγωδίας, 6 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, το ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο και βεβαίως οι 4 Αμερικανοί υπήκοοι επισκέπτες στη χώρα μας, δύο ζευγάρια, αδέλφια και φυσικά η στήριξη, η αναγκαία στις οικογένειες, αναμένονται οι οικογένειες των θυμάτων, να γίνει ταυτοποίηση μέσω του DNA και να εξετάζονται από τις αρχές ποικίλα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας. Όλα τα ρεπορτάζ συγκλίνουν και αναφορές για την διαρροή φυσικού αερίου. Ακριβώς θα αποτυπωθεί και θα διακριβωθεί, ελπίζουμε σύντομα, το τι ακριβώς συνέβη. Οι αναφορές, ο Δήμος της Αθήνας, η κατάσταση των όμορων κτηρίων, ένας πονοκέφαλος, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και υπάρχει και η παλαιότητά τους, η οποία αυξάνει την ανάγκη για ένα λεπτομερή έλεγχο της στατικότητος. Και όπως περιγράφεται και από αρμοδίους, σε μια διαδικασία που και στο διάστημα αυτό και από εδώ και μπρος, να χρήζει με προσεκτικούς χειρισμούς, είχαν επιστρατευτεί ειδικά συνεργεία και μηχανήματα, οι λεγόμενες εργασίες αδιατάραξης κοπής, για να απομακρύνονται τμήματα της κατασκευής με όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις για τα παρακείμενα κτίρια. Ο κύριος Λέκας, επικεφαλής του ΟΑΣ, που βρέθηκε εκεί βεβαίως και αναφέρθηκε στο κτίριο, δεν ήταν. Ήταν ένα μνημείο, λέει, όχι ένα σύγχρονο κτίριο, με μια τροτότητα μεγάλη. Δεν είχε φέροντο οργανισμό σε όλη την έκταση. Ήταν από τυχοποία τούβλα που δεν είχαν καμία συνοχή μεταξύ τους. Διαβάζει κανείς τις αναφορές του κυρίου Λέκα μετά την επιτόπια βεβαίως παρουσία του. Αυτό το φυσικό αέριο που συγκεντρώνεται στα υψηλότερα σημεία σε αντίθεση με το υγραέριο που πηγαίνει στα χαμηλά, λένε οι αρμόδιες πηγές. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί από το οστικό κύμα ήταν στο ύψος του δευτέρου ορόφου και όλα αυτά βέβαια απομένει να τεκμηριωθούν. Και τα στελέχη και της πυροσβεστικής, της διερεύνησης των εγκλημάτων εμπρισμού έχουν στόχο να ολοκληρώσει τη συλλογή των υλικών σωλήνας μετρητές μέχρι τη Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώς, σε κάθε περίπτωση, μία τραγωδία στην καρδιά της Αθήνας. Τα πολλά λόγια και τα πολλά σχόλια. Περιτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 6 και 4 Αθήνα, νέο 84. Σε μια μεγάλη ποικινή δισιογραφία, η εκφάνιση της ζωής ημών των ιδίων. Χτες, σήμερα, οι μέρες ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. 30 χρόνια γίνεται αυτό και πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις υπάρχουν στην Αθήνα. Καλημέρα σε όσους περπατούν και επιστρέφουν το Σπάρταθλον για άλλη μια φορά. 44ος αγώνας ο Ούγγρος Τόμας Μπόντις να έχει πάρει την πρωτιά. Και σημασία έχει βεβαίως η συμμετοχή. 246 χιλιόμετρα Αθήνα-Σπάρτη επιστροφή. Το Σπάρταθλον, και αυτό ένα σημείο αναφοράς, με σημειολογική βεβαίως πέρα από την αθλητική οπτική. Η ζωή στην πόλη και η κεντρική δυσιογραφία, ή κεντρική δυσιογραφία και πράγματα στις παρυφέτσεις της Αθήνας. Κρυονέρη, επίθεση από λύκο, ένα συγκάτοικος εκεί στη γειτονιά του Κρυονερίου. Και όπως λένε, ευτυχώς ήταν νέος άνθρωπος, γυμνασμένος, και κατάφερε να παλέψει 7-8 λεπτά με το λύκο και να σωθεί, αγαπητή μου Λίλη, πώς τα κατάφερε. Και διαρωτώνται οι γείτονες και οι κάτοικοι τι θα γινόταν ένας πιο αδύναμος άνθρωπος αν είχε μια κυρία, μια ηλοκιωμένη κυρία κοντά στο νεκροταφείο, ήταν για να ανάψει ένα κεράκι. Και πώς έχουν βρεθεί οι λύκοι να κυκλοφορούν, να τριγυρίσουν με κολάρο ορισμένοι, λένε κάποιοι, και πώς έφτασαν εκεί και πώς η σήμανση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επισήμανσή τους και στην περισυλλογή τους, διότι αν γίνει μια φορά θα γίνει ίσως δεύτερη και τρίτη. Τα μεγάλα και τα σπουδαία και η ζωή στην πόλη που σε επιμέρους γειτονιές έχει προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία. Εν ολίγης αναμένεται και μια διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ρωτήτου Φλωρίδης στο Άξιον, σε μια συνέντευξη σε συνεργασία με την Ελλάς, για να ψηφιστεί μια τροπολογία για όλες αυτές τις απάτες. ΔΔΕ, είμαστε από το ΔΔΕ, από την αστυνομία, από την εφορία, από το λογιστή σας. Έχει γίνει χαμός με αυτό το πράγμα, με πάρα πολλές οχλήσεις πολλών πολιτών, με πολλές συμμορίες που ξυλώνονται μία προς μία, αν και ορισμένοι μετά απειλούν κιόλας από ό,τι μαθαίνει κανείς. Κύριε Κιος Φλωρίδης, ότι υπάρχει μια διάταξη και θα είναι κακουργηματικής μορφής, κάθριξη ως 8 με 10 χρόνια, ενώ τώρα είναι ανάλογα με τα ποσά, αν είναι κάτω από 120.000 θεωρείται πλημέρημα. Τώρα με ένα ευρώ μέσα, έλεγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ο Χρυσοχοΐδης, να κάνει αναφορά για πρωτοφανή έξαρση γύρω στα 6-7 εκατομμύρια τους πρώτους μήνες του 26, και η ελληνική αστυνομία με το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Απάτης, πολλές κρατικές υπηρεσίες, να υπάρχει μια ανάλυση των απατών σε μια βάση δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Μπήκε και η οικονομική ενίσχυση, δύο ενίκια σε εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική ύπαιθρο περιφέρεια, επαρχία, και βεβαίως η καλύτερη οχύρωση και η καλύτερη διασφάλιση, καλύτερη ασπίδα πέρα από αυτή του Αχιλλέα, είναι από το Καστελόριζο μέχρι τα Δίκαια και από τις Πρέσπες μέχρι τη Γάβδο, η ύπαρξη πληθυσμού και η αίσθηση ότι το κράτος δεν είναι απόν. Διότι όταν υπάρχει απερίμωση της υπαίθρου, το λέμε πολλά χρόνια στην εκπομπή αυτή, την ταπεινή, τότε καλεί ασπίδα το Αχιλλέα, αλλά υπάρχει και Αχίλλειος πτέρνα να υπερασπίζεσαι κομμάτια της πατρίδας τα οποία έχουν εγκαταλείψει οι συμπολίτες μας. Τα μεγάλα και τα σπουδαία και τα καύσιμα, 30 του μήνους μες τη βδομάδα αναμένεται τα μέτρα. Οι μελιγενές με τα καύσιμα κίνησης, η ελληνική κυβέρνηση λέει μήπως μπορέσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κάτι καλύτερο. Να δούμε τι μελιγενέστε, και στα μέσα Οκτώβρη νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έχουν υπάρξει και αναφορές από προσώπους του πολιτικού μας βίου αιρετούς. Άμα δεν έχετε το δεκάρικο ή τη βενζίνη την ημέρα, να πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο σούπερ μάρκετ η μάχη που αναμένονται και εκεί αυξήσεις τιμών, τις μειώσεις δεν τις είδαμε. Στην πραγματικότητα και όλες αυτές οι καμπάνιες, πρωτοβουλίες, ιδιώτες θέλουν να μειώσουν, έχουν αυξηθεί οι τιμές και 10 λεπτά και αφαιρείς 2 λεπτά και μειώθηκε, λέει. Αλλά θα αλλάξει και ο τρόπος συσκευασίας που διαφημίζονται τα περίφημα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, και αυτό σταδιακά είναι και ευρωπαϊκές οδηγίες, οι γενικοί χαρακτηρισμοί, οικολογικό, πράσινο, φιλικό προς το περιβάλλον, βιοδιασπόμενο και πάει λέγοντας, και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες διατυπώσεις
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. Μια μεγάλη ποικίλη δισιογραφία και η Ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδος. Τουριστικά έσοδα, άλμα 12% το πρώτο επτάμηνο του 2026, 13,52 δις τα έσοδα. Σήμερα η μέρα του τουρισμού.

6 και 25, καλημέρα, στον κύριο Κλίτσα, στο Σχήνο, στον κύριο Παπαδημητράτο, καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο, το ψηλό βροχό σε άλλες γειτονιές, βροχούλα σε άλλες γειτονιές, κυριακάτικο πρωινό με μια ομπρέλα, χρήσιμο να το πάρει κανείς. Η εγχώρια πραγματικότητα και η διεθνή ειδησιογραφία συναντήθηκε ο Λαυρόφ με τον γερμανό ομολογό του, τον Βάντερφουλ, Υπουργή Εξωτερικών, πρώτη φορά μετά την ρωσική εισβολή μετά από 4 χρόνια. Σε μια εποχή με τεταμένες σχέσεις σε Βερολίνο και Μόσχα, το κλείσιμο των προξενείων ένθεν, κακήθεν εκεί το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, οι λεπτές ισορροπίες στη Γαλλία, Λας Κονκόρτ, λειτουργία του Πάπα, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να ακούνε τον Πάπα Λέοντα που αναχώρησε για τη Λούρδη. Στη Μαδρίτη πάλι χιλιάδες άνθρωποι, η έξωση μιας κυρίας 87 ετών, ανάπηρη, από το διαμέρισμα που κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια και τα αιτήματα για την ανάγκη προστασίας των ενοικιαστών, για τα αρπακτικά φαντς που έλεγε αυτή η μεγάλης ηλικίας κυρία που αναμένεται να αναχθεί σε ένα σύμβολο. Ο κύριος Τραμπ για η πρόταση του Ιράν, ότι μπορούσε να λήξει μέσα σε λίγες μέρες τα στενά του Ορμούς, δεν μας κάνει η πρόταση, λέει ο κύριος Τραμπ. Και η συνέντευξη τύπου και αναφορές από τον Λευκό Οίκο, ότι τη Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα. Η ατζέντα έχει και AI, έχει και Ταϊβάν, έχει και 1002. Για να δούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Φόντε Λάιεν, λέει ότι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 710 εκατομμύρια για να υποστηρίξει ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, κυρίως στην Αφρική. Στην υποσαχάριο, χρηματοδότηση δράσεων για μετανάστευση, για προστασία ευάλωτων μεταναστών, στήριξη εθελοντικής επιστροφής και επανένταξη. Η Κομισιόν σε ένα σύνθετο κόσμο. Και στην Ιταλία το κοινοβούλιο, κυρία Μελώνη, να έχει εγκρίνει την επανεκκίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχουν οι προηγμένοι αρθρωτοί αντιδραστήρες, η συμβολή στην απανθρακοποίηση αλλά ενίσχυση ενεργειακής ασφαλείας. Η δημοσιογραφία έχει πολλά και ποικίλα, και στην Νορβηγία να σχεδιάζονται ένας δρόμος για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου γνωστού κοιτάσματος στις σπάνιες γαίες στην Ευρώπη. Η μάχη που γίνεται για τις σπάνιες γαίες και κάποιες οργανώσεις περιβαλλοντικές, να λένε ότι απειλούνται φυτά είδη ζώα σπάνια σκαθάρια που εξαρτώνται από το νεκρό ξύλο. Έχει να διαλέξει κανείς τα σκαθάρια. Ή την ενέργεια ή την παραγωγή, τις μπαταρίες και την ηλεκτροκίνηση σε ένα σύνθετο κόσμο. The Atlantic, το περιοδικό Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό μετά τη Wall Street Journal, να κάνει μηνύα και να λέει ότι το Ισραήλ ήξερε για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 12 μέρες πριν συμβεί, και το Atlantic να γράφει ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ 26 Σεπτεμβρίου ως επίκειται επίθεση, στο διαψεύδει το Ισραήλ, και φυσικά αυτά όλα ένα μήνα πριν τις εκλογές και την κρίσιμη κάλπη για τον κύριο Νετανιάχου, που βεβαίως είναι υπό δικαστική διερεύνηση στην ίδια του τη χώρα. Και επί το παρόντος είναι πρωθυπουργός. Ελλάς, Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ξεκινάει τον Οκτώβριο η προεδρία της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και στην ατζέντα έχει όλες τις κρίσιμες εξελίξεις. Έχει και διαδικασία επιλογής του επομένου Γενικού Γραμματέα, λέει μια διπλωματική πηγή. Για να δούμε. Κύριος Ρούμπιο εντωμεταξύ λέει ότι θα προσκαλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι, το Δεκέμβριο, στη σύνοδο των G20, μια κίνηση διπλωματική με πολλές και ποικίλες προεκτάσεις. Και η κυρία Γεωργίεβα, το λέγαμε και χτες, διεθνίζει το νομισματικό ταμείο τα πλούσια κράτη να μειώσουν το χρέος τους, διότι και οι πιο προηγμένες χώρες είναι κατά πολύ χρεωμένες. 6 και 30 πλησιάζει, τι να πιάσει, τι να αφήσει. 2-13-09-09-104. Για την καλημέρα τα μηνύματά σας, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου του Δημήτρη Ναλόπουλου, το βιβλίο της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη. Viber 6948-984-984.

0: Σε λεμπάση 6 και 30 είναι Αθήνα 84. Καλημέρα στη δική σας γειτονιά, από την Καστέλα στα Μεσόγεια και από την Ελευσίνα στο κάτω στο Σαρονικό, στη Σαρονίδα, στο Λαύριο. Η Μητροπολιτική Αθήνα με την κοινή πραγματικότητα, την ισιογραφική και τις επιμέρους εικόνες στην κάθε γειτονιά. Τέτοιες μέρες πολλές και επικύρες εκδηλώσεις κληρονομιάς σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, το λέγαμε και νωρίτερα, με πολλούς χώρους ανοιχτούς. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Φεστιβάλ και σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας, τώρα ο καιρός πώς θα τα φέρει βόλτα. Νομισματικό Μουσείο, περιοδική έκθεση, δύο όψεις, πολλές ιστορίες έως το τέλος του χρόνου. Και την προσεχή εβδομάδα η εξαιρετική Χριστίνα Πουλίτση, Θεοδόρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Και έρχεται και το φεστιβάλ, το 12ο φεστιβάλ ποίησης. Μεταξύ άλλων, η Ανδρέα Κότε, την Κολομβία ποιήτρια, και η σύνδεση της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας με την ελληνική πραγματικότητα. Η έκθεση του Μουσείου, του Ιστορικού Μουσείου, χθες το απόγευμα το λέγαμε, Αθήνα, 1834-1944, μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό ταξίδι μαζί με την ψηφιακή υποστήριξη στην ιστορία της πόλης και Εθνική Βιβλιοθήκη, η έκθεση εικαστική. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά, τα βιβλία ως γέφυρες. Έρχεται και η άλλη εκδήλωση, η κρίστα αυτότος της δημοκρατίας και η άνοδος του αυταρχισμού, Athens Democracy Forum, την προσεχή εβδομάδα. Είδω και το φεστιβάλ ποίησης, για άλλη μια φορά το λέγαμε και νωρίτερα, Μέγαρο Μουσικής. Ξεκινά τη Δευτέρα η επίσημη έναρξη, φίλος της εκπομπής, ο κύκλος των ποιητών, ο κύριος Γιώργος Χουλιάρας. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, μας αποζημιώσατε με τη Σίρλεϊ Μπάσετ και όσα είπατε.
0: Για το πρώτο ξύπνημα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όπως λέγατε, αύριο Δευτέρα είναι η τελετή έναρξης στο Μέγαρο Μουσικής για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών που διοργανώνει ο κύκλος ποιητών σε συνεργασία και υπό την αιγίδα σημαντικών φορέων όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής ασφαλώς και άλλοι σημαντικοί φορείς και δήμοι γενικότερα στη Μητροπολιτική περιοχή στην Αθήνα, γιατί έχοντας ήδη διοργανωθεί δύο, ας τις πούμε, προφεστιβαλικές εκδηλώσεις τις περασμένες εβδομάδες, το φεστιβάλ ποίησης, το διεθνές αυτό φεστιβάλ ποίησης που ξεκινά τη Δευτέρα και με εκδηλώσεις Τρίτη και Τετάρτη ολοκληρώνεται την Πέμπτη. Ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την τελετή λήξης.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής, κύριε Χουλιάρα.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής ξεκινά τη Δευτέρα.
0: Αύριο δηλαδή.
1: Ναι, συνιστάτε να προσπαθήσει ηλεκτρονικά. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά χρειάζονται ηλεκτρονικά εισιτήρια γιατί είναι περιορισμένες θέσεις. Ας δοκιμάσει κανείς, γιατί κάποια αυτομάτως πηγαίνουν και σε συνδρομητές που ενδεχομένως δεν θα έρθουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οπότε καλό είναι κανείς να κάνει τη διαδικασία να ακολουθεί.
0: Αν θέλει να έρθει, το δοκιμάζει ηλεκτρονικά.
1: Να δοκιμάσει ηλεκτρονικά για να μπορεί να βρει θέση.
0: Πάντως έχουν έρθει ή έρχονται ποιητές από το Περού και την Κολομβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αμερική, από διάφορα μέρη του κόσμου για να συμμετάσχουν. Και αυτό σημαντικό είναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε, το ξεκινήσαμε το 2013 με την ίδρυση του κύκλου ποιητών το 2012 με μια σειρά φίλους και ομότεχνους. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Ένας από τους λόγους δημιουργίας του κύκλου ποιητών ήταν ακριβώς η διοργάνωση ενός διεθνούς φεστιβάλ ποίησης στην Αθήνα, που θεωρούσαμε τότε ότι και εξακολουθεί να ισχύει ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ποίηση, για τη χώρα μας, για τη σχέση, για μια σχέση εξωστρέφειας όπου έρχονται σημαντικοί ποιητές από το εξωτερικό, από 13 χώρες φέτος, και συμμετέχουν και κάπου 60 ποιητές και ποιήτριες από την Ελλάδα. Η σχέση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, αυτό το παρεδώσε, αυτή η όσμωση. Άλλωστε η ποιήση είναι ένα από τα στοιχεία που μας καθιστά γνωστούς έξω από τα σύνορα της χώρας. διότι όταν ο κόσμος σκέφτεται Ελλάδα και δεν είναι μόνο ο κύριος Νόλαν με την Οδύσσεια, σκέφτεται Ποίηση, σκέφτεται Όμηρο, σκέφτεται Σαφό, τους τραγικούς ποιητές όπως λέμε, ενώ στα νεότερα χρόνια πάλι στην ποιήση στρέφεται με τη θέση που έχει ο Καβάφης στο διεθνές στερέωμα, με τους βραβευμένους με κορυφαία διεθνή βραβεία ποιητές μας και ποιήτριες.
0: Προφανώς, Σεφέρης, Ελίτης, Ρίτσος.
1: Σεφέρης, Ελίτης, Ρίτσος.
0: Έχει ενδιαφέρον και το θέμα. Πέρα από την εκδήλωση και την ακουστή, πέρα από το καλλιτεχνικό και το λογοτεχνικό σκέλος, είναι και το περιεχόμενο. Ο τίτλος φέτος είναι «Χωρίς έξοδο, ποιήματα για θρηματισμένους καιρούς». Δηλαδή, μια προσπάθεια να πιάσουν όσοι συμμετέχουν το πνεύμα των σύγχρονων καιρών και να το εκφράσουν ή να το καυτηριάσουν.
1: Είναι ακριβώς μια δύσκολη κατάσταση, συνθήκη μέσα στην οποία όλοι ζούμε, και αυτό προβληματίζει, προκαλεί και προσκαλεί σε στοχασμό και αναστοχασμό, και μέσα από τα στοιχεία της τέχνης της γλώσσας που είναι το καταξοχήν χαρακτηριστικό της ποίησης, κάθε άτομο καλείται να δει, να σκεφτεί, να νιώσει, να συγκινηθεί, να κινηθεί, να μετακινηθεί και να δει το πώς αυτά τα πράγματα που αφορούν στη ζωή του με τόσο σημαντικούς τρόπους μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν αφορμές, αιτίες, στοιχεία που θα βοηθήσουν να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Διότι οι λέξεις, καμιά φορά λέμε ότι προσπαθούν να αποτυπώσουν μια πραγματικότητα, οι λέξεις που έχουν χάσει το νόημά τους στην διεθνή πολιτική σκηνή, το παρακολουθούμε, αλλά και οι λέξεις που μπορούν να αποδώσουν το συναίσθημα των ανθρώπων βλέποντας τα μεγάλα και τα σπουδαία και έναν κόσμο ως κινούμενη άμμο, κύριε Χουλιάρα.
1: Ακριβώς όπως θα λέτε, αγαπητέ φίλε, διότι αυτές οι τρομακτικές δυσκολίες, οι τραγωδίες, οι γενοκτονίες, οι λοιμοί και όσα συμβαίνουν, και πράγματα, και όταν βλέπουμε συμπολίτες μας και επισκέπτες να χάνουν τη ζωή τους μέσα από αυτές τις καταστροφές, το κτίριο που καταρρέει στην πλάκα, το οχηματογωγό που πιάνει φωτιά έξω από τη Μύκονο, μια σειρά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε ευαισθητοποιούν κάθε άτομο που αναγκαστικά μετέχει σε αυτή την πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο θέμα, πώς να το πούμε, ανακούφισης, παρηγορίας και ούτω καθεξής και ψυχαγωγίας, αγωγής της ψυχής, είναι και μια πρόσκληση όταν κανείς αναφέρεται και παραπέμπει σε χωρίς έξοδο κινδύνου και σε ποίηματα για θρηματισμένους καιρούς, μια πρόσκληση για το πώς κανείς ανθίσταται, για το πώς αντέχει, για το πώς αντιστέκεται, για το πώς τελικά στέκεται σε σχέση με όλα αυτά που μας απασχολούν.
0: Κύριε Χουλιάρα, θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας πουρνό στην εκπομπή. Καλημέρα, ο κύκλος των ποιητών, αύριο στο Μέγαρο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο 12ο Φεστιβάλ Ποίησης.
1: Ευχαριστώ θερμά και από κοντά, να είστε καλά. Κάθε καλό στους ακροατές σας.
0: Ναι, καλημέρα στους ακροατές μας, εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Τώρα, αγαπητό κύριο Κοντή, στην κυρία Δεσίλα, ευχαριστώ για το μήνυμά σας, τον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελετή, στην κυρία Φαλαγκά, σε παλαιούς και νέους φίλους, η καλημέρα σας που δεν πέφτει ποτέ κάτω, στην κυρία Ιωαννίδου, καλό φθινόπωρο, να είστε καλά.

0: Wonderful World, Sam Cooke, 7 παρά 20, Αθήνα Νέα 84, καλοδρόμο, μια όμορφη κυριακάτικη ημέρα. Προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, 27 του μηνός, με τη βροχούλα κατά τόπο σε διάφορες γειτονιές, με μια μεγάλη πυκνή δισιογραφία. 27 του μηνός, ημέρα του τουρισμού, με πολλά έσοδα. Και στην έννοια του τουρισμού εμπεριέχονται όσοι εργάζονται και βγάζουν μεροκάματα, όσοι κάνουν σεζόν που σιγά σιγά επιστρέφουν. Εκείνοι που τα φέρουν δύσκολα βόλτα και τα αφήνουν στη μέση γιατί οι συνθήκες δεν είναι οι σωστές και οι εργοδότες δεν είναι εντάξει. Εκείνοι που αντέχουν όλη τη σεζόν να μαζέψουν και το ξενοδοχείο. Τουρισμός και ο υπερτουρισμός και ό,τι σημαίνει αυτό για μια περιοχή. Όταν αλλοιώνεται το τοπίο, όταν οι φυσικοί πόροι δεν αντέχουν να τα φέρουν βόλτα και να στηρίξουν τόσες πισίνες και τόσα ξενοδοχεία, όταν η αποκομιδή των αποβλήτων απορριμμάτων είναι ένας πονοκέφαλος, η υδροδότηση μιας περιοχής. Και βέβαια εκείνη είναι τα 13 δις. Όσα είναι, τα οποία συμβάλλουν τα μάλα στην ελληνική οικονομία, όχι μόνο για τους μεγάλους και ισχυρούς, κάτι τη φτάνει και διαχέεται στην εκάστοτε τοπική κοινωνία. Και βέβαια, πώς βλέπει κανείς ένας τόπος την ανάπτυξή του. Ελληνικό καλοκαίρι που τελείωσε και εμείς χειμώνα καλοκαίρι, όπως ξέρετε, πάνω από 3 δεκαετίες, ακούμε τη φωνή διαφόρων περιοχών της πατρίδος. Συμπολίτες που βρίσκονται λίγο πιο μακριά από το κέντρο. Άλλοτε στα Διαπόντια, άλλοτε στο Καστελόριζο, άλλοτε στα Ψαρά. Ο Δήμαρχος, κύριο Κώστας Βρατσάνος, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Πώς είναι το ξημέρωμα μεσοπέλαγα?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Γενικά ο Σεπτέμβρης πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα βέβαια έχουμε αεράκι, είναι γύρω στα 6-7 μποφόρ.
0: Από τα Ψαρά, από το λιμάνι των Ψαρών, από το δικό σας παραθύρι, οι κάτοικοι στα Ψαρά αντικρίζουν κάπου στο βάθος στεριά ή είναι παντού μόνο θάλασσα?
1: Όταν είναι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται απέναντι Χίος και άλλα νησιά, αλλά γενικά η απόσταση από τη Χίο είναι γύρω στα 18 μίλια, οπότε πολλές φορές με καλές καιρικές συνθήκες τη βλέπουμε πολύ έτσι ζωντανά.
0: Και άλλες φορές είναι δύσκολο να γραντέψει τα Ψαρά κανείς ένα άλλο κομμάτι της ταιριάς στο πέλαγος, ε?
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κάπως ξεκομμένοι, αποκομμένοι. Αυτό είναι ένα από τα θέματα. Η γεωγραφική, θα λέγαμε, απομόνωση του νησιού μας.
0: Και βέβαια η σημειολογία, το λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, σήμερα είναι η μέρα του τουρισμού και ό,τι σηματοδοτεί αυτό. Και απ' την άλλη η ασπίδα του Αχιλλέα. Και σκέφτεται κανείς ότι υπάρχει και Αχίλλειος Τέρνα, η εγκατάληψη των περιοχών και το να παραμένουν κάποιοι στα Ψαρά και σε κάθε γειτονιά κόντρα στους καιρούς έχει ιδιαίτερη σημασία. Πώς τα φέρνετε βόλτα, κύριε Βρατσάνη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αποστολίδη. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε τα μικρά νησιά. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια όλοι εμείς οι κάτοικοι των μικρών νησιών με τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα τους σημερινούς μήνες. Νομίζω ότι η καλύτερη θωράκιση στο νησιό μας είναι η οικονομική τους ανάπτυξη και το να υπάρχει κόσμος που έστω διατηρείται, ή ο στόχος μας εμάς είναι να τον αυξήσουμε. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μέρη τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας.
0: Αυτό για να δούμε μια σειρά από πράγματα πριν πάμε στο καλοκαίρι, κύριε Βρατσάνη. Νήσος Ψαρά, ηρωική νήσος. Κάτοικοι πόσοι, παιδιά πόσα?
1: Είναι περίπου 350 το χειμώνα μόνιμοι κάτοικοι. Και τα παιδιά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια γύρω στα 50. Δηλαδή έχουμε αναλυτικά, έχουμε 6 στο νηπιαγωγείο, 21 στο δημοτικό και 22 στο γυμνάσιο. Γύρω στα 50 παιδιά.
0: Λύκειο δεν υπάρχει, έχει ηλικιακές τάσεις.
1: Μαζί γυμνάσιο, λύκειο, ναι, ηλικιακές τάσεις.
0: Και τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, να κάνουν φροντιστήριο, έχουν τη δυνατότητα?
1: Όχι, φροντιστήριο δεν υπάρχει, δεν μπορούν να κάνουν φροντιστήριο εδώ, δηλαδή δεν δραστηριοποιούνται έτσι ιδιώτες καθηγητές. Απλά χρησιμοποιούν αρκετά παιδιά, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, γίνονται διαδικτυακά μαθήματα. Αν έχετε πλέον αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή
0: νήσος Ψαρά, ιατρικό προσωπικό.
1: Ιατρικό προσωπικό, έχουμε 2 γιατρούς και 1 νοσηλεύτρια. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, εγκαινιάσαμε το νέο κτίριο που θα στεγάσει το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ψαρών. Ένα κτίριο που έχει γίνει πλέον το καμάρι μας, πρόσφατα εγκαινιάστηκε με την παρουσία και του Υπουργού Υγείας. Ένα κτίριο 600 τετραγωνικών μέτρων που μέσα έχουν φτιαχτεί και 5 διαβερίσματα για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
0: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
1: Σπουδαίο έργο και έτσι είναι νιώθω έτσι πολύ χαρά και περηφάνεια, γιατί το παλέψαμε αρκετά χρόνια. Ξέρετε, ένα δημόσιο έργο, κύριε Αποστολίδη, παίρνει αρκετό χρόνο το διάστημα να γίνει, και θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουμε έτσι ιατρικό προσωπικό. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Υπάρχει ένα πλωτό ασθενοφόρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το χειμώνα κιόλας που έρχεται. Έχουν γίνει δηλαδή κάποια βήματα.
0: Πλωτό ασθενοφόρο προσωπικό για να το κινήσει υπάρχει?
1: Βέβαια, ναι. Αυτό ανήκει στο λιμενικό σώμα. Οπότε το χρησιμοποιείται και για και για τη δουλειά του λιμενικού, αλλά και για τη μεταφορά των ανθρώπων που χρήζουν έτσι περίθαλψη απέναντι στη χείρα.
0: Δηλαδή, ίσως βενζινάδικο, παραμένει βενζινάδικο.
1: Υπάρχει βενζινάδικο, ναι.
0: ATM λειτουργεί το χειμώνα καλοκαίρι.
1: Λειτουργεί.
0: Τράπεζα δεν υπάρχει βέβαια, αλλά ATM.
1: Όχι. ATM υπάρχει.
0: Και τότε το χειμώνα και η Βρατσάνα δεν έχει καράβει. Και τελειώσουν τα μετρητά από το ATM. Τα έχει πάρει ο κόσμος. Ο καθής έχει Δευτέρη και λέει: Γιάννη, γράψτε, θα στα φέρω όταν θα έξω καιρό.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λέτε. Μια χαρά, ξέρετε. Έχουμε πρόσωπο. Λέω πολλές φορές: Έχουμε πρόσωπο και αποστολή. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει έτσι, τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μεταξύ μας, ξέρετε, στους μόνιμους κατοίκους.
0: Αν έρθει κάποιος επισκέπτης και δεν έχει το ATM λεφτά, λέει στον ξενοδόχο: Συγγνώμη, αλλά θα περιμένει το καράβι να το φέρω. Έτσι γίνεται. Ή τους ειδοποιείτε και λέτε, όποιος έρθει εδώ να ξέρετε να έχετε cash.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε έτσι πολλά θέματα, προβλήματα, αλλά όντως έχει τύχει και αυτό. Δηλαδή να τύχει, ας πούμε, να έχει ξεμείνει από μετρητά, και συνήθως προσπαθούμε, ας πούμε, ξέρετε, φαίνεται, το βλέπει κάποιος από την Αθήνα, το αν έχει χρήματα, και εντάξει, προσπαθούμε τουλάχιστον μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τους επισκέπτες να είναι καλυμμένο, ας πούμε, το ATM και να μην έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Στα ψαρά υπάρχει.
1: Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα έχει τεράστιο πρόβλημα, όχι, ακόμα και επισκέπτης.
0: Στα ψαρά υπάρχει φούρνος.
1: Υπάρχει φούρνος, ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον το χειμώνα καφενεία.
1: Και το χειμώνα, ναι. Κλείνουν βέβαια κάποια μαγαζιά, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, καφενεία.
0: Για το καφενείο είναι το σημείο αναφοράς μιας κοινωνίας σε πολλά χωριά, σε πολλές περιοχές, κύριε Βρατσάνη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, και είναι και ο τόπος της κοινωνικής συνάθρησης, όπου εντάξει υπάρχουν οι συζητήσεις. Είναι όμορφες στιγμές αυτά τα μαγαζάκια και τα λοιπά, τα μικρά, όταν μένουν ιδιαίτερα το χειμώνα, γιατί έχουμε και περιπτώσεις σε νησιά, τουλάχιστον μιλάω με συναδέλφους που έχουν και τουρισμό και τα λοιπά, και το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα, κλείνουν όλα.
0: Αλλά και ο αστυνόμος, ο λιμενικός, ο οποίος βέστης, ο δάσκαλος, ο γιατρός, κάπου πρέπει να ψωνίσουν, κάπου πρέπει να φάνε.
1: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα, κύριε Αποστολή, στο συγκεκριμένο. Μένουν πιο λίγα μαγαζάκια, αλλά μένουν. Δηλαδή υπάρχει και για να φάει κάποιος και για να πάει στο καφενείο.
0: Και για να πάμε στην ημέρα του τουρισμού, κύριε Βρατσάνε, είχατε επισκεψιμό το καλοκαίρι, και ίσως να υπάρχει μια αύξηση, πιο πολλοί συγκάτοικοι να αναζητούν περιοχές και προορισμούς που δεν είναι στον αφρό της τουριστικής παγκόσμιας ειδησιογραφίας και του κλάμπινγκ και των προβολέων.
1: Έτσι ακριβώς. Φέτος, κύριε Αποστολίδη, είχαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αυτά είναι τα μηνύματα, έτσι, τα αισιόδοξα και τα ελπιδοφόρα και από τους επαγγελματίες του νησιού μας. Η επισκεψιμότητα αυξήθηκε. Στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων μπορεί να φιλοξενήσει το νησί μας. Εμείς δεν έχουμε τα προβλήματα του υπερτουρισμού. Είναι ένα μέρος έτσι που θέλει κάποιος να έρθει, να ερεμήσει, να ησυχάσει. Πράγματα ζητούμενα στη σημερινή εποχή. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι παλαιότερα στο νησί μας έρχονταν μόνο οικογένειες, γιατί πρωτίστως Έλληνες έρχονται σε εμάς. Οικογένειες ή άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Βλέπω πλέον τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Το νησί μας προτιμάται και από νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ηρεμήσουν, να γεμίσουν μπαταρίες κτλ. Αυτό είναι πολύ, μας κάνει έτσι πολύ αισιόδοξους ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Φέτος είχαμε, πέρα από το ότι όλα τα δωμάτια ήταν καλυμμένα, ιδιαίτερα τον Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά και το Σεπτέμβρη, περιέργως θα έλεγα, γιατί γενικά μετά στα νησιά σαν το δικό μας, μετά τον 20 Αυγούστου 25, συνήθως αδειάζει το νησί. Φέτος πήγαμε πολύ καλά και το Σεπτέμβρη, και ήρθαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που φιλοξενήθηκαν, ξέρετε, σε φίλους, γνωστούς κτλ. Οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη
0: εποχή. Είχε ζωντάνια. Κύριε Βρατσάνε, εμείς θα τα ξαναπούμε, και χειμώνα και καλοκαίρι, ξέρετε. Καλημέρα στα ψαρά, καλημέρα σε εσάς. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη βόλτα που κάναμε. Παρέα μαζί σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη.

Κάνε το καλό και ρίχνω το γυαλό. Κύριος Γκουτέρες, να λέει ο γραμματέας του ΟΗΕ, τα ρήγματα του κόσμου έχουν μετατραπεί από απλές χαραμάδες σε βαθιά φαράγγια. Οι υπερδυνάμεις αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν από μόνες τους την στρατιωτική, οικονομική και τεχνολογική ισχύ για να εγγυηθούν την ασφάλεια να επιλύσουν τα παγκόσμια προβλήματα. AI, OpenAI, η σκοτεινή πλευρά, δεν λογοδοτώ σε εταιρείες ή κυβερνήσεις, να λέει το αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Ένα μπαράζ συλλήψεων πολύ ενδιαφέρον. Μετά από ένα σοκ στις αγορές, 130 funds σε καθάρριση, 18 δις η αξία τους, μια κερδοσκοπική φούσκα στο χρηματιστήριο. Και στην ίδια χώρα, μια μεγάλη ευρεία επιχείρηση καταχοντρεμπόλων και μεσαζόντων στην αγορά φρούτων και λαχανικών. Οι τιμές που λέμε από το χωράφι στο ράφι, στη γείτονα αυτά, στην Τουρκία. Ο Κυριακάτικος τύπος έχει και τι δεν έχει, η καθημερινή η ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι. Ο χαμός από πιο δεξιά, από τα δεξιά στο πρώτο θέμα, πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια ο Ερντογάν, λέει η εφημερίδα Real News. Οι περιοδίες Μητσοτάκη και Τσίπρα στην εφημερίδα Κόντρα. Φύγε Κυριάκο, θα έχει περιπέτειες, κάνει πρόωρα εκλογές τώρα, η εστία κεντρικό θέμα. Στα άκρα η σύγκρουση τώρα Κυριάκου στην Δημοκρατία, την Κυριακάτικη. Ντοκουμέντο από το ξινό στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα, οι 7 πληγές της ακρίβειας στο Δήμα. Διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους στο ΠΚΠ στο ΜΠΑΜ στο ρεπορτάζ και κάπως έτσι πάει ο Κυριακάτικος τύπος. Στα 1.820 ευρώ η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη, να λέει η Αυγή. Και θα έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τη σχέση Τσίπρα-Βενεζουέλας, να έχει ένα θέμα πρώην υπουργός του Μαδούρο στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Κυριακάτικος τύπος, όποια διαλέξετε. Και πολλές άρες ξεφυλίζεται η διακίνηση ιδεών. Φτάσαμε στο παρατέσσερα, ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας. Ένα αριθμό. Από το 1 βεβαίως μέχρι το 19, Λίλη μου. Το 15 έφτασε. Εκδόσεις Πατάκη του Δημήτρη Νανόπουλου το βιβλίο. Είναι η κυρία Δεσίλα, Ακαδημίας 65. Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου, κυρία Δεσίλα, του αγαπητού κυρίου Νανόπουλου. Καλοδιάβαστο. Καλημέρα στην κυρία Κλεαρέτη, καλημέρα στον κύριο Μπομπότσι, στην κυρία Αντωνάτου, σε παλιούς και νέους φίλους. Είμαστε στο παρατρία. Λίλη Φωτοπόλου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη μέρα. Ιδού η αγαπητή Κωνσταντίνα Πλαστήρα για το Δελτίο Ειδήσεων του 1984 και μετά η εξαιρετική Ακίνη Θηλάγιου με τις δικές της μελωδίες.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στα αίτια της έκρηξης, το κτίριο στην Πλάκα από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτίριων. Οι νεκροί είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα που έμενε με τον Βρετανό σύζυγό της στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και 4 Αμερικανοί υπήκοοι που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα νιόπαντρο ζευγάρι και άλλο ένα που περίμενε το πρώτο του παιδί. Όσον αφορά την ταυτοποίηση των θυμάτων, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, όπου βρισκόταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου και το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή αερίου, στο οποίο συγκλίνουν πολλοί από τους ειδικούς.

0: Ελεκτρονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών που αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα. Ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε χθες βράδυ στη Σκιάθο. Πλημμύρισαν παραλιακοί δρόμοι και καταστήματα, ενώ σε εκτεταμένες περιοχές του νησιού συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει Σποράδες, Μαγνησία και την βόρειο-ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, ασυνήθιστης για την εποχή έντασης, πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και την Φιλαδέλφεια. Στον Καναδά, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβει χθες το απόγευμα νότιο-ανατολικά του Μοντρεάλ. Με ελεύθερη είσοδο και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 τη ΣΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 84-82 του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και φευγαλέει και αιώνει με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής.

Σήμερα η συνάντησή μας θα γίνει μέσα από τη ζωή και το έργο του Ρουμάνου συνθέτη Τζόρτζ Ενέσκου. Ο μεγάλος τσελίστας Πάμπλο Καζάλς τον χαρακτήρισε ως το σπουδαιότερο μουσικό φαινόμενο μετά τον Μότσαρτ και ως μια αληθινή ιδιοφυΐα της μοντέρνας ρομαντικής μουσικής. Ο Τζόρτζ Ενέσκου γεννήθηκε

1881 στο χωριό Λιβένι της Ρουμανίας, σε μια οικογένεια βαθιά δεμένη με τη γη και την πίστη. Ο πατέρας του ήταν γεωκτήμονας, η μητέρα του κόρη ιερέα. Από πολύ μικρός φανέρωσε ασυνήθιστο ταλέντο στη μουσική. Στο οδείο της Βιέννης ήταν ο νεότερος φοιτητής στην ιστορία του. Εκεί ο διευθυντής του τον πήγε να γνωρίσει το είδωλό του, τον Johannes Brahms. Μια συνάντηση που έμεινε βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του νεαρού George Enescu. Οι συνθέσεις του ήταν βαθιά ριζωμένες στην παραδοσιακή ρουμανική μουσική. Οι περίφημες ρουμανικές ραψοδίες του, μελωδικές, πλούσιες και φλογερές, παραμένουν από τα πιο αγαπητά έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Σταδιοδρόμησε ως μαέστρος και σολίστας στις μεγαλύτερες αίθουσες της Ευρώπης και της Αμερικής. Ίδρυσε ορχήστρες, δίδαξε, έγραψε συμφωνίες, σονάτες, σουίτες, κουαρτέτα. Ήταν παντού παρόν και παντού διακριτικός. Μια τρυφερή σελίδα της ζωής του γράφτηκε στο Παρίσι, σε μια εποχή δύσκολη, γεμάτη φτώχεια και ασθένειες. Ο George Enescu άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του σε έναν άγνωστο νεαρό μουσικό που αναζητούσε καθοδήγηση. Ήταν ο Γεχούν τη Μενουχίν, που αργότερα θα γινόταν ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του βιολιού. Ο Enescu δεν του ζήτησε ποτέ χρήματα. Πίστευε πως όταν κάποιος ζητά βοήθεια, είναι ένα κάλεσμα που αξίζει να ανταποκριθείς με την καρδιά σου. Ο Μενουχίν θα πει αργότερα: «Δεν μου έμαθε απλώς βιολί. Μου έμαθε να αγαπώ το βάθος της ζωής. Να παίζω με την ψυχή και όχι για το χειροκρότημα». Ο George Enescu είναι ο πιο εξαιρετικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Η επιρροή του στη ζωή μου υπήρξε καθοριστική. Μια αθόρυβη πράξη γενναιοδορίας που μοιάζει με αόρατη συμβουλή προς όλους μας είναι να μην φοβόμαστε να δώσουμε, ακόμα και όταν δεν μας περισσεύει, γιατί η καλοσύνη είναι πράξη τέχνης.

Ο Τζορτζ Ενέσκου πέθανε το 1955 στο Παρίσι σε ηλικία 73 ετών. Η σύζυγός του δόρισε την έπαυλή του στο Ρουμανικό κράτος, ώστε με τη βοήθεια εθελοντών αρχιτεκτόνων να επανασχεδιαστεί και να μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στη μελέτη της μουσικής. Η Ρουμανία, τιμώντας τη μνήμη του, ίδρυσε το Εθνικό Μουσείο Τζορτζ Ενέσκου και χάραξε το πορτρέτο του στο ρουμανικό χαρτονόμισμα. Σήμερα τα έργα του φυλάσσονται στις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου και η μουσική του συνεχίζει να ταξιδεύει. Ένα μουσικό τμήμα από τη σουίτα Ρουμανικό Ποίημα ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μαντεάλ. Τζορτζ Ενέσκου.

Ακολουθεί Μοντεράτο από το έργο Dix2Or. Παίζει η Φιλαρμονική Πνευστών του Όσλο. George Enescu.

ακούσουμε Σαραμπάντα από τη δεύτερη σουίτα. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μόντε Κάρλο υπό τη διεύθυνση του Λόρενς Φώστερ. George Enescu.

ακολουθεί καντάμπιλε πρέστο. Φλάουτο, Ρόμπερτ Λανσβέν. Πιάνο, Μάργαρετ Καπμάιερ. George Enescu.

θα ακούσουμε μουσικές μινιατούρες από το ηχοτοπείο της Σουίτας Έργο 28. Του Τζόρτζ Ενέσκου, σε ερμηνεία του συνόλου Ορφέο Ντούο.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που ήταν στον ήχο. Θα σας αποχαιρετήσω με μία φράση από τη σιωπηλή σοφία του Τζορτζ Ενέσκου. Ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι αυτός που δίνει, όχι για να φανεί, αλλά για να φωτίσει την ψυχή του άλλου. Ρουμανική ραψοδία αριθμός 1. Από τη Φιλαρμονική της Τσεχίας, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίν Σιλβέστρη, Τζορτζ Ενέσκου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στα αίτια της έκρηξης
0: πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στα αίτια της έκρηξης στο κτίριο

0: Τώρα την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, όπου βρισκόταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, και το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή αερίου, στο οποίο συγκλίνουν πολλοί από τους ειδικούς. Ο μικρός Λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί παρά μόνο σωληνώσεις. Αναπάντητο παραμένει μέχρι στιγμής το ερώτημα αν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος, όπως οσμή αερίου στην περιοχή, με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη να γνωστοποιεί ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την πυροσβεστική. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών που αναμένεται να ξεκινήσουν από αύριο. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις Ποράδες, στη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι ασυνήθιστης για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και την Φιλαδέλφεια. Στον Καναδά, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει χθες το απόγευμα νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Με ελεύθερη είσοδο και σήμερα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 84-82 του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 4, Δύση ηλίου

έχουμε στις 7 και 16 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μαζί θα είμαστε έως τις 11 το πρωί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα σας διαβάσουμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το τρίωρο, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στην Αθήνα έχουμε κρύο σήμερα το πρωί, ψηλόβροχο και σε κάποιες περιοχές έντονη βροχόπτωση τη νύχτα. Έχει αλλάξει ο καιρός, είχαμε και έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, στην τραγωδία στην Πλάκα, στα αίτια της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτιρίων. Οι νεκροί είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα που έμενε με τον Βρετανό σύζυγό της στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και 4 Αμερικανοί υπήκοοι που διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα νιόπαντρο ζευγάρι και άλλο ένα που περίμενε το πρώτο του παιδί. Αναπάντητο παραμένει μέχρι στιγμής το ερώτημα αν έχει προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος, όπως οσμία αερίου στην περιοχή, με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, να γνωστοποιεί ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την πυροσβεστική για οσμή αερίου. Οι μέχρι στιγμής πάντως έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο, όπου βρίσκεται το μόνο διαμέρισμα που έχει αυτόνομη παροχία φυσικού αερίου, και το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή στο οποίο συγκλίνουν όλες οι ενδείξεις. Έχουμε όμως και σοβαρές ρογμές σε 4 γειτονικά κτίρια. Επισκέφθηκε την περιοχή χθες εκ νέου ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, αναφερόμενος στα διπλανά κτίρια. Είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμοδίων μηχανικών, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα. Να σας πω ότι σήμερα είναι ελεύθερη είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα, στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 τη ΣΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 84-82. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Στα δυτικά και βόρεια, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Εύβοια, Δυτικές Κυκλάδες και πιθανώς στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τα Κύθερα και τα Δωδεκάνησα. Από αργά το απόγευμα θα έχουμε εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Η θερμοκρασία, συγγνώμη, θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αττικής. Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα. Κίνηση έχουμε μόνο, χωρίς όμως σοβαρά θέματα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Η καθημερινή ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι. Σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα? SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Η κυνηγή των λιμάτων. Στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Εκεί περιπολεί η νεοσύστατη ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας. Παρασκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35. Σε συμπληγάδες η Γερμανική Δημοκρατία μετά τις κάλπες. Ζώντας ανάμεσα σε 3 data center, αυτοψία στα Σπάτα. Και Ηλίας Καθησιδιάρης, η σκιώδης φάλαγγα των influencer. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της απογευματινής. Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα. Τα σενάρια πολέμου που εξετάζει η κυβέρνηση σε οικονομία και βουλή είναι το βασικό θέμα. AFD, η ακροδεξιά συντονίζεται και ροκανίζει την Ευρώπη. Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης φέρνει deals και data centers. Αλέξη Τσίπρας, rebranding με διαπλοκή και αντιφάσεις. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, τρεις καθηγητές εξηγούν στην εφημερίδα εκβαντική, ιατρική και τα άλλα ματζούνια. Καραμαλή Σαμαράς, εκείνοι που τους ενώνουν και τους διχάζουν. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά για το σοσιαλισμό. Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ανεπιθύμητος ο Μακελάρης Ρούμπιο, να μην πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Επίσης, κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Χθες κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι με ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης.

Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αποκλειστικό να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τη σχέση Τσίπρα-Βενεζουέλας. Τι δηλώνει η πρώην υπουργός του Μαδούρο στον Ιάσονα Πιπίνη. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Οι πέντε fake επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής, οι τσαρλατάνοι και οι απάτες μέσω από τις υποσχέσεις για αιώνια νεότητα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη τι αλλάζει σε υπερορίες και αποζημίωση στο δημόσιο, ψηφιακή κάρτα εργασίας, σε ποιους φορείς θα εφαρμοστεί και πού θα υπάρχει βιομετρικός έλεγχος για λόγους ασφαλείας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα στη Μύκονο έκτισαν ξενοδοχείο 1.200 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια για επισκευές. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρώτο σελίδα της εφημερίδας. Πρώτο θέμα, χαμός. Πιο δεξιά από τα δεξιά. Έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω, γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα ο Σαμαράς. Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός. Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού. Το θρίλερ του Μαζονάκη, τα 42 μοιραία λεπτά, τι του έδωσαν να πάρει οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Άριος Πάγος, ύβρις και απειλές στην πρώην σύζυγο μπροστά στα παιδιά αποτελούν ενδοοικογενειακή βία. Η απόφαση σταθμός του ανώτατου δικαστηρίου δημιουργεί νομολογία για χιλιάδες υποθέσεις. Η επιμέλεια των παιδιών δόθηκε στη μητέρα. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πάμε στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Επίσης, η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους βιομηχανίας τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Υπόθεση Μαζονάκη. Ρεμπελά που βρήκαμε, η εφημερίδα αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Και φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, απέλυσαν όσους μίλησαν. Τέλος, τα δάνεια σε λίγους κρύβουν υψηλό ρίσκο. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου. Κορυφή του παγόβουνου τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Άγριο παρασκήνιο με φόντο την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία. Θαυμάστε τον όταν ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε τον πολιτικό πλασιέ του φθηνού ρεύματος. Και εδώ και μια δεκαετία το κρυφό χρέος των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΙΚΑ προς τον πρώην ΟΑΕΔ. Αυτά από την Κυριακάτικη Δημοκρατία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγής. Στα 1.820 ευρώ τον μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τα 4-1 σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας της Κουμουνδούρου από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και στον Γεωργιάδη. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Περιοδίες σε όλη τη χώρα αρχίζουν, Μητσοτάκης και Τσίπρας. Με σκληρό ροκ ανοίγει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και εθνικά θέματα. Επίσης, αίμα με το σταγονόμετρο, SOS από τα νοσοκομεία. Στο κόκκινο παιδόν, λαϊκό, Υποκράτιο Πατρών, Υποκράτιο, Πάτρα, Πύργος, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ρόδος, αναβολές και υπομεταγγίσεις για ασθενείς που δεν μπορούν να περιμένουν. Μαλλιά κουβάρια σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αναλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες. Επίσης, SOS για την τεχνητή νοημοσύνη, πολλές οι πιθανότητες η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα. Και Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην αδυναμία να ζεστάνουν το σπίτι. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Φύγε Κυριάκο, θα έχεις περιπέτειες. Κάνε πρόωρες εκλογές τώρα, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, δηλώσει Γεραπετρίτη για παραίτηση. Λάθος η εκλογή μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και στην εφημερίδα Ο Λόγος, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, αεροπλάνα και πλοία με πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης θα αναζητά λαθρέμπορους. Επίσης, στον ανακριτή, ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προβόλησε δύο φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Μητσοτάκη στο Bloomberg, για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα. Βλέπει σταθερό εφοδιασμό προς το παρόν, καμία ανησυχία της Κομισιόν για το φυσικό αέριο. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος.

Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Documento. Από το ξινό στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα είναι ο τίτλος, ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, από επένδυση, μεγάλη φυγή των ξένων φαρμακευτικών εταιριών. Πάμε και όπου βγει, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς κανένα φρένο. Ελληνικό, ακατάλληλες εγκαταστάσεις θα παραλάβει ο Σέγας. Αυτά από την εφημερίδα Documento. Στο παρόν, χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια είναι ο τίτλος. Εφιαλτικές ή προοπτικές για χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα. Επίσης, με 400 έως 800 ευρώ την μήνα τη βγάζουν πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη κόκκινη γραμμή από τους διαβητικούς των ΕΟΠΗ απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα. Το μεγάλο παζάρι για την ευρωπαϊκή διαφυγή Μητσοτάκη με παράκαμψη της Κοβέση. Πανικό στην Ευρώπη για το πετρέλαιο, τα μέτρα που ετοιμάζει η Κομισιόν και οι δύο άσοι του Σαμαρά αισιοδοξεί ότι θα του δώσουν διψήφιο ποσοστό στις κάλπες. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Και τέλος, το Βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας είναι ο τίτλος. Οι τιμές των καυσίμων και είναι κυβέρνηση και είναι κυβερνήσεις και καταναλωτές. Εναλλακτικές θεραπείες στα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα κυβέρνηση υποβαθμίζει, η ανεξάρτητη αρχή ψάχνει τηλέφωνα αξιωματούχων και πολιτικών στο παζάρι των data brokers. Αυτά από την εφημερίδα Το Βήμα.

0: Κυρίε και κύριοι, μετά τις 9 θα ανοίξουμε τις γραμμές και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Λούπα της Σεβριδίκης Κολιαδήμα. Είναι δεύτερη χρονιά στο θέατρο Καλλιρόη. Την Τετάρτη στις 30 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα για 8 μόνο παραστάσεις. Τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τις 29 Ιανουαρίου. Είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Παίζουν Γιώργος Κοντοπόδης, Μιχάλης Μαραγκός, Εύα Μιχάλη και Μαρία Παπανάτου. Καλωσορίζω στην παρέα μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο ηθοποιός Μιχάλης Μαραγκός. Κύριε Μαραγκή, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς.
0: Πρώτα σας ευχαριστούμε για τις προσκλήσεις.
1: Να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: είναι
0: η δεύτερη χρονιά.
1: Ναι.
0: Τι πραγματεύεται?
1: Είναι ένα έργο σύγχρονο που μιλάει για τα προβλήματα τέλος πάντων που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος στη ζωή του μέσα από έναν πολύ ιδιαίτερο, αν θέλετε, τρόπο, μια ιδιαίτερη συνάντηση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που δεν το συναντάμε συχνά, που δεν συναντιούνται συχνά οι άνθρωποι. Δηλαδή συγκεκριμένα ένας, ας πούμε, πολιτής έρχεται να δειγματίσει ήδη ηματισμού τέλος πάντων σε ένα ψυχιατρίο. Και εκεί συναντάει ο Γιώργος, ο Γιώργος ο Κοντοπόδης τον κάνει αυτόν, συναντάει κάποιον άλλον, εμέναν δηλαδή, που μέσα από τον διάλογό μας και μέσα από τις διάφορες σκηνές που εξελίσσονται στο έργο, ανακαλύπτει τον εαυτό του και προβληματίζεται ο θεατής σε σχέση με αυτό που βλέπει. Αν αυτό που βλέπει δηλαδή είναι πραγματικό, είναι ένας τρελός, είναι το alter ego του αυτινού, είναι όλοι εμείς οι άνθρωποι που είμαστε έξω από το τρελάδικο και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα στο τρελοκομείο και πάει λέγοντας.
0: Ναι, δεν ξέρω πού είναι το μεγαλύτερο τρελάδικο.
1: Αυτή
0: είναι η πραγματικότητα της ζωής.
1: Αυτή είναι και η αλήθεια του έργου. Δεν ξέρουμε αν είναι μέσα ή ακριβώς, έξω. Ποιος είναι ο τρελός. Αυτό ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Έλληνας αγαπάει το θέατρο?
1: Νομίζω πως ναι, το αγαπάει. Γιατί και η Αθήνα είναι μια πόλη που έχει πάρα πολλές θεατρικές σκηνές. Δηλαδή αγαπάει και το θέατρο και να βλέπει θέατρο και να παίζει ο ίδιος θέατρο τέλος πάντων. Είμαστε καλλιτεχνική φύση ο Έλληνας, έτσι νομίζω.
0: Πέρασε μια μεγάλη κοιλιά ο χώρος, μια μεγάλη κάμπη, δηλαδή, που ήταν η περίοδος του κορονοϊού, δηλαδή όλα αυτά τα 2-3 χρόνια. Εκεί είχαμε επλήγει φοβερά η τέχνη και το θέατρο μέσα στο ελευθερό.
1: Η αλήθεια.
0: Έχει ισορροπήσει.
1: Παλεύει το θέατρο. Κοιτάξτε, το θέατρο έχει επιζήσει μέσα από πολύ δύσκολες και πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι ούτε ο κορονοϊός ούτε μια κρίση θα μπορούσε ποτέ να το σταματήσει. Είναι στη φύση μας. Οπότε είναι κάτι που δεν θα σταματήσει με τίποτα. Δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ.
0: Η νέα γενιά παρακολουθεί θέατρο, τα νέα παιδιά. Το ρωτώ γιατί έχουν μπει στη ζωή τους. Ναι. Εμείς οι μεγαλύτεροι δεν είμαστε και τόσο πολύ εξοικειωμένοι, αλλά πλέον γεννιούνται μέσα σε αυτό, μέσα στην ιστορία των social media. Πολλοί λένε ότι τους καίει τον εγκέφαλο όλο αυτό. Αυτή η γρήγορη πληροφορία, οι εναλλαγές, όλο αυτό. Και τους οδηγεί σε άλλους δρόμους. Το θέατρο σου δίνει τροφή για σκέψη. Μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ή ακόμα έχουμε προβλήματα?
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα για συζήτηση. Εγώ είμαι και καθηγητής σε δραματική σχολή, οπότε συναντάω, συναστρέφομαι καθημερινά νέα παιδιά, τα οποία θέλουν μεν να εκφραστούν, αλλά δεν ξέρουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Το θέατρο θα έπρεπε να υπάρχει στην εκπαίδευση από πάρα πολύ νωρίς και να είναι συνεχής η άσκηση πάνω στο θέατρο, τέλος πάντων. Αλλά φαίνεται κάποιοι το φοβούνται. Φοβούνται τις τέχνες, φοβούνται την ελεύθερη έκφραση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καλλιεργεί ανθρώπους που δεν σκέφτονται πια. Ναι, είναι αλήθεια. Οι νέοι μας δεν σκέφτονται τόσο πολύ. Παίρνουν την πληροφορία πιο έτοιμη, την αφομοιώνουν και την ξαναδίνουν. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ελπίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα καταλάβουμε όλη τη σημαντικότητα του θεάτρου. Και θα την ενισχύσουμε, θα την βοηθήσουμε στους νέους ανθρώπους να καλλιεργήσουν καλύτερα.
0: Έχουν επηρεάσει τα social media το θέατρο?
1: Φυσικά τα πάντα έχουν επηρεάσει τα social media. Ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι οντισιόν έχουν επηρεάσει τα social media.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πας στον παραγωγό και σε ρωτάει, ας πούμε, για παράδειγμα πόσους followers έχεις και όχι ποιο είναι το ταλέντο σου. Πρώτα αυτό και μετά πρέπει να σε αποντισιόν. Αυτό είναι τραγικό.
0: Είναι πράγματι τραγικό.
1: Είναι, αλλά είναι μια αλήθεια την οποία δεν τη λένε όλοι, αλλά όμως ισχύει.
0: Κύριε Μαραγκέ, δεν μπορούμε να, το να καταλάβουμε εμείς οι μεγαλύτεροι αυτή τη νέα εποχή ή είναι πραγματικά ξένη προς την ανθρώπινη φύση?
1: Ξένη προς την ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να είναι, γιατί είναι ένα κομμάτι της εξέλιξης κι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ίσως ναι, εμείς να μην μπορούμε να καταλάβουμε, όπως δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα που συνέβαιναν πιο παλιά, όταν εμείς ήμασταν νέοι δηλαδή και τα κάνανε μεγαλύτεροι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα χρειάζονταν ένα μέτρο. Σε όλα χρειάζεται ένα μέτρο. Αν βρούμε αυτή, η χώρα που ανακάλυψε το μέτρο, ένας λαός που ανακάλυψε το μέτρο και το έχει χάσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Έχουμε χάσει όλα τα, και αυτά που είχαμε ήδη κατακτήσει, τα έχουμε χάσει στα πορεία της ιστορίας μας.
0: Η νέα γενιά έχει μέτρο?
1: Όχι βέβαια. Ποιος έχει μέτρο σε αυτή τη χώρα για να έχει νέα γενιά μέτρο?
0: Δεν έχει ο Έλληνας μέτρο.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις προσκλήσεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να περάσετε καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να θυμίσω όντως ότι είμαστε κάθε Τετάρτη στο θέατρο Καλλιρόη.
0: 9 και 4 το βράδυ.
1: 9 και 4 το βράδυ, ναι, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Και είναι
0: η πρεμιέρα είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
1: 30 Σεπτεμβρίου, πρώτο Θεός, ναι. Και είναι μακάρι να όσο περισσότερο κόσμο έρθει να το δει, νομίζω ότι κάτι θα τσιγκλήσει μέσα του το έργο μας.
0: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την καλά. Επικοινωνία. Καλή Κυριακή, σας ευχαριστώ. Καλή επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την παράσταση Λούπα της Εύης Κολιαδήμα. Η πρεμιέρα είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Καλλιρόης. Εμείς αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 θα ανοίξουμε τις γραμμές και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τις 29/9 στις 9. Μία μέρα πριν δηλαδή την επίσημη πρεμιέρα, στις 9 και 4 το βράδυ. Είναι σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου και παίζουν Γιώργης Κοντοπόδης, Μιχάλης Μαραγκός, Εύα Μιχάλη και Μαρία Παπαπάνου, τσέλο επισκηνής η Έφη Αλιγεωργίου. Ξαναλέω, η πρεμιέρα είναι στις 30 Σεπτεμβρίου για 8 μόνο παραστάσεις, είναι η δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης.

Λοιπόν, ας πω ότι σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1831 ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Σαν σήμερα το 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωση του σε άρθρο στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. Σαν σήμερα το 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας. Και σαν σήμερα το 1989 η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής το ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά τους Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί τη εισοδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Παράλληλα, οι ερευνές για τη διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όσον αφορά την ταυτοποίηση των θυμάτων, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς ήταν αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Ένα από τα θύματα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, πρόκειται για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχουν ενδείξεις αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις Σποράδες, στη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

0: θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Αν εγκριθεί η Ελβετία στο μέλλον, όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο, όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Ο Μπόντις Τάμας από την Ουγγαρία είναι ο μεγάλος νικητής του 44ου Σπαρταθλών, γράφοντας ιστορία στη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη. Με εντυπωσιακό χρόνο, 19 ώρες, 40 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, κατέριψε το ρεκόρ του Φώτη Ζησιμόπουλου κατά 15 λεπτά, σημειώνοντας τη γρηγορότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στον ιστορικό αγώνα. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος από το Αγρίνιο κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ολοκληρώνοντας τα 246 χιλιόμετρα του Σπάρταθλων σε 20 ώρες, 32 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Στο μπάσκετ, στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο τις πρώτες πρωινές ώρες με μονομένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τις σποράδες στην Κρήτη, την Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες. Και πιθανώς στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τα Κύθρα και τα Δωδεκάνησα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά του 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στους δρόμους της Αττικής. Μικροπροβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του

0: Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά όποτε συνομιλώ μαζί του τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάχτυλο. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Μία φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος, να ξέρετε.
1: Καλημέρα, κύριε Θεό.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πλαστικός χειρουργός.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι η μόνιμη ιδιότητα. Τα άλλα έρχονται και παρέρχονται.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες έχουν στην πρώτη σελίδα, με αφορμή βεβαίως τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, την αναρχία, πρόεδρε, που επικρατεί γύρω από αυτήν την υπόθεση, γύρω από αυτόν τον χώρο, γύρω από αυτές τις ιατρικές, δεν ξέρω αν είναι ιατρικές πράξεις. Υπάρχουν κανόνες στην αγορά, πρώτα απ' όλα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι τώρα ανακαλύψαμε μια αναρχία που είναι δίπλα σε αυτό που έγινε στην Καρνέα. Δηλαδή τώρα ανακαλύψαμε την αναρχία στο χώρο της αισθητικής. Αυτό είναι που έχουν σήμερα οι εφημερίδες.
0: Το γνωρίζαμε, αλλά δεν ξέραμε το μέγεθος.
1: Δεν τα λέμε. Ναι.
0: Και δεν το λέγαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μέσα σε αυτό, κύριε Θεοδόση, ανακαλύφθηκε και ένας κτηνίατρος που έκανε μπότοξ.
0: Που έκανε μπότοξ, ναι, βέβαια.
1: Ναι, κτηνίατρος. Έτσι, κτηνίατρος. Κτηνίατρος. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι με μια χιουμοριστική διάθεση και τις ακροάτες και τις ακροατές σας. Μήπως αυτόν τελικά πρέπει να τον αφήσει κανείς για να μην τους στερηθούν οι πελάτες του?
0: Αναφέρεστε στην ευθύνη, στην ατομική ευθύνη.
1: Αναφέρομαι ότι αν δεν μπερδεύτηκες και από τον πλαστικό χειρουργό πήγες σε μια άλλη ειδικότητα. Αν δεν μπερδεύτηκες και πήγες και σε, ξέρω εγώ, στον οδοντίατρο. Αν δεν μπερδεύτηκες και πήγες και στην αισθητικό σου, γιατί τέλος πάντων είναι όλοι κάπου εκεί κοντά. Στον κτηνίατρο πώς μπερδεύτηκε αυτός και πήγε να κάνει. Να κάνει μπότοξ. Εξηγήστε μου.
0: Έχετε
1: εκεί
0: δίκιο. Σε αυτό το τομέα έχετε δίκιο. Ωστόσο, πέρα
1: δεν
0: από την.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πέρα όμως από την ατομική ευθύνη, υπάρχει και η ευθύνη του ιατρικού κόσμου της χώρας, πρόεδρε.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι μεγάλη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί επιτρέπετε όλοι σας, γύρω σας, να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι πρώτον, το ζήτημα αυτό είναι παγκόσμιο, δηλαδή γενικώς έχουμε μια τέτοια χαλάρωση παντού, αλλά αυτό, δηλαδή στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχει το νέο επάγγελμα του injector. Ο injector είναι αυτός ο οποίος κάνει μπότοξ ή αλουρονικά. Χωρίς να προσδιορίζεται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, αν είναι πουρέας, λέω τίποτα από τους ανθρώπους προς Θεού, αν είναι αρτοποιός ή ταχυδής. Έτσι, χωρίς να προσδιορίζεται. Αυτό είναι το καινούργιο. Τώρα, εδώ έχουμε στην Ελλάδα όμως και μια νομοθεσία που από το 2011 αυτά τα καλλιεργεί συστηματικά. Διότι από το 2011 έχουν σταματήσει τα γιατρία να είναι αποκλειστικά στους γιατρούς, όπως είναι τα φαρμακεία, στους φαρμακοποιούς σήμερα και σωστά. Έχει μπαίνει το εμπορικό στοιχείο. Από το 22-23, αν δεν κάνω λάθος, μπορούν να συστεγάζονται τα γιατρία με εμπορικές επιχειρήσεις κάποιου είδους, πολύ κακώς. Και επί 2,5 χρόνια, από το 24 μέχρι τα τέλη του 25, το μπότοξ ήταν ελεύθερο στα χέρια οποιοδήποτε. Στις αρχές, στα μέσα του 26, το μπότοξ ήρθε στα χέρια μόνο των πλαστικών χειρουργών. Και λέω το μπότοξ για να καταλαβαινόμαστε, έτσι. Ήρθε στα χέρια μόνο πλαστικών δερματολόγων και προσωπικών χειρουργών, εκεί δηλαδή που έπρεπε να είναι. Σε αυτό το διάστημα αναπτύσσονταν έτσι όπως αναπτύσσονταν επαγγελματικές δραστηριότητες, αναπτύσσονταν πελατείες κτλ. Όπως επίσης θα πρέπει να πω και το εξής για να είμαι δίκαιος. Πολλά από τα αλέρ που έχουν χτυπήσει θα αποδειχθούν false.
0: Γιατί?
1: Διότι έχουμε μια... έχουμε ένα πλατιασμό σχετικά με την ορολογία. Δηλαδή πολλές από τις μεσοθεραπείες που θα βρεθούν να διακτηνίζονται από κέντρα αισθητικής θα αποδειχθεί ότι δεν είναι οι ιατρικές παρεμβατικές μεσοθεραπείες που γίνονται στα γιατρία, αλλά ότι είναι μια απλή επάλυψη με ένα καλλιτικό προϊόν που λειτουργεί ως μεσοθεραπεία. Και βεβαίως έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Όπως επίσης και τα λέιζερ, υπάρχουν λέιζερ τα οποία είναι αποκλειστικά για ιατρική χρήση, υπάρχουν και λέιζερ τα οποία είναι για χρήση από τους φυσιοθεραπευτές, από τους αισθητικούς κτλ. Δηλαδή και πολλά από αυτά που σήμερα τα λέμε ότι κόκκινα σημαίακια κτλ. Πολλά κόκκινα σημαίακια θα είναι πόλσα λένε. Το πρόβλημα όμως υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει. Και εδώ έχουμε τα εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων σε κανέναν άλλον πλην του γιατρού. Δηλαδή, αν εσείς...
0: Μα όταν υπάρχει έχετε... καταγγελία ότι ένας μία ανειδίκευτη που δηλώνει γιατρός, έχει, να βγάλω τη λέξη δηλώνει, ανειδίκευτη γιατρός, κάνει τέτοιου είδους θεραπείες και υπάρχουν καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο, δεν έχει ευθύνη ο ιατρικός σύλλογος.
1: Εκεί παρεμβαίνει. Εκεί παρεμβαίνει, αλλά ξέρετε. Προσέξτε όμως τι γίνεται.
0: Αλλά μήπως λειτουργείτε και λίγο συντεχνιακά.
1: Όχι, δεν λειτουργούμε συντεχνιακά. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί είχαμε τέτοιες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη που ξέρω τα κλείσαν στο τέλος. Υπήρχε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και όλα. Εκεί τι συμβαίνει. Αν το γιατρείο είναι δικό της, εκεί μπορείς να παρέμβεις. Αν το γιατρείο είναι δικό σας, κύριε Θεοδόση, και εσείς, ο επιχειρηματίας διαφημίζει ασύστολα που απαγορεύει, δίνει προσφορές που απαγορεύει, συνεργάζεται με οποιονδήποτε άλλον με συμβόλαια όπως ακούσαμε ότι υπήρχαν που απαγορεύουν και στο τέλος ο επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο γιατρός, ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε μόνο στον γιατρό, μπορεί και στην επιχείρηση συνολικά. Αλλά μόνο ο γιατρός, μόνο επί του γιατρού έχει η δικαιοδοσία. Βεβαίως έχει και επί του γιατρίου, αλλά όχι για τις πρακτικές. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι λίγο σαφές και θέλει περισσότερη ενδυνάμωση η εξουσία των ιατρικών συλλόγων.
0: Γιατρέ, πόσο επικίνδυνα είναι αυτού του είδους τα σκευάσματα όταν χορηγούνται από ανθρώπους που δεν είναι η δουλειά τους? Είναι πρώτα απ' όλα.
1: Για ποια...
0: Για μπότοξ, για υαλουρονικά, όλο αυτό το κεφάλαιο. Είναι. Ή δεν μπορούν να αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα στον οργανισμό?
1: Όχι, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα από μικρά έως μεγαλύτερα.
0: Ναι.
1: Κάποιος ο οποίος μαθαίνει μέσα σε 3 ημέρες να τα κάνει μηχανικά, χωρίς να ξέρει από κάτω τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς λειτουργούν όλο αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα μπορεί να μην έχει σωστές ενδείξεις, αν δεν δείξεις, δηλαδή αν είναι σε όλους τα ίδια. Και δεύτερον, ναι, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα από πολύ μικρά προβλήματα πρόσχερα έως και αρκετά σοβαρότερα προβλήματα, τα οποία μπορεί να έχουν και μόνιμο χαρακτήρα.
0: Μες. Άρα πρέπει να χορηγούνται κάτω από συγκεκριμένους όρους προϋποθέσεις και σε συγκεκριμένους χώρους, αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή σε ένα κέντρο αισθητικής μπορούν να γίνονται τέτοιου είδους θεραπείες? Υπάρχει, δηλαδή τι θέλω να πω, το νομικό πλαίσιο έτσι όπως είναι διαμορφωμένο στη χώρα αφήνει περιθώριο να κάνει ο καθένας ό,τι του γουστάρει ή υπάρχουν κάποιοι κανόνες?
1: Οι κανόνες έχουν μπει στη θέση τους πολύ πρόσφατα και λένε ότι αυτές οι θεραπείες γίνονται βασικά από 3 ειδικότητες όπως σας είπα, δηλαδή πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους και δυνατοπροσωπικούς χειρουργούς. Στα κατάλληλα χέρια είναι καθημερινές, αυτό το ξέρουν εκατομμύρια συνανθρώπων μας, ή εν πάση περιπτώσει εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας. Σε ακατάλληλα χέρια μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά θα επανέλθω στον κτηνίατρο. Στον κτηνίατρο που έκανε πόντος, θα επανέλθω. Δεν μπορεί να μας προστατεύσει από τον εαυτό μας αν δεν θέλουμε κανένας. Κανένας. Και σε μια χώρα που έχει ένα γιατρό, αυτοί που καταφεύγουν αλλού ξέρουν τι κάνουν. Δεν το κάνουν κατά λάθος. Αυτός που δεν, θα προσθέσω δε, ότι αυτός που προστατεύει το ευρύ κοινό είναι και ο ευσυνείδητος γιατρός. Είναι το σύνολο των γιατρών της χώρας. Οι δύο εξαιρέσεις δεν θα αναιρέσουν το τι συμβαίνει με τις 4.000 γιατρών στη χώρα μας, είναι 18.000 στο εξωτερικό, οι οποίοι λειτουργούν ευσυνείδητα και που αυτή τη στιγμή αισθάνονται και πάρα πολύ άσχημα με όλη αυτή την κουβέντα την οποία γίνεται. Σημαίνει στην πολιτεία να αναστρέψει το υπόβαθρο που έχει δημιουργηθεί πάνω στο οποίο ανθίσαν όλα αυτά τα λουλούδια.
0: Ναι. Να ρωτήσω ποιος το έχεις, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και αποδιοικητική θέση ως πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταγγελίες υπήρχαν στο παρελθόν? Δηλαδή καταγγελίες ότι πήγα εκεί, έκανα αυτό, παρακαλώ πολύ, έχω αυτά τα προβλήματα, δείτε αυτός ο άνθρωπος είναι γιατρός, είναι, τι είναι? Υπήρχαν προς τον Ιατρικό Σύλλογο ή από εδώ και πέρα φαίνεται ότι κάτι κινείται?
1: Όχι, υπήρχαν καταγγελίες. Και θα πρέπει να σας πω επίσης ότι ο χώρος της αισθητικής είναι και πρωταθλητής στις καταγγελίες από τη δεκαετία του 90 του Ινστιτούτο Καταναλωτή. Mm-hmm. Καταγγελίες για βαριά πράγματα, τύπου Καρνεάδου, από όσο γνωρίζουμε δεν υπήρχαν. Γι' αυτό μπαίνει σε ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο. Ότι οι άνθρωποι που αποτελούν πελατεία τέτοιων ανθρώπων που λειτουργούν ασυνείδητα έχουν καλή άποψη για τους ίδιους.
0: Για τους γιατρούς λέτε?
1: Ναι. Δηλαδή λέω ότι η πελατεία της Καρνεάδου δεν ήταν μια πελατεία η οποία ήταν στεναχωρημένη.
0: Οι πελάτες τους έχουν την καλύτερη γνώμη. Αν λάβουμε υπόψη μας αυτά που διακινούνται, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Έχουν την καλύτερη γνώμη. Πιστεύουν ότι έχουν βρει το ελιξίδιο της νεότητας, το οποίο δεν πουλιέται πουθενά αλλού. Και ευτυχώς τον βρήκαν και σε μια τιμή σχετικά λογική, λέμε τώρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από εκεί τέτοια δεν είχαμε. Η μοναδική καταγγελία που αναφέρεται το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν από γιατρό που περιέθαλψε επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές. Άρα καταγγελίες για τα άλλα υπάρχουν, διερευνώνται και να ξέρετε ότι γίνεται και δουλειά. Δηλαδή γνωρίζω, επειδή εγώ ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη από την πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν τέτοια κέντρα που κλείσανε, ξανακλείσανε. Δηλαδή υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται, απλώς δεν αποτελεί είδηση. Είναι σαν τις κλήσεις της τροχέας. Δεν βγαίνει τροχέα κάθε μέρα να λέει σήμερα έγραψα 10, αύριο χθες έγραψα 15. Όταν έχει κάτι πολύ, όπως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, συζητάμε, τότε αναφέρεται.
0: Κάτι ακόμη, το νομικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, πρέπει να εξυγχρονιστεί στα τωρινά δεδομένα?
1: Εντάξει, εξυγχρονισμό στο νομικό πλαίσιο χρειάζεται, γιατί ειδικά με την επέλαση του τα social
0: media και το διαφημίσεις, όλο αυτό το
1: και το διαδίκτυο, το νομικό πλαίσιο του 2005 χρειάζεται οπωσδήποτε ένα φρεσκάρισμα. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει προς την κατεύθυνση που πρέπει να αλλάξει. Γιατί βλέπουμε νομικά πλαίσια να αλλάζουν προς την κατεύθυνση που δεν πρέπει. Και σας είπα προηγουμένως, ας πούμε, ότι το 23 ή το 22, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε, είχαμε τη συστέγαση αισθητικών με πλαστικούς χειρουργούς, τη συστέγαση άλλων επιχειρήσεων με δερματολόγους και οφθαλμιάτρους. Δηλαδή είχαμε μια αρέωση της ιερότητας που έχει ο χώρος ενός γιατρίου. Και μια, ας το πούμε έτσι, αλλαγή του ρόλου. Γιατί από τη στιγμή που θα μπει το εμπορικό κομμάτι μέσα, όχι πως δεν μπορεί να υπάρχει σε ένα γιατρίο, μπορεί, αλλά είναι άλλο πράγμα να μπει και μια, να επισήμως να γίνει εμπόριο δικατός που μπαίνει μέσα σε έναν τέτοιο χώρο για να ζητά τέτοιου είδους υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι είναι σπίζει από υγεία και είναι πάρα πολύ καλά, θεωρείται ασθενής. Και ας είναι υγιέστατος. Και γιατί θεωρείται ασθενής? Για να απολαμβάνει τις πρόνοιες του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας σε οτιδήποτε αφορά αυτές τις υπηρεσίες. Αλλιώς πηγαίνει με το εμπορικό δίκαιο. Και δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Πάντως, κύριε Ξαδάκη, θεωρώ ότι και τα social media έχουν προσφέρει στο να αυξηθεί και η δική σας δουλειά. Τον τρόπο ζωής, το lifestyle που προβάλλονται μέσα σε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι.
1: Εγώ δεν λέω ότι
0: είναι καλό ή κακό. Έτσι. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν συγκεκριμένοι. Να ακολουθούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες.
1: Δεν ακολουθούνται. Και επίσης θα σας πω ότι είναι προσβάσιμες και διαφημίσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες πάρα πολύ συχνά είναι εντελώς παραπιστικές.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή είναι αποτελέσματα τεχνικής νοημοσύνης που κάποιος μπορεί να τα βλέπει και πιστεύει ότι αυτά είναι πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Σας βρίσκουμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Μια χαρά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Χάρηκα πολύ. Λοιπόν, συνομιλήσαμε τον πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάχτη.

Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Ειρήνη Αρκουμάνη. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτρες μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κερδίσουν για μια διπλή, θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Λούπα της Εύης Κολιαδήμα. Είναι η δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης για τις 29 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο. Είναι η παράσταση Λούπα στο Θέατρο Καλλιρόης στις 9 και 4 το βράδυ στις 29 Σεπτεμβρίου.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε προβλήματα από την ισχυρή νεροποντή στη Σκιάθο. Πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι. Φαίνεται ότι εκεί πράγματι έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα τις τελευταίες ώρες. Επαναλαμβάνω ότι στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Κρήτη, Εύβοια και δυτικές Κυκλάδες και πιθανώς στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και τα Κύθρα και τα Δωδεκάνησα, όπου ο καιρός θα φτιάξει μετά, αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, τον κύριο Ευθύμιο Καπάντα. Η πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Δεν είμαι πρόεδρος τώρα, είμαι
0: Γενικός Γραμματέας
1: της Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι διαβάζοντας το τελευταίο χρονικό διάστημα τι συμβαίνει γύρω από την παιδική παχυσαρκία και στη χώρα μας, φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι πλέον πολύ σοβαρό. Είναι κύριε Καπάντα?
1: Ναι. Είναι σοβαρό. Δυστυχώς στην πατρίδα μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα παχυσαρκίας τόσο στους ενήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά. Φαίνεται ότι στα παιδιά και στους εφήβους τα μισά του ελληνικού πληθυσμού είναι πάνω από το φυσιολογικό βάρος. Ξέρουμε σήμερα ότι εάν κάποιο παιδί ή έφηβος έχει βάρος πάνω από το φυσιολογικό, αυτό θα το έχει στη συντριπτική πλειοψηφία σε όλη τη ζωή. Άρα καταδικάζονται σε όλη τη ζωή.
0: Θα το κουβαλάει μαζί του δηλαδή.
1: Μάλιστα. Να έχει τις επιπτώσεις αυτού του ύπουλου νοσήματος που λέγεται παχυσαρκία. Και δεν είναι μόνο η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παιδιών και φίβων με παχυσαρκία, είναι και ο βαθμός της παχυσαρκίας τον οποίο εμφανίζουν. Με την πάροδο των χρόνων τα παιδιά είναι και συχνότερα με παχυσαρκία και με μεγαλύτερο βαθμό παχυσαρκίας. Δηλαδή είναι ακόμη πιο βαριά.
0: Από τι δημιουργείται, αν θέλετε, η παχυσαρκία?
1: Η παχυσαρκία έχει πάρα πολλές αιτίες. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που καταλήγει στο να έχουμε αυξημένο σωματικό λίπος, γιατί η παχυσαρκία είναι αύξηση του λίπους στο σώμα μας και όχι του βάρους. Τα κυριότερα στοιχεία, ειδικά στην παιδική ηλικία, είναι η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, δηλαδή τα παιδιά δεν κινούνται, δεν αθλούνται, δεν παίζουν μέσα στα αθλήματα, και το δεύτερο είναι η κακή, η θερμιδογόνος διατροφή που ακολουθείται τελευταία από τις οικογένειες. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες. Έρχονται λοιπόν και επιπροστίθονται και άλλοι παράγοντες, όπως είναι το κοινωνικό περίγυρος, είναι οι συνήθειες της οικογένειας, είναι το τι συμβαίνει στο σχολείο, είναι το στίγμα το κοινωνικό που υπάρχει για τα παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος. Τα παιδιά είναι πολύ σκληροί κριτές και τους συμμαθητές τους και τις συμμαθήτριες με το αυξημένο βάρος τους υποτιμούν, τους επιπλήττουν, και αυτό δημιουργεί ένα μεγαλύτερο άγχος, μια μεγαλύτερη στεναχώρια που και αυτή με τη σειρά της οδηγεί στην αυξημένη πρόσληψη τροφής και γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
0: Είναι εύκολο να μπουν σε καλούπια τα παιδιά?
1: Όχι, τα παιδιά, ειδικά παιδιά κάτω της ηλικίας των 7-8 ετών, δεν είναι σωστό ούτε καν να τους δίνουμε σε εκείνα οδηγίες.
0: Από ποια ηλικία και μετά είναι τα προβλήματα?
1: Από την ηλικία των 7, 8, 9 ετών αρχίζουν και εμφανίζονται τα προβλήματα που προκαλεί και με τα οποία συνδέεται η παχυσαρκία. Από πολύ μικρή ηλικία διαταράσσεται η υγεία των παιδιών, αλλά επειδή η παχυσαρκία είναι ένα ύπουλο νόσημα, δηλαδή χρειάζεται χρόνια για να εμφανίσει τις κακές επιδράσεις στην υγεία, περνάει απαρατήρητο στα πρώτα χρόνια της ζωής και μετά φτάνουμε στα 30, 40, 50, όπου τότε εμφανίζονται τα προβλήματα και είναι δρόμος δίχως γυρισμό ίσως τότε.
0: Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα διαβάζουμε, βλέπουμε διαφημίσεις για σκευάσματα, για ενέσεις, για χάπια που βοηθούν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας,
2: Πρώτα-πρώτα να πω το εξής. Υπάρχει εύκολος δρόμος για την αντιμετώπιση και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα.
1: Ποτέ. Ο σωστός δρόμος είναι πάντοτε ο δύσκολος.
2: Λειτουργούν αυτά τα σκευάσματα?
1: Να δώσουμε λιγάκι προσοχή. Υπάρχουν σκευάσματα που έχουν πάρει έγκριση για το διαβήτη από την ηλικία των 12 και των 10 ετών για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 στους εφήβους. Όμως σήμερα δεν έχουμε στην Ελλάδα σκεύασμα το οποίο έχει έγκριση για την αντιμετώπιση του αυξημένου σωματικού βάρους, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η έγκριση των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι για ηλικίας άνω των 18 ετών.
2: Μες.
1: Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και να μην καταφεύγουν, όπως είπατε, οι γονείς σε πιο εύκολη λύση στις μικρότερες ηλικίες, γιατί αυτό δεν είναι μελετημένο τι μπορεί να τους επιφέρει. Δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα αυτά τα φάρμακα, γιατί όπως είπαμε έχουν πάρει έγκριση για άλλη νόσο, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα του βάρους με αυτά τα φάρμακα σε αυτές τις ηλικίες και τι γίνεται και μετά τη διακοπή των φαρμάκων σε αυτές τις ηλικίες.
2: Mm-hmm. Ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν σε έναν άνθρωπο που υποφέρει από παχυσαρκία?
1: Η παχυσαρκία σήμερα είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι σχετίζεται με πάνω από 200 συνοσηρότητες, δηλαδή νοσηρές καταστάσεις που οφείλονται στην ύπαρξή της. 200, φανταστείτε. Η παχυσαρκία προσβάλλει το άτομο που την έχει από το κεφάλι, από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
2: Mm-hmm.
1: Δημιουργεί προβλήματα αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, αυξημένης ενδοκράνειας πίεσης, για να ξεκινήσουμε από το κεφάλι, και φτάνει μέχρι τις αρθρίτιδες του άκρου ποδός, τη φλεβική ανεπάρκεια. Έτσι, δηλαδή, εκτός τα γνωστά που ξέρουμε όλοι ότι κάνει διαβήτη τύπου 2, κάνει προβλήματα με τη χοληστερίνη, με την αρτηριακή υπέρταση, δημιουργεί προβλήματα στο γαστρεντερικό με γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, με αυξημένη εναπόθεση λίπους στο σηκώτη, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και κύρωση, δημιουργεί καρκίνο του παχαίου εντέρου, και ξεκινάω για τους καρκίνους γιατί σήμερα έχει βρεθεί ότι 13 τύπου καρκίνου οφείλονται αιτιολογικά ή σχετίζονται αιτιολογικά, να πούμε, με την παχυσαρκία. Και προχωράμε, προβλήματα στο αναπνευστικό, κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια, κάνει άσθμα, κάνει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Να πάμε στο αναγενετικό σύστημα όπου κάνει διαταραχές του κύκλου στις γυναίκες και μειωμένη ικανότητα για να συλλάβουν, κάνει αδύνατο σπέρμα στους άντρες και μείωση της τεστοστερόνης, άρα και της ικανότητας και της επιθυμίας. Πώς ανασκεφτεί κανείς να πει ότι κάνει παχυσαρκία?
2: Γιατρέ, φταίει το τι τρώμε μόνο?
1: Όχι, είναι, προσέξτε τώρα λιγάκι μία λεπτομέρεια. Δεν είναι τόσο εύκολο το τι τρώμε.
2: Mm.
1: Δεν μπορούν και αυτά τα άτομα που έχουν παχυσαρκία, γνωρίζουν το τι πρέπει να τρώνε. Γνωρίζουν ότι όταν τρώνε κάνουν λάθος, αλλά δεν μπορούν ιδιαίτερα να το διαχειριστούν αυτό το λάθος.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί μέσα τους λειτουργούν κάποιοι μηχανισμοί, ακούσια, δεν το θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, που τους οδηγούν στο να έχουν αυξημένη επιθυμία λήψης τροφής, και όταν την λαμβάνουν αυτή την τροφή να την υπερκαταναλώνουν, να την προσλαμβάνουν σε μεγάλη ποσότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει μια οργανωμένη αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. Τι σημαίνει διατροφική συμπεριφορά? Είναι τρώω, ναι, αλλά πώς τρώω, πότε τρώω, γιατί τρώω, πού τρώω. Έτσι, είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει το άτομο να βάλει σε τάξη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ενδογενές πρόβλημα.
2: Μες.
1: Και αν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, θα καταφύγουμε βέβαια και στα φάρμακα και ίσως σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ακόμη και στο χειρουργείο.
2: Μες. Ο νέος τρόπος ζωής, ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας οδηγεί σε γρήγορες και εύκολες λύσεις. Σε αυτή τη λογική βάζουμε και τα μικρά παιδιά?
1: Ναι, γιατί είπαμε τα παιδιά συμμετέχουν στη λειτουργία της οικογένειας.
2: Mm.
1: Τα παιδιά δεν μπορούν να επιλέξουν το τι θα φάνε. Συνήθως η μητέρα επιλέγει τι θα γίνει στο θέμα διατροφής στο σπίτι. Και αν η μητέρα έχει αφήσει οδηγία ότι θα παραγγείλετε απ' έξω και θα πάρετε αυτό ή θα κάνετε εκείνο, για ευκολία ή για γρήγορη λύση όπως λέτε, εγώ διαφωνώ σε αυτό και θα σας εξηγήσω. Τα παιδιά θα ακολουθούν αυτό το πρόβλημα, έτσι, της οικογενειακής διατροφικής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Αν λοιπόν μια μητέρα ή ένας πατέρας αποφασίσει να βάλει φακές σε μια κατσαρόλα, θα ξοδέψει 5 λεπτά, 10 λεπτά, να τις βάλει με λίγη ντομάτα, λίγο κρεμμυδάκι, λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα. Θα γυρίσει το κουμπί και θα πάει ανάλογα το είδος του σκεύους που έχει, αν είναι απλή ή χύτρα ταχύτητος, αν είναι απλή πως λένε, κατσαρόλα. Θα πάει μετά από μισή ώρα, μετά από μια ώρα, θα κατεβάσει αυτό και θα έχουν ένα υγιές φαγητό. Άρα ποια ήταν η δυσκολία της ταχύτητος ή της απασχόλησης? Καμία. Δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορούμε να έχουμε λύσεις εύκολες και υγιεινές.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί ξέρετε κάτι, φαίνεται ότι το πρόβλημα σε μικρές ηλικίες είναι πολύ σοβαρό πια.
1: Ναι, και όπως είπαμε, αυτό προγραμματίζει και την υπόλοιπη ζωή,
2: ναι,
1: του ατόμου.
2: Δηλαδή,
1: είναι πολύ σημαντικό.
2: Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, από το πώς φεύγουν το πρωί για το σχολείο τα παιδιά μέχρι το τι τρώνε το βράδυ. Δηλαδή μπαίνουν σε μια τελείως λάθος λογική και τα βάζουμε εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Εννοείται. Εμείς η οικογένεια έχουμε τον κεντρικό ρόλο. Το σχολείο έχει σε δευτερεύοντα παράγοντα ρόλο, αλλά το κύριο είναι η οικογένεια. Είναι εμείς.
2: Ακόμα και το τι προσφέρουν τα κηλικία των σχολείων, έτσι. Τι φαγητά προσφέρουν στα παιδιά.
1: Ξέρετε, έχουν βγει τρεις, νομίζω βγήκε και τέταρτη οδηγία από το Υπουργείο για το τι πρέπει να έχουν τα κηλικία, αλλά δυστυχώς τα κηλικία δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες του Υπουργείου, δυστυχώς. Και οι σύλλογοι γονέων επιτρέπουν στα κηλικία να μην εναρμονίζονται. Έτσι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Έχετε δίκιο. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συζητούσα με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, τον κύριο Ευθύμιο Καπάντα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Η ελεύθερη κυκλοφορία σε πρωινή έκδοση. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν το σφιγμό της ημέρας. Ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή σας ενημέρωση στις 8 στον Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Ειρήνη Αρκουμάνη και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες μετά από κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τις 29-9, 9 και 4 το βράδυ για την παράσταση Λούπα της Εύης Κολιαδήμα στο Θέατρο Καλλιρόης. Είναι η δεύτερη χρονιά. Η πρεμιέρα είναι στις 30 Σεπτεμβρίου, είναι μόνο για 8 παραστάσεις. Εσείς θα παρακολουθήσετε την παράσταση που θα γίνει στις 29-9, 9 και 4 το βράδυ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Παίζουν Γιώργης Κοντοπόδης, Μιχάλης Μαραγκός, Εύα Μιχάλη και Μαρία Παπαπάνου. Τσέλο επί σκηνής η Έφη Άλλη Γεωργίου. Ξαναλέω, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε συγκέντρωση αερίου στον χώρο, ωστόσο οι πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην παλαιότητα του κτηρίου. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Τα δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 55 ετών με καταγωγή από το Ισραήλ. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις Σποράδες, στη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Με ελεύθερη είσοδο και σήμερα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Από σήμερα το βράδυ έως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της κυκλοφορίας λόγω εργασιών. Ο Μπόντις Τάμας από την Ουγγαρία είναι ο μεγάλος νικητής του 44ου Σπάρταθλων, γράφοντας ιστορία στη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη με εντυπωσιακό χρόνο 19 ώρες 40 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κατέριψε το ρεκόρ του Φώτη Ζησιμόπουλου κατά 15 λεπτά, σημειώνοντας τη γρηγορότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στον ιστορικό αγώνα. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος από το Αγρίνιο κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόση. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρχουμάνη απαντά στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 2-13-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Ειρήνη και λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μετά από κλήρωση, τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Λούπα της Εύης Κολιαδήμα στο Θέατρο Καλλιρόης για τις 29/9 στις 9 και 4 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία εκ νέου του καιρού για όσους ήρθαν τώρα στην συντροφιά μας. Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο τις πρώτες πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία κατά τόπους θα είναι ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Εύβοια, Δυτικές Κυκλάδες και πιθανώς στη Βιωτία, τη Φιώτιδα, τα Κύθρα και τα Δωδεκάνησα, από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα βγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι ήδη έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο, έχουν πλημμυρίσει κεντρικοί δρόμοι. Πάμε στην Αττική. Στην Αθήνα λοιπόν, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και μια γρήγορη ματιά και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κυκλοφοριακά προβλήματα δεν υπάρχουν πουθενά αυτή την ώρα. Μικροπροβλήματα, αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που είχαμε στην πλάκα. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον ακαδημαϊκό καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε καθηγητά, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ό,τι έγινε προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου?
1: Κοιτάτε, κατά πάσα πιθανότητα θα περιμένουμε να αποδειχθεί πιο τεκμηριωμένα, αλλά οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αυτό. Επίσης, θεωρώ πιο βέβαιο και οριστικό πλέον ότι η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο. Αυτό αποδεικνύεται από δύο τρόπους. Το πρώτο είναι ότι το διπλανό κτίριο, τα διπλανά, έχουν υποστεί τις μέγιστες ζημιές στη στάθμη αυτή του δευτέρου ορόφου του κτιρίου, ενώ τα υπόλοιπα ακόμα και πίσω, δηλαδή όπως κοιτάμε το κτίριο από την οδό, από την πρόσωψη, η πίσω πλευρά δεν έχει, των γειτονικών δεν έχει υποστεί αυτή τη ζημιά, δηλαδή δεν έχει πάει το οστικό κύμα να καταστρέψει τους τοίχους, παρά μόνο μπροστά. Άρα σε αυτή την περιοχή πρέπει κανείς να εντοπίσει το θέμα από όπου ξεκίνησε η έκρηξη. Επιπλέον είναι φως φανάρι ότι οι πλάκες, που δεν είναι πλάκες, τα πατώματα δηλαδή, τα οποία έπεσαν, πρέπει να είναι το δάπεδο του δευτέρου ορόφου, το οποίο έπεσε στον πρώτο ορόφο που ήταν οι τέσσερι αλλοδαποί και τους συνέθλιψε, χτυπώντας. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε μία απλή πτώση, στατική πτώση ή από σεισμό, έχουμε μία πολύ έντονη πίεση, με ορμή έπεσε το δάπεδο του δευτέρου ορόφου πάνω στα κεφάλια τους.
0: Ερώτηση. Ναι, παρακαλώ.
1: Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι καλό θα ήταν η πολεοδομία να έδινε τα σχέδια αμέσως του κτηρίου, ώστε να ξέρουν οι διασώστες πού είναι το επινοδομάτιο, πού είναι το λουτρό, πού είναι η κουζίνα, χώρος υποδοχής κλπ, ώστε να μην ψάχνουμε άδικα και χάνουμε χρόνο, διότι ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης είναι εξαιρετικά σημαντικός. Δηλαδή, αν πηγαίναμε κατευθείαν στο υπνοδευμάτιο και στο λουτρό εκεί πέρα, και να μην περάσει μια μισή μέρα, γιατί μετά από μια μισή μέρα βρήκαμε αυτούς τους νεκρούς που υπήρχαν. Αν λοιπόν τους βρίσκαμε πιο γρήγορα, δεν ξέρω, μπορεί και να είχαν σωθεί.
0: Μες. Αφού λοιπόν φαίνεται ότι μιλάμε για διαρροή φυσικού αερίου, είναι δυνατόν να μην έχουν οι κάτοικοι στην περιοχή να μην έχουν πάρει κάτι χαμπάρι ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Βεβαίως.
0: Από την οσμή δεν έπρεπε να έχουν καταλάβει κάτι?
1: Καταρχήν, η οσμή είναι πολύ μικρή και το ίδιο το φυσικό αέριο δεν έχει μόνο του. Του βάζουν κάποιο μυρωδικό εκεί για να μυρίζει, αλλά θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία έγινε ως εξής. Πρώτον, παρένθεση, ότι για να γίνει μια τέτοια καταστροφή, και πάντα στις καταστροφές, δεν συντελεί μόνο μία παράμετρος. Υπάρχουν πολλές, συνδυασμός πολλών δυσμενών. Μία παράμετρος βασική είναι ότι το δεύτερος όροφος, στο δεύτερο όροφο τα παράθυρα και οι φεγγίτες, οτιδήποτε, θα πρέπει να ήταν κλειστοί. Διότι αν ήταν ανοιχτή, θα διέφευγε από εκεί το φυσικό αέριο, όντας πολύ ελαφρύτερο του αέρα. Δεν είναι δηλαδή το μεθάνιο ή το προπάνιο που είναι βαρύτερα του αέρα και αν υπήρχαν, ας πούμε, έστω και παράθυρα, δεν θα έφευγαν από το χώρο. Διότι όταν είναι βαρύτερο από το αέρα, κάθεται κάτω, καταλαβαίνετε. Επομένως, ένα είναι ότι δεν υπήρχαν παράθυρα. Και επομένως η διαρροή θεωρώ ότι έγινε από το βράδυ, επί πολλές ώρες. Με ποιο μηχανισμό, πώς? Όχι προφανώς από σπάσιμο σωλήνα της εγκατάστασης, διότι τότε τα στοιχεία ασφαλείας της εγκατάστασης θα διέκοπταν την ροή του αερίου.
0: Αλλά...
1: έγινε σιγά σιγά, δηλαδή παράδειγμα, πάνω στις εστίες της κουζίνας είχαν μια κασαρόλα που έβραζε νερό, χύθηκε το νερό, έσβησε η φωτιά. Όμως το αέριο έτρεχε σιγά σιγά όλο το βράδυ. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι ούτε μπορούσαν να το μυρίσουν οι γείτονες, διότι δεν ήταν από μέρες. Αν ήταν από μέρες θα είχε γίνει η έκρηξη τις προηγούμενες μέρες. Άρα το πρωί δηλαδή συνάδει με αυτό μάλλον που υποστηρίζω.
0: Μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε ώρες, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, μόνο σε αρκετές ώρες διαρροής μικρής ποσότητος, δηλαδή όταν έχεις τη φωτιά και φεύγει το αέριο είναι μικρή η ποσότητα που τρέχει, έτσι. Λοιπόν, για να έχουμε όλο τον όγκο αυτό και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα της έκρηξης σημαίνει ότι έτρεχε επί πολλές ώρες. Θεωρώ από το βράδυ, από το απόγευμα, το βράδυ.
0: Έχουν υποστεί ζημιές και διπλανά κτίρια.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να γίνει?
1: Κοιτάτε,
0: γιατί φαίνεται ότι σε κάποια κτίρια οι ζημίες είναι πολύ σοβαρές.
1: Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν φύγει παράθυρα, πόρτες και διάφορα άλλα δευτερεύοντα στοιχεία, τα οποία οπωσδήποτε, γενικώς, οπωσδήποτε θα πρέπει οποιοσδήποτε θέλει να κατοικήσει να, μετά από έλεγχο μηχανικών. Ένα βασικό είναι αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να μπουν μέσα εάν δεν υπάρχει μηχανικός ο οποίος θα τους πει «ΟΚ, περάστε, το κτίριο είναι σε κατάσταση πριν, όχι ότι είναι ασφαλές, προς Θεού». Δεν μπορεί να υπογράψει ένας μηχανικός ότι το κτίριο είναι ασφαλές, αλλά τουλάχιστον ότι είναι εις την προ του γεγονότος κατάσταση. Αυτό είναι το, η λέξη κλειδί, δηλαδή ότι δεν υπέστη ζημιές από την έκρηξη. Ουσιώδεις ζημιές που να, ας πούμε, αμφισβητεί κανείς ή να μειώνει την φέρουσα ικανότητα του κτηρίου.
0: Ναι. Επειδή έχουμε αρκετά περιστατικά στην Ευρώπη με καταρρεύσεις ειρήνων λόγω εκρήξεων από φυσικό αέριο, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως υπάρχουν, αλλά βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε κάποια δικλίδα ασφαλείας να λειτουργήσει. Δηλαδή, τι να λειτουργήσει? Να κάνει διάγνωση της ύπαρξης του αερίου. Α, αυτό ενδέχομαι σε κάποιο χώρο. Αυτό, ναι. Και να χτυπήσει καμπανάκι.
0: Έστω.
1: Μόνο αυτό. Αλλά η διαρροή, δηλαδή να σπάσει σωλήνας του δικτύου, υπάρχει δικλίδα ασφαλείας. Και αυτό υπάρχει και λόγω των σεισμών, δηλαδή όταν με τον σεισμό σπάσει ο σωλήνας, κόβεται η παροχή.
0: Πάντως κρατώ ότι αυτό που είπε και η πυροσβεστική, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι δεν υπήρξαν αναφορές στην πυροσβεστική το προηγούμενο χρονικό διάστημα για κάποια οσμή ή ότι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα ό,τι έγινε πρέπει να έγινε λίγες ώρες πριν.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ξεκίνησε κατά την άποψή μου το βράδυ της προηγούμενης μέρας.
0: Έστω.
1: Και έτρεχε σιγά σιγά. Δεν έγινε αντιληπτό, ας το πούμε έτσι, από τα συστήματα ασφαλείας του δικτύου. Δεν έγινε, δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό, γιατί σου λέει μπορεί να θέλεις τη φωτιά να δουλεύει συνέχεια, να βράζεις φαγητά, πράγματα κακό. Δεν θα σου κλείνω εγώ τη στρόφιγγα επειδή εσύ έχεις ανοιχτή την εστία και δεν μπορεί να καταλάβει ότι έσβησε η φλόγα. Καταλάβατε. Επειδή έσβησε η φλόγα έγινε όλο αυτό. Επειδή δεν υπήρχε παράθυρο έγινε όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά,
1: το χειρότερο, για να συμπληρώσω, είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος, η τεχνική υπηρεσία, μια και μιλάμε με εσάς, να ελέγξει κατά πόσον αυτό το κτίριο να γίνει ανασύσταση των σχεδίων, δηλαδή να ξανασχεδιαστεί όπως ήταν το κτίριο πριν γίνει η έκρηξη. μετά από τις επεμβάσεις για το Airbnb και να δει αυτά το άνοιγμα των 6 μέτρων περίπου που είναι από τον ένα τείχο στον άλλον, εάν υπάρχει στη μέση όπως υπήρχε πριν τείχος, φέρουσα κατασκευή ή τον έχουν κατεδαφίσει για να κάνουν το Airbnb τους μεγάλους χώρους. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν, διότι μεταξύ των άλλων θα υπάρχει και διεθνές ενδιαφέρον, με το δεδομένο ότι είχαμε τους αλλοδαπούς, όπου οι συγγενείς τους οπωσδήποτε θα απαιτήσουν με κάθε μέσο να καταλάβουν πέραν της έκρηξης γιατί συνεθλίβησαν, γιατί κατέρευσε το κτίριο. Αν ήταν γερό το κτίριο, είχε ισχυρές πλάκες ή είχε στηρίγματα δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω αν φάγανε και τα στηρίγματα για να κάνουν χώρο που υπήρχαν πριν βγει η άδεια του Airbnb.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, σε αρκετά κτίρια της Αθήνας, και μιλάμε για το ιστορικό κέντρο, παλιά κτίρια έτσι, αρκετά κτίρια έχουν μετατραπεί σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν ξέρω αν ακολουθούνται κάποιοι κανόνες. Ή ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι του προκειμένου να βγάλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερους ή περισσότερους χώρους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αν μου επιτρέπετε...
0: Και ποιος ελέγχει αυτό? Ποιος το ελέγχει?
1: Όφιλε η πολεοδομία. Όφιλε. Και γενικώς γίνεται μία εκμετάλλευση. Και αν μπορώ, έχω λίγο χρόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Με φωνάξανε που λέτε μία από τις πολλές περιπτώσεις σε ένα πολυόρφο κτίριο όπου το είχαν μεταδρέψει σε Airbnb και γινόταν φασαρία. Γιατί? Διότι δίπλα στο κρεβάτι που είχαν σχεδιάσει για το Airbnb θέλουν να βάλουν ένα κομωδίνο και πήγαν και κόψαν την κολόνα για να μπει το κομωδίνο. Γιατί δεν χωρούσε το κομωδίνο, κόψαν την κολόνα.
0: Την κολόνα του κτηρίου.
1: Μάλιστα, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, γίνονται πράγματα τα οποία είναι εκτός φαντασίας, θα μπορούσα να πω κιόλας. Και φοβάμαι και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά, ο Δήμος σοβαρά, διότι παρόμοια κατάσταση, κατά αναλογία να το πούμε έτσι, είναι με το θέμα αυτό το πρόσφατο με τα ιατρεία, με το Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με την ευκαιρία των ιατρείων που έχουν ξεφυτρώσει, παράνομο θέλετε ή μη νόημο που δεν τηρούν διάφορα έτσι, στοιχειώδη ασφαλείας, μήπως παρόμοιο θέμα σε άλλο επίπεδο και σε άλλο αντικείμενο είναι για τα Airbnb, όπου μπαίνουμε, όπως πολύ καλά είπατε, σε παλιά κτίρια.
0: Και με μια άδεια μικρής κλίμακας κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Κάνουν ακριβώς, όπως το λέτε. Και φοβάμαι ότι σε κάποιο σεισμό θα κλάψουμε και θα έχουμε προβλήματα.
0: Μες.
1: Πρέπει η πολιτεία, με ευκαιρία αυτό, μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται, διότι πρέπει να παίρνουμε και μαθήματα από τις ατυχίες και τα δυστυχήματα, να λάβει κάθε μέτρο ώστε να ελέγξει, να δει τι έχουν γίνει με τις άδειες μικρής κλίμακος, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν επέμβει και στον φέροντα οργανισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα, το κτίριο αυτό είχε ένα τείχο στη μέση, με δύο δωμάτια δεξιά-αριστερά. Αυτός ο τείχος έχει εξαφανιστεί, ήταν φέρον τείχος. Επομένως, όταν επεμβαίνεις σε φέροντα τείχο, δεν μπορείς με άδεια μικρής κλίμακος να κάνεις επεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον ακαδημαϊκό καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω ότι λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Λούπα της Εύης Κολιαδήμα στο θέατρο Καλλιρόης. Είναι η δεύτερη χρονιά στο θέατρο Καλλιρόης. Η πρεμιέρα είναι στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι προσκλήσεις θα είναι για τις 29 Ιανουαρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Να σας πω ότι είναι σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Παίζουν Γιώργης Κοντοπόδης, Μιχάλης Μαραγκός, Εύα Μιχάλη και Μαρία Παπάνου. Τσέλο επισκηνής Έφη Άλλη Γεωργίου. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες σε λίγα λεπτά από τώρα θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε σημαντικές αλλαγές κυρίες και κύριοι στο κληρονομικό δίκαιο. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας την πρόεδρο του Συμβουλογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνός, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, την κυρία Ελένη Κοντογιώργου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή Κυριακή.
0: Τα είχαμε πει πριν οριστικοποιηθούν οι αλλαγές. Μας λέγατε τότε ότι θα έχουμε σημαντικές τροποποιήσεις. Ποιες είναι οι σημαντικότερες?
1: Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής. Πρώτον, η σύζυγος όταν υπάρχει με ένα παιδί,
0: ναι,
1: κληρονομεί το 1 τρίτο της περιουσίας αντί το 1 τέταρτο που ήταν παλιά. Δηλαδή μεγαλώνει η κληρονομική της μερίδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν τυχόν είναι με περισσότερα από ένα παιδιά, με 2 ή 3, παραμένει το παλιό ποσοστό της, δηλαδή το 1 τέταρτο. Το υπόλοιπο επίσης, άλλη μεγάλη σημαντική αλλαγή είναι ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα οίκησης, δηλαδή να παραμένει στο σπίτι στο οποίο έμεναν εν ζωή οι δύο σύντροφοι, δηλαδή αυτοί που δεν είχαν παντρευτεί ή δεν είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια θα μου πείτε πώς αποδεικνύεται ότι αυτοί ζούσαν μαζί σε μια ελεύθερη ένωση. Με απόφαση δικαστηρίου. Επίσης, εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας πλέον μετατρέπεται σε μια αξίωση για αποζημίωση. Δεν έχουμε δηλαδή ποσοστό στην ακίνητη περιουσία, αλλά αυτή η αξία μετατρέπεται σε μια αξίωση χρηματική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ακολουθεί πλέον την ομολογία, δηλαδή τις αποφάσεις που μέχρι σήμερα εξέβηδαν τα δικαστήρια.
0: Άρα δεν παίρνουν ένα ποσοστό, ακριβώς, μετατρέπεται αυτό το ποσοστό σε χρήμα,
1: σε
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε χρήμα.
1: Σε χρηματική αξίωση.
0: Μες.
1: Για να μην κατακερματίζονται ακίνητα τα οποία
0: και να έχει ο καθένας ένα 20% ή 15%.
1: Και να τσακώνονται κλπ. Να μην μπορεί να αξιοποιηθεί το ακίνητο. Ο ένας να θέλει να το πουλήσει, ο άλλος να μην θέλει να το πουλήσει. Οπότε πλέον περιέρχεται σε έναν. Όποιον έχει τιμήσει με τη διαθήκη του ο αποβιώσας και οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα μόνο χρηματικής αποζημίωσης. Επίσης, εξομοιώνονται τα δικαιώματα των συντρόφων, δηλαδή αυτοί που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, με τα δικαιώματα των συζύγων, σαν να είχαν κάνει δηλαδή τον κανονικό γάμο.
0: Εάν δεν έχουν σύμφωνο συμβίωσης,
1: θα πρέπει να αποδειχθεί αυτό που είπα πριν από λίγο,
0: δικαστικά,
1: η ελεύθερη ένωση, αλλά εκεί δεν υφίσταται κληρονομικό δικαίωμα σε περιουσία κλπ. Μόνο δικαίωμα να παραμείνει για έναν χρόνο στο κοινό σπίτι.
0: Άρα ο χρόνος που ορίζεται είναι ένα έτος.
1: Ναι, αλλά μόνο για ένα κατοικείο, όχι ότι κληρονομεί.
0: Ναι.
1: Εκτός βέβαια αν υπάρχουν παιδιά που εκεί υπάρχουν κληρονομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Με τις οφειλές τι γίνεται?
1: Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά αποδεσμεύεται η περιουσία του κληρονόμου από την περιουσία του κληρονομούμενου. Με το παλιό δίκαιο ενωνόταν η περιουσία του κληρονόμου με του κληρονομούμενου.
0: Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και πολλές αποποιήσεις στο προηγούμενο διάστημα.
1: Σωστά, σωστά. Οπότε τώρα δεν ενώνονται, άρα ο κληρονόμος δεν χάνει την περιουσία του, απλά θα πρέπει να δηλώσει στο δικαστήριο ότι θα κάνει κάποιες ενέργειες για την αξιοποίηση της περιουσίας.
0: Ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή ότι υπησέρχεται πλέον σαν κληρονόμος, οπότε αναλαμβάνει και τα χρέη και τα καλά και τα κακά του.
0: Αλλά θα πρέπει να το δηλώσει αυτό, έτσι, δεν πάει αυτόματα. Μέχρι τώρα πήγαινε αυτόματα.
1: Τώρα πήγαινε αυτόματα και γι' αυτό είχαμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Να βρίσκεται κάποιος κληρονόμος του τάδε, ακόμα και πρώτου ξαδέλφου, με τον οποίο μπορεί ούτε καν να γνωριζόταν ή να είχε πολύ άσχημες σχέσεις. Τώρα όχι, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Θα πρέπει να δηλωθεί.
0: Κατάλαβα. Κύριε Κοντογιώργου, με τις διαθήκες τι άλλαγες έχουμε?
1: Ακριβώς. Οι διαθήκες, πρώτον οι ιδιόγραφοι παρέμεινε.
0: Άρα έχει ισχύ η ιδιόγραφη.
1: Ακριβώς. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι όλες οι διαθήκες έχουν την ίδια ισχύ, την ίδια νομική δύναμη. Δηλαδή, είτε δημόσια είναι, είτε μυστική, είτε ιδιόγραφοι, έχουν την ίδια αξία, την ίδια δύναμη. Η ιδιόγραφη διαθήκη όμως, επειδή υπήρχε το πρόβλημα με τις πλαστές, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, τώρα υπάρχουν διάφορες ασφαλιστικές δικλίδες. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει έκθεση πραγματογνώμονα αν ο τιμημένος, όπως λέμε, αυτός που κληρονομεί με την ιδιόγραφη διαθήκη, δεν είναι συγγενής. Επίσης, αν η διαθήκη παρουσιαστεί, εμφανιστεί προς δημοσίευση στο συμβολαιογράφο 2 χρόνια μετά το θάνατο, μετά από 2 χρόνια από το θάνατο του διαθέτη, σε κάθε περίπτωση γραφολογική εξέταση, εννοείται με πρόσκληση του δημοσίου. Και επίσης, εκείνο που είναι σημαντικό, είναι ότι πλέον θα πρέπει κάποιος πολύ να σκεφτεί για την ιδιόγραφη διαθήκη, διότι καθίσταται η δημοσίευσή της ποστοβόρα και χρονοβόρα. Διότι θα πρέπει να κληθεί το δημόσιο, να ορκιστεί ο πραγματογνώμονας, οπότε μια απλή σύσταση είναι να προτιμούν να καταρτίζουν δημόσιες διαθήκες.
0: Που σημαίνει τι?
1: Η δημόσια λοιπόν διαθήκη, η οποία συντάσσεται όπως και στο παρελθόν ενώπιον συμβολαιογράφου, παρουσία όμως πλέον 2 μαρτύρων και όχι 3, όπως ήταν με το παλιό καθεστώς. Αυτή η διαθήκη δεν θα χρειάζεται ούτε πραγματογνώμονες, ούτε κλήση δημοσίου κλπ, διότι θα δημοσιεύεται αμέσως.
0: Έστω. Άρα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Στο κληρονομικό δίκαιο. Πολύ σημαντικές.
1: Και εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι προσοχή σε εκείνους οι οποίοι κατάρτιζαν ιδιόγραφη διαθήκη ενώ νοσηλεύονταν ή ήταν σε κάποιον οίκο ευγυρίας και καθιστούσαν κληρονόμο τους άτομα τα οποία τους περιέθαλπταν. Μπορεί να ήταν ο θεράπων ιατρός, να ήταν κάποιος νοσηλευτής. Αυτές οι διαθήκες είναι άκυρες εκ του νόμου αν συνταχθούν κατά τη διάρκεια παραμονής εντός του, όπως είπα, οίκου ευγυρίας ή νοσοκομείου. Και για να, θα πρέπει να συντάξει, αν κάποιος νιώθει ευγνωμοσύνη για το γιατρό του ή το νοσηλευτή του, να συντάξει αυτή τη διαθήκη ή πριν ή 3 μήνες αφού βγει από το νοσοκομείο ή τον οίκο ευγυρίας για να είναι έγκυρη.
0: Είχαμε πολλά τέτοια περιστατικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Διότι αρκετοί εκμεταλλεύονταν και την αδυναμία του άλλου που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και το αποσπούσαν μια διαθήκη.
0: Έστω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια.
0: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με την πρόεδρο του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και 12 νήσου, την κυρία Ελένη Κοντογιώργου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά και διέχω στα χέρια μου τους, τη λίστα με τους φίλους και τις φίλες που έχουν δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση Λούπα. Ξαναλέω, 29 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καλλιρόης. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο στούντιο. Καλώς την. Δεν σ' ακούω.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλα, πες μου τρεις αριθμούς από το 1 έως το 16.
2: Το 3.
0: Η κυρία Παναγιώτα και ο αριθμός τελειώνει, ο τηλεφωνικός αριθμός. Θα είναι τα γραμματά σου, έτσι. Σε 884, σωστά διαβάζω.
2: Ναι.
0: Ωραία, πες μου άλλο.
2: Το 6.
0: Η κυρία Νίκη. Σε 348, ναι.
2: Ναι. Και το 9.
0: Και ο κύριος Γιώργος σε 375. Επαναλαμβάνω. Η κυρία Παναγιώτα, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 884. Η Νίκη σε 348 και ο Γιώργος σε 375. 29/9, 9 και 4 το βράδυ, στο Θέατρο Καλλιρόης. Η παράσταση είναι Λούπα, θα επικοινωνήσεις εσύ μαζί τους, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι όλα είναι σωστά. Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε από το... Θα επικοινωνήσουμε εμείς με τους υπευθύνους του θεάτρου και τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε από τα αγγισέ του θεάτρου. Να περάσετε εδώ, Μορφερίνη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 48 πρώτα λεπτά. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και αναφέρει τα εξής μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας είναι λοιπόν η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και με μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Συνέδεσε την παρουσία του ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με μία σειρά από εγχώρια μέτρα. Παράλληλα, θέλησε να δείξει ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητή σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός, τόνισε, εν όψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο. Αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας θέση της Ελλάδας για νομιμότητα και τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, γράφει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται και στην τεχνητή νοημοσύνη, τασόμενος υπέρ της κρατικής εποπτείας, καθώς κάνει λόγο και παραλληλισμούς με την πυρηνική ενέργεια, όταν ακόμη και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους. Η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, είναι 10 και 54 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα στοιχεία του καιρού για την Αττική. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο, δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντού στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να περάσετε, κυρίες και κύριοι, μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, καθώς όπως ανέφερε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς ανάμεσα στις δύο χώρες είναι το διεθνές δίκαιο, θέση που όπως είπε ανέπτυξε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Δύσκολη νύχτα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Στις Ποράδες ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες τη Σκιάθο, ενώ στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα από τα νερά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Στα πολιτικά Εύβοιας η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις Ποράδες, στη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Νότια Αφρική 17 νεκροί και 15 τραυματίες από πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg. Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town στο δυτικό Johannesburg. Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town.

0: και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

Αθήνα το Φελέκισο στον Αθήνα 984, σε άλλη μέρα, πλέον Κυριακή και όχι Σάββατο, αλλά την ίδια ώρα, κάθε Κυριακή στη γνωστή ώρα, 11 με 12 από εδώ και πέρα το Αθήνα το Φελέκισο. Κώστας Μοστράτος κοντά σας σήμερα, στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή το μεταφραστή Γιώργο Κυριαζή να μιλήσουμε για Cormac McCarthy, Richard Powers. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον ιστορικό Νίκο Σιγάλα για το βιβλίο του Ιστορία της Ζώγιας από τις εκδόσεις Άγρα. Αλλά πάμε στον πρώτο καλεσμένο για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι εξαιρετικός μεταφραστής. Του αρέσουν τα δύσκολα χειρήματα. Έχει μεταφράσει Thomas Pynchon, David Foster Wallace, Annie Proulx, την πόλη στις φλόγες του Χάλμπερκ, το τούνελ του William Gass, φυσικά ένα σπουδαίο κατόρθωμα. Τώρα θα μιλήσουμε για τις νέες του μεταφράσεις σε βιβλία δύο συγγραφέων που τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά, το Σάτρι του Cormac McCarthy

0: και το παιχνιδότοπο του Richard Powers και τα δύο από τη σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg. Ο Γιώργος Κυριαζής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι μακάρι να σας είχαμε εδώ στο στούντιο, αλλά είσαστε στην Πάτρα, μένετε μόνοι μας στην Πάτρα.
1: Πλέον, ναι.
0: Πλέον, έχετε μετακομίσει εκεί. Και είναι και μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, την αγαπάμε πάρα πολύ την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει και παλιότερα και στο παρελθόν για άλλα βιβλία.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μιλήσουμε είχαμε μιλήσει μάλιστα για τον επιβάτη του Μακάρθι όταν είχατε μεταφράσει
1: το
0: Στέλλα Μάρις. Έχετε μεταφράσει, να πούμε, είναι το πέμπτο βιβλίο του Κόρμακ Μακάρθι, το Σάτρι, που μεταφράζεται. Έχετε μεταφράσει τον αιματοβαμμένο μεσηβρινό και το δρόμο σε νέες μεταφράσεις και τον επιβάτη και το Στέλλα Μάρις, τα δύο τελευταία έργα του Μακάρθι. Και τώρα μεταφράσετε ένα από τα παλιότερα, κύριε Κυριαζή, του βιβλίου του Μακάρθι, ένα βιβλίο του 1979 που μεταφράστηκε όμως για πρώτη φορά στην γλώσσα μας.
1: Ναι, είναι το τρίτο μυθιστόρημα του Μακάρθι και είναι, από μία άποψη, είναι το πρώτο σημαντικό του μυθιστόρημα, με την έννοια ότι εκεί ανέπτυξε μία γλώσσα και μία αφήγηση που τον ακολούθησε και στα επόμενα βιβλία, ιδίως στον αιματοβαμμένο μεσημερινό που ήρθε αμέσως μετά. Και θεωρείται, από όλους τους κριτικούς, θεωρείται, ναι, άλλοι το θεωρούν το δεύτερο σημαντικότερο μετά τον μεσημερινό, άλλοι το θεωρούν το πιο σημαντικό του βιβλίο. Mm-hmm. Ακριβώς για αυτήν την ιδιαίτερη γλώσσα και τον τρόπο της αφήγησης.
0: Είναι διαφορετικό βιβλίο, θα έλεγα, το μεσημβρινό. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Ο μεσημβρινό είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο, γιατί έχει και το θέμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Αλλά και εδώ φαίνεται η λαμπρή πρόζα του Μακάρθι. Έχει λαμπρή πρόζα. Και φαίνεται, ναι, από τις πρώτες σελίδες. Λέει σε ένα σημείο στην αρχή: έχουμε φτάσει σε έναν κόσμο μέσα στον κόσμο. Σε αυτά τα άχνωστα βάθη, σε αυτές τις καταχθόνιες καταβόθρες και στους διάμεσους ερημότοπους που βλέπουν οι ενάρετοι από βαγόνια και αυτοκίνητα, κάποιοι άλλοι ζουν και ονειρεύονται. Δύσμορφοι, οι μαύροι, οι τρελοί, φυγάδες κάθε είδους, ξένοι σε κάθε γη. Έχει έναν λόγο πάρα πολύ, το βλέπουμε σε όλα τα βιβλία, αλλά και εδώ είναι πάρα πολύ έντονο και μου κάνει εντύπωση πώς μεταφράστηκε τώρα για πρώτη φορά αυτό το αριστούργημα στα ελληνικά. Να πούμε ότι είναι ένα ογκώδες μυθιστόρημα, είναι 770 σελίδες στα ελληνικά. Και έχουμε την ιστορία του Σάτρι, έτσι, του Κορνίλιους Μπάντι Σάτρι. Ο οποίος, πείτε μας λίγα λόγια έτσι για αυτόν, για το χαρακτήρα.
1: Ο Σάτρι είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπουμε από την αρχή του βιβλίου, στον τόπο που ζει, δηλαδή σε ένα βαρκόσπιτο στον ποταμό Τενεσί, στον Αμερικάνικο Νότο. Ήδη από τις πρώτες σελίδες, όχι της εισαγωγής, γιατί οι πρώτες 4-5 σελίδες είναι εισαγωγή. Κάτι σαν εισαγωγή, κάτι σαν πρόλογος. Μόλις μπαίνει η πλοκή αμέσως μετά, είμαστε μάρτυρες μιας φρικαλέας σκηνής, όπου οι αρχές βγάζουν έναν νεκρό άνθρωπο από τα λασπωμένα νερά του ποταμού. Οπότε αμέσως μπαίνει σε ένα κλίμα ότι εδώ πρόκειται για φτωχούς ανθρώπους, πρόκειται για παρείες της ζωής, πρόκειται για ανθρώπους που είναι στο περιθώριο. Και ο Σάτρι είναι ένας άνθρωπος, όπως μαθαίνουμε στη συνέχεια, που έχει επιλέξει να ζήσει εκεί και με αυτόν τον τρόπο, παρέα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ήταν από μια καλοστεκούμενη μάλλον οικογένεια, είχε παντρευτεί, είχε κάνει και ένα παιδί και για κάποιο λόγο παράτησε τη γυναίκα του, το παιδί του, το σπιτικό του, για να μείνει εκεί με αυτούς τους παρείες.
0: Ψαράς, σε ένα βαρκόσπιτο, έτσι.
1: Σε ένα βαρκόσπιτο, δηλαδή, τι είναι το βαρκόσπιτο, ουσιαστικά είναι μια παράγκα, πλωτή, πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα, που από κάτω έχει βαρέλια που την συγκρατούν στην επιφάνεια. Μιλάμε για παράγκα της κακιάς ώρας, όπως φαίνεται και από τις περιγραφές. Έχει χαραμάδες, μπαίνει το κρύο, μπαίνει ο ήλιος, μπαίνει η σκόνη, μπαίνουν τα πάντα. Το ενδιαφέρον είναι αυτό, ότι έχει επιλέξει ο ίδιος αυτή τη ζωή, πράγμα το οποίο δεν εξηγείται, αλλά εντάξει, δεν έχει και σημασία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να εξηγούνται όλα στα ιστορήματα και του Μακάρθι του αρέσει πάντοτε να αφήνει κάποια πράγματα στην φαντασία του αναγνώστη.
0: Και σταδιακά κιόλας μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες για το παρελθόν του. Δηλαδή αυτό το ότι έχει παιδί, ότι έχει μια οικογένεια, ότι την έχει αφήσει πίσω του. Έτσι τα μαθαίνουμε πολύ σταδιακά.
1: Ναι, ουσιαστικά το μαθαίνουμε όταν μαθαίνει αυτός ότι το παιδί του έχει πεθάνει. Και πηγαίνει να παρακολουθήσει την κηδεία και έχουμε κάποιες σκηνές απείρου κάλους που εκτελήσονται. Ναι.
0: Και όλα αυτά βέβαια μπορούν να οφείλονται και στο αλκοόλ, ας πούμε, γιατί είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έπινε. Το μυθιστόρημα είναι πικαρέσκο, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές σκηνές με συναντήσεις, περιπλανήσεις, με διάφορους τύπους συναντήσεις σε διάστημα 4 ετών.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα νεαρό έφηβο, τον Τζιν Χάρογκετ, που το γνωρίζει στο κάτεργο και μάλιστα αυτός τον έχουν κλείσει μέσα γιατί έκλεβε καρπούζι από ένα κτήμα. Ένας Ιρλανδός, ένας ρακοσυλλέκτης, μια άτυχη οικογένεια μυθοσυλλεκτών. Έχουμε πολλές συναντήσεις με διάφορους τύπους με χαρακτήρες.
1: Είναι ενδιαφέρον που το λέτε πικαρέσκο, γιατί το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο κάνει και στον αιματωμένο μεσημβρινό αμέσως μετά, και μάλιστα εκεί υιοθετεί και τη φόρμα του πικαρέσκου με τα μικρά κεφάλαια που το καθένα έχει στην αρχή μια μικρή περιγραφή του τι συμβαίνει στο κεφάλαιο. Πράγμα που το βρίσκουμε για παράδειγμα στο Tom Jones
0: του, βέβαια, του Fielding.
1: Fielding, ναι. Οπότε ναι, έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση, ισχύει.
0: Μα είναι όλο ουσιαστικά θυμίζει πάρα πολύ τα βιβλία, το παλιότερο, ας πούμε, του 19ου αιώνα, που ήταν όλες αυτές, και το 18ο, ας πούμε, που ήταν αφορούσε τις περιπλανήσεις, ας πούμε, και συναντήσεις με τύπους.
1: Ναι, καλά, την περιπλάνηση την έχει σαν θεματολογία σε όλα του τα βιβλία, αλλά στο Σάτρι υπάρχει μια παραπάνω σύνδεση ότι έχει πολλές χιουμοριστικές σκηνές,
0: αυτό,
1: οι οποίες δεν υπάρχουν στα άλλα βιβλία και οι οποίες παραπέμπουν ευθέως στο πικαρέσκο που λέτε.
0: Και εδώ κυρίως βέβαια το χιούμορ είναι μέσα από τη φιγούρα αυτού του νεαρού, έτσι, του Χάρογκετ.
1: Ναι, του Χάρογκετ, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια έχει πάρα πολύ τραγικότητα το βιβλίο, γιατί η ζωή είναι τραγική, κάτι που λέγεται συχνά στο βιβλίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λέει σε κάποια φάση ο Μακάρθι, όμως δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη δυστυχία και τα πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν χειρότερα.
1: Ναι.
0: Μόνο που ο Σάτρι λέει δεν του το πες έναν τύπο αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ, θα λέγω ότι είναι και συμβολικό το βιβλίο, κύριε Κυριαζέ, γιατί λέει κάτι που υπάρχει στο πυρήνα του βιβλίου είναι αυτή η φράση, ένας άνθρωπος είναι ολόκληρη ανθρωπότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά το βιβλίο. Μέσα
1: το
0: από
1: λέει σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και του λέει πόσο αξιοθρήνητος είσαι, τέλος πάντων γιατί είσαι έτσι, αφού εσύ εκπροσωπείς όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η έννοια ότι ο κάθε άνθρωπος εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή έχει μια ευθύνη στις πλάτες, απλά δεν το συνειδητοποιεί.
0: Είναι επηρεασμένο, θα λέγατε, και από το υπαρξισμό το βιβλίο.
1: Έχει διάφορες φιλοσοφικές προεκτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι αρκετή πρώτη ύλη για να ασχοληθεί κανείς για ένα καλό μεταπτυχιακό. Ο Μακάρθι είναι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει πολύ φιλοσοφία και μάλιστα συνέχισε να το κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και μάλιστα στα τελευταία χρόνια της ζωής του το έκανε ακόμα πιο έντονα. Γι' αυτό και τέτοιες φιλοσοφικές προεκτάσεις θα βρούμε πολύ περισσότερες ακόμα στα δύο τελευταία του βιβλία, στον Επιβάτη και στο Στέλλα Μάρη. Σαφώς μπορεί κανείς να κάνει μια ανάγνωση με άξονα την φιλοσοφία. Σαφέστατα, ναι.
0: Πώς γίνεται, κανένας χαρακτήρας που δεν μπορούμε να το ψυχολογήσουμε και πολύ, έτσι, αλλά και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Προσπαθούμε συνεχώς να καταλάβουμε ποιος είναι ο Σάτρι.
1: Ο Σάτρι σε ένα επίπεδο είμαστε εμείς. Απλά είμαστε εμείς που έχουμε κάνει όμως μια επιλογή στη ζωή μας κάπως παράξενη. Από εκεί και πέρα, ναι, ακολουθεί την πορεία του, διότι η ζωή, όπως είπαμε, τα φέρνει όπως θέλει. Είναι απρόβλεπτη και ο Σάτρι μπλέκει σε απρόβλεπτες καταστάσεις, εκεί που νομίζει, πιστεύει ο ίδιος ότι έχει βρει μια κάποιου τύπου ευτυχία, τουλάχιστον σε ερωτικό επίπεδο, ξαφνικά τη χάνει, και αυτό γίνεται δύο φορές κιόλας. Και υπάρχει και αυτό το παραλυρηματικό μέρος προς το τέλος, όπου
0: που είναι και εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό από πλευράς αφήγησης και γραφής βέβαια. Και έχει και προεκτάσεις, δηλαδή ότι για την πορεία του ανθρώπου στη ζωή. Επειδή δεν ελέγχεις, μάλλον μπορείς να ελέγξεις μόνο μέχρι ένα βαθμό την πορεία σου στη ζωή, όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν και είσαι έρμεο και προσπαθείς να βρεις μάταια μια άκρη και τελικά δεν την βρίσκει την άκρη. Δηλαδή το περνάει αυτό το πράγμα και απλώς αποφασίζει να φύγει. Δεν ξέρουμε για πού, δεν ξέρουμε να κάνει τι. Ίσως συνεχίσει με το ίδιο μοτίβο σε κάποιο άλλο μέρος, κανείς δεν ξέρει. Mm-hmm.
0: Είναι συγκλονιστικός ο συγγραφέας ο Μακάρθι. Έχετε μεταφράσει, είπαμε, 5 βιβλία του. Έχει και τα πολύ πιο σημαντικά, έτσι, δηλαδή και το Μεσηβρινό και το Δρόμο που έχει πάρει και το οποίο πήρε και το Πούλιτζερ. Να θυμίσουμε ότι πέθανε το 2023, πριν από 3 χρόνια, σε ηλικία 89 ετών. Ένας από αυτούς τους Αμερικανούς, τους σπουδαίους Αμερικανούς που δεν έχουν τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας, ενώ έπρεπε, έτσι όπως ήταν.
1: Εντάξει, είναι πολύ. Τα Νόμπελ δίνονται το χρόνο και εν πάση περιπτώσει
0: τόσες
1: χώρες που βγάζουν συγγραφείς, τι να κάνουμε.
0: Είναι ντροπή, εντάξει, πάντως να το έχουν πάρει άλλοι και άλλοι και να μην το έχει πάρει, ας πούμε, ο Φίλιπ Ροθ, ας πούμε, που είναι πολύ μνημονιότερο ο Μακάρθι.
1: Πάντα υπάρχουν.
0: Ναι. Αλλά είναι, να πούμε ότι έχει γράψει 12 μυθιστορήματα και 2 θεατρικά. Πόσο εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο και ποιο βιβλίο σας έχει δυσκολέψει από αυτά τα βιβλία που μεταφράσατε? Γιατί ένας συγγραφέας που φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλο στοίχημα μεταφραστικό ο Μακάρθι. Ακριβώς λόγω της πρόζας αυτής που είναι μια ποιητική, έχει σε πολλά σημεία, δηλαδή και στο θυμάμαι και στο μεταβαμμένο Μεσηβρινό και εδώ στο Σάτρι. Υπάρχει αυτή η δυσκολία για το μεταφραστή. Είναι αυτό, μεταφέρει ακριβώς αυτό. Έχει ένα λυρισμό.
1: Έχει και λυρισμό και ορολογίες και επειδή κάνει πολλές περιγραφές της Χλωρίδας και Πανίδας, υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Ναι, εντάξει, οι δυσκολίες είναι πολλές. Είναι ένας συγγραφέας που την ξεζουμίζει τη γλώσσα, δηλαδή ψάχνει να βρει τις απαρχαιωμένες λέξεις ή απαρχαιωμένες έννοιες κοινών λέξεων, λέξεις που χρησιμοποιούνταν το 19ο αιώνα. Και επειδή ο Μεσημβρινός είναι περίπου εκείνη την εποχή του Far West, βάζει τέτοιες λέξεις μέσα, οι οποίες είναι δυσέβρετες στο διαδίκτυο, έτσι. Τέτοιου τύπου είναι κυρίως οι δυσκολίες. Η πρόζα του, εντάξει, είναι δύσκολη πρόζα, αλλά από τη στιγμή που θα μπεις στο νόημα, εντάξει, την ακολουθείς απλά.
0: Ποιο βιβλίο, έτσι, αγαπάτε πιο πολύ, ας πούμε, θα λέγατε, του Μακάρθι?
1: Δύσκολο. Το Σάτρι μου άρεσε μάλλον περισσότερο, γιατί και ο Επιβάτης μου άρεσε, γιατί έχουν μια ανθρωπιά περισσότερο από τα άλλα. Μπαίνει και λίγο συνέστημα μέσα, ενώ στο Μεσημβρινό, ας πούμε, το συνέστημα εν πωλής απουσιάζει.
0: Κάνει πάρα πολύ σκληρό. Είναι το πιο σκληρό βιβλίο που υπάρχουν, έτσι.
1: Καταλαβαίνω γιατί είναι εντυπωσιακό και το θεωρώ είναι κορυφαίο. Ναι. Απλά προτιμώ κάτι πιο ανθρώπινο.
0: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ και το Δρόμο, γιατί είναι αυτό το αποκαλυπτικό που ούτως ή άλλως είναι.
1: Ναι.
0: Και έχει και το στοιχείο του πατέρα και του γιου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μόνο 2 μυθιστορήματα δεν έχουν μεταφραστεί του Μακάρθι στα ελληνικά. Έτσι, τα 2 πρώτα ελπίζω να μεταφραστούν και αυτά κάποια στιγμή.
1: Αυτό είναι θέμα των εκδοτών πλέον.
0: Είναι τα μόνα που δεν έχουν μεταφραστεί, τα 2 πρώτα, να πούμε. Όλα τα υπόλοιπα πλέον υπάρχουν στα ελληνικά και σε πολύ ωραίες μεταφράσεις όλα.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε το άλλο βιβλίο που βγάλατε για την ίδια σειρά, την Αλντίνα των εκδόσεων Κούτενμπερκ, το νέο μυθιστόρημα ενός πολύ επίσης σημαντικού Αμερικανού συγγραφέα, το Παιχνιδότοπος. Να πούμε ότι το προηγούμενο βιβλίο του Powers, του Richard Powers, το είχατε μεταφράσει πάλι εσείς, το Για Μηχανία. Εκεί είχαμε ήρωες έναν αστροβιολόγο και το γιο του.
1: Είναι πολύ συγκινητικό βιβλίο με τη σχέση πατέρα-γιου. Εντάξει, είναι. Ναι, αυτό.
0: Πάλι εδώ πέρα, να πούμε ότι ήταν εκείνο, ήταν υποψήφιο για Booker, ήταν στη short list. Ο Παιχνιδότοπος επίσης βρέθηκε στη long list.
1: Ναι.
0: Εδώ, σε αντίθεση με την Μηχανία που είχαμε αυτή, το πατέρα και το γιο, εδώ έχουμε πιο πολλά πρόσωπα. Έτσι.
1: Έχουμε πιο πολλά πρόσωπα, έχουμε πλοκή που απλώνεται σε διάφορα μέρη της γης, κυρίως στη Γαλλική Πολυνησία και Καναδά, Αμερική, εντάξει. Και έχουμε Υπάρχει πάλι συνέστημα, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Powers γενικότερα. Δηλαδή ο Powers έχει κάποιες καλώς εννοούμενες εμμονές με την επιστήμη, με την φύση, την οικολογία και με το συνέστημα. Όχι το μελό συνέστημα, είναι ένα συνέστημα που το ανελκύει μέσα από τον αναγνώστη, περιγράφοντας αυτά που βιώνουν οι χαρακτήρες. Έτσι, έρχεται πολύ όμορφα το συνέστημα και η συγκίνηση. Να πούμε, είναι διαφορετικής γενιάς τη συγγραφέας. Βέβαια. Είναι γεννημένος το 57 και έχει διαφορετική τελείως θεματολογία από Μακάρθη και διαφορετική τελείως γλώσσα. Γιατί είναι άνθρωπος του Βορρά αυτός, είναι από το Ιλινόης, ενώ ο Μακάρθι είχε μεγαλώσει στο Τενεσί. Και αυτό είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Έτσι. Είναι η ίδια χώρα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Mm-hmm. Και σε αυτό το μυθιστόρημα, εμένα προσωπικά με συγκίνησαν ιδιαίτερα οι περιγραφές της θαλάσσιας ζωής. Εκεί με τα σαλάχια μάντα, μέσω της καταδίτριας που έχει ως χαρακτήρα της Καναδής, της Εβή Μπολιέ.
0: Είναι ένα μυθιστόρημα, κυρία Ζή, θα έλεγα, είναι page turner. Δηλαδή πραγματικά είναι από τα βιβλία εκείνα που το ξεκινάς και παρόλο που είναι και αυτό πολύ μεγάλο έτσι, σε όγκο, σε έκταση, είναι από τα βιβλία αυτά που θες να δεις τι θα γίνει στη συνέχεια. Και σε παρασύρει κιόλας και η αφήγηση. Γιατί έχει μια φοβερή πλοκή.
1: Και είναι σχεδόν σπονδυλωτό, δηλαδή εστιάζει σε τρεις διαφορετικούς τόπους. Το ένα κομμάτι είναι η Εβή Μπολιέ, η καταδίτρια, το άλλο είναι οι δύο φίλοι.
0: Που είναι οι βασικοί χαρακτήρες του βιβλίου, έτσι, οι δύο φίλοι αυτοί. Η σχέση των δύο φίλων που είναι ο Τότ και ο Ράφι, που είναι από το σχολείο μαζί.
1: Ναι, και είναι και η Γαλλική Πολυνησία, η Μακατέα, το νησί, και εστιάζει εκεί στους κατοίκους. Και είναι τρία σπονδυλωτά πράγματα τα οποία δένονται όλο και περισσότερο καθώς κυλάει το βιβλίο και στο τέλος έρχονται όλα μαζί. Mm-hmm.
0: Να πούμε λίγα λόγια για τους ακροτές όσοι δεν το έχουν διαβάσει. Να πούμε ότι είναι ουσιαστικά αυτοί οι δύο φίλοι που είναι από το σχολείο, που ο ένας έχει μεγαλώσει, καταρχάς είχε γεννηθεί πρώτος στη δεκαετία του 1970 στη σειρά. Έτσι, δηλαδή με το που έγινε, άλλαξε η δεκαετία, ήταν ο πρώτος που γεννήθηκε, ο Τοντ, ο οποίος μεγαλώνει με ένα πατέρα πλούσιο, αυτοδημιούργητο όμως, που μετά χάνει την περιουσία του. Οι γονείς του συνέχεια τσακώνονται, οπότε βρίσκει παρηγοριά στο νερό και κυρίως μετά αργότερα στους υπολογιστές. Ο Ράφι που συναντάει στο σχολείο μετά ο Τοντ είναι αντίθετα ένα παιδί που όχι ευκατάστατος, ο πατέρας πυροσβέστης, η μητέρα οδηγός σε λεωφορεία, μαύρος. Και μάλιστα κουβαλάει μια ζωή ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει εξαιτίας του και ότι μετά πέθανε και η αδελφή του εξαιτίας του. Και ένα παιδί που λατρεύει τη γνώση, τη λογοτεχνία, σπουδάζει δημιουργική γραφή. Αυτή η σχέση του ουσιαστικά των δύο ανθρώπων είναι που τους παρακολουθεί για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες ο Ρίτσαρντ Πάουερς είναι στο επίκεντρο του βιβλίου και μετά είναι και μια κοπέλα που γνωρίζουν στο πανεπιστήμιο από τη Χονολουλού. Και έχουμε και την πλοκή που λαμβάνει μέρος σε ένα μέρος στη Μακατέα το 2027, ένα νησί με 82 κατοίκους, πρώην γαλλική αποικία, έτσι, που προσπαθούν οι Αμερικανοί να την πάρουν για να δημιουργήσουν πλωτές πόλεις. Το λέω έτσι πολύ γιατί πραγματικά είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν στο βιβλίο και είναι και δύσκολο να κάνεις μια περίληψη. Υπάρχει όμως και αυτό το πρόσωπο που είπατε εσείς, η Γαλλίδα, η οικειονογράφος, που είναι η πρώτη γυναίκα ουσιαστικά που σπούδασε οικειονογραφία, που είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό πρόσωπο.
1: Από την δόκτωρα Σίλβια Έρλ, μια Αμερικανίδα. Και είναι αυτό. Είναι εν ζωή, είναι 91.
0: Όσο είναι και η ηρωίδα του Powers.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Να πούμε λίγο αυτό που εδώ έχει πέρα πολλές περιγραφές στη φύση, είπατε και εσείς, γιατί λόγω της ωκεανογραφίας που σπουδάζει και παιχνιδότοπος, που είναι ο τίτλος του βιβλίου, είναι η θάλασσα, είναι η ζωή στον ωκεανό. Έχει τρομερές περιγραφές για τη φύση. Λέει για την Ευελίνη ότι ένιωθε σαν μωρό στην παιχνιδοχώρα. έτσι, εξαμολημένη στο μεγαλύτερο παιχνιδότοπο που είχε δει ποτέ παιδί, αλλά και είναι και ένα πρόγραμμα εξελιγμένης τεχνολογίας. Είναι, είναι διτός ο τίτλος.
1: Έτσι. Τουλάχιστον διτός.
0: Να μην πούμε παραπάνω, ναι.
1: Κάνει μια πολύ ωραία σύνδεση ο Powers, όπου δείχνει την Εβή Μπολιέ να έχει συναντήσει το σαλάχι, ένα μεγάλο μάντα μέσα στη θάλασσα, και ανακαλύπτει, παρατηρώντας το, ότι το σαλάχι έπαιζε με τις φυσαλίδες που έβγαζε εκείνη η Εβή Μπολιέ. Και αυτή είναι τρομερή συνειδητοποίηση, δηλαδή ότι το παιχνίδι είναι δείγμα ευφυΐας των πλασμάτων. Και αυτά τα έχουμε διαβάσει και από επιστήμονες, βέβαια, πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ανάπτυξη των παιδιών κλπ. Αλλά από την άλλη όμως, το παιχνίδι στον κόσμο των ανθρώπων το έχει κάνει αυτός ο εκατομμυριούχος μια πλατφόρμα τύπου Facebook.
0: Που είναι ο Τόντ, να πούμε, που είπαμε πριν.
1: Ο Τόντ, ναι. Όπου όμως το παιχνίδι εκεί είναι κάτι που το εκμεταλλεύεται για να βγάλει χρήματα. Είναι μια, αν το σκεφτεί κανείς, δηλαδή υπάρχουν πολλές προεκτάσεις από πίσω.
0: Ναι, γιατί μιλάει για πάρα πολλά θέματα το βιβλίο. Μιλάει για τη τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάει για τη ζωή στη φύση, τους κινδύνους του καπιταλισμού, αλλά και την αγωνία του θανάτου. Δηλαδή είναι πολύ αυτό στο κέντρο του βιβλίου, η αγωνία του θανάτου και η προσπάθεια του ανθρώπου, που είναι πάντα να νικήσει το θάνατο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να πούμε, δεν παίρνει και θέση ο Powers για την τεχνητή νοημοσύνη ξεκάθαρα, γιατί δεν μπορεί να πάρει, γιατί δεν πει κιόλα. Σε ένα σημείο λέει ότι η εποχή των ανθρώπων έφτασε στο τέλο τη, ουσιαστικά φτάνει στο τέλο τη. Αλλά είναι κάτι που δημιουργεί, είναι ένα βιβλίο που δημιουργεί συνεχώ ερωτήματα, έτσι, γιατί οι απαντήσει δεν μπορούν να δοθούν τόσο σύντομα.
1: Αφενό είμαστε σε ένα πράγμα που είναι εν εξελίξη. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Και αφετέρου, δεν είναι καλό να δίνεις τις δικές σου απαντήσεις στον αναγνώστη. Πρέπει να τον αφήνεις να βγάλει ο ίδιος τα συμπεράσματά του, γιατί αλλιώς γίνεται διδακτισμός, δεν έχει νόημα.
0: Να πούμε πάντα γενικά, είπατε και εσείς στην αρχή ότι ο Powers γενικώς τον ενδιαφέρει πάρα πολύ επιστήμη και τεχνολογία σε όλα τα βιβλία.
1: Ναι.
0: Είναι από τους πιο διακεκριμένους συγγραφείς και στην Αμερική, και υποψήφιος για τα σημαντικότερα βραβεία. Έχει κερδίσει κιόλας και πολλά σημαντικά βραβεία. Υπάρχουν στα ελληνικά, έχουν μεταφραστεί όλα τα βιβλία, αλλά έχουμε αρκετά. Έχουμε το «Καιρός των τραγουδιών μας» από το «Ποταμός Μνήμης», που είχε πάρει το National Book Award. Έχουμε τον «Ορφέα της κορυφαίας ζωής», που είχε πάρει το Pulitzer. Και τώρα αυτό, να πούμε επίσης ότι ο παιχνιδότοπος έχει αγοραστεί και από τον να γίνει ταινία. Μην περίεργος να δω ταινία, γιατί πώς θα γίνει αυτό, μπορεί να γίνει ταινία με τόσο, έτσι, με τόση πλοκή. Από τον Τιμωτέ Σαλαμέ, που θέλει να το γυρίσουν. Αλλά είναι πραγματικά ένα βιβλίο που αξίζει, το παιχνιδότοπος του Richard Powers. Κύριε Κυριαζή, ξέρω ότι έχετε πει ότι μεταφράζετε τώρα και Πίντσο.
1: Ναι. Τελειώνει όπου να είναι το τελευταίο βιβλίο του Πίνσον, το Shadow Ticket. Και μετά μάλλον θα πάμε πάλι σε Powers, το τελευταίο του βιβλίο, το Late Light.
0: Το οποίο δεν έχει βγει ακόμη και στην εξωτερική.
1: Θα βγει το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο στην Αμερική.
1: Το αγγλικό. Εγώ κάπου τότε θα τελειώνω τη μετάφραση, οπότε το ελληνικό θα βγει λίγο μετά.
0: Πώς είναι?
1: Θα το δούμε τότε.
0: Ο Πίντσον πώς πάει?
1: Ο Πίντσον είναι πάντα Πίντσον.
0: Το έχει τα δυναμία.
1: Ναι, σαφέστατα. Βέβαια το τελευταίο βιβλίο φυσικά δεν είναι όπως τα τρία μεγάλα του, διότι δεν είναι και μεγάλο, είναι μικρό σε μέγεθος σχετικά. Είναι 300 σελίδες περίπου το πρωτότυπο. Είναι τύπου νουάρ. Οπότε δεν είναι βαρύ ανάγνωσμα. Αλλά έχει αυτό το ιδιαίτερο πιντσονικό ύφος, αυτή την ελαφράδα, με τους διαλόγους τους λίγο αστείους.
0: Σας ταιριάζει αυτό, έτσι?
1: Μένα μου αρέσει. Μένα μου αρέσει, και μου αρέσει αυτό που κάνει με την pop κουλτούρα, που τη χρησιμοποιεί παντού. Αυτό επιλύσεται δεκαετία 30, Αμερική και Ουγγαρία κυρίως. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, έτσι, που έρχονται φευγαλαία. Γιατί ούτε αυτός κάνει διδακτισμό, δεν προσπαθεί να σου κουνήσει το δάχτυλο και να σου πει αυτό είναι, πρόσεξε καλά. Θα το καταλάβεις μόνος.
0: Θυμίζει, θα λέγαμε, το έμφυτο ελάττωμα.
1: Ναι, ναι, απλά μονάχα. Είναι 40 χρόνια περίπου νωρίτερα.
0: Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε και τον Πίτσον και θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα για τον, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τον Τόμας Πίτσον, που είσαστε ο μεταφραστής που έχετε μεταφράσει τα σημαντικότερα έργα του Πίτσον.
1: Τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα και, και μιλάμε τώρα για βιβλία όπως το «Και τεράστια σε όγκο», το «Και σε σημασία», το «Ενάντια στη μέρα» και πολλά άλλα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριαζή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Πραγματικά έχετε, έχετε το Σάτρι, επειδή θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ αυτό που λέω το ποιητικό, ας πούμε. Το έχετε καταφέρει, το έχετε μεταφράσει εξαιρετικά πραγματικά. Και ο παιχνιδότοπος, που εκεί είναι άλλες οι δυσκολίες, γιατί εκεί πέρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τη φύση, με άλλα πράγματα. Αλλά και γιατί θεωρώ πραγματικά ότι η ποιητική πρόσωπο του Μακάρθου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφραστεί. Και το έχετε πετύχει εξαιρετικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, για...
0: Ήταν ο μεταφραστής Γιώργος Κυριαζής, μας μίλησε για το Σάτρι του Κόρμακ Μακάρθι και το παιχνιδότυπο του Ρίτσαρντ Πάουερς, που κυκλοφορούν και τα δύο από τη Σιραλντίνα των εκδόσεων Gutenberg. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα αλλάξουμε έτσι τελείως κλίμα. Θα μιλήσουμε για ένα ελληνικό βιβλίο, την ιστορία της Ζώγιας του Νίκου Σιχάλα.

0: Συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ιστορικός με ειδίκευση στην Οθωμανική και την Ιωλινική ιστορία. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλές μελέτες για την ιστοριογραφία, τον εθνικισμό, την ιστορία της λογοτεχνίας. Έχει γράψει το βιβλίο Ο Ανδρέας Συμπυρίκος και η ιστορία του ελληνικού υπεριαλισμού μπροστά στην αμήλικτη αρχή της πραγματικότητας. Και τώρα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο πραγματικά, η ιστορία της Ζόγιας, η γυναίκα που έμαθε να περπατάει πάνω σε ένα καράβι, και αυτό, όπως και το προηγούμενο από τις εκδόσεις Άγρα, είναι ο Νίκος Σιγάλας. Καλημέρα κύριε Σιγάλα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, η ιστορία της Ζόγιας. Η πραγματική ιστορία ενός πολύ κοντινού σας προσώπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ιστορία της γιαγιάς σας. Πώς έτσι πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο, με την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, είμαι ο τελευταίος απόγονος της Ζόγιας, ο τελευταίος που τη θυμάται αυτής της γυναίκας. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι η ιστορία της ήταν στα χέρια μου, όπως κάποτε ύπαιξα και εγώ παιδάκι στα δικά της χέρια. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν γράφουμε για να πούμε μόνο την ιστορία της γιαγιάς μας. Κάποια στιγμή όταν χάθηκε η μητέρα μου, που είχε αποθησαυρίσει το παρελθόν πολλών ανθρώπων και κοινωνούσε μαζί μου αυτό το παρελθόν, κατάλαβα ότι είχα μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το παρελθόν και ότι θα ήθελα να του δώσω μια ζωή, ότι ήταν πια κάτι δικό μου που θα χανότανε αν εγώ δεν του ξανά δίνω ζωή.
0: Έχει τρομερό ενδιαφέρον η ιστορία της γιαγιάς σας. Γεννήθηκε, να πούμε, στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας το 1917, τη χρονιά της Ρωσικής Επανάστασης, έτσι. Σε μια περιοχή, κύριε Σιγάλα, με βαρύνουσα ιστορική και γεωγραφική σημασία, ειδικά τότε οι κυβερνήσεις άλλασαν συνέχεια εκεί. Και μάλιστα είναι αυτό που ένα τραγουδάκι λέτε για την προγιαγιά σας. Έχει ένα τραγουδάκι στα ρωσικά: ο μπαμπάς μου είναι Τούρκος, η μαμά μου Ελληνίδα, εγώ όμως είμαι Ρώσος.
1: Ναι.
0: Απεικονίζει πάρα πολύ εύστοχα αυτή την εικόνα. Ήταν μια χρονιά λοιπόν, η γυναίκα αυτή γεννήθηκε σε μια χρονιά που ήταν πιο σημαντική εκεί πέρα, έτσι. Και τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής της, είναι αυτός ο υπότιτλος που λέτε, έμαθε να περπατάει πάνω σε ένα καράβι. Θέλετε να μας τα εξηγήσετε λίγο έτσι για τους ακροατές?
1: Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω. Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο βγήκε ουσιαστικά πως ένας μικρός, ένας ενίσχυρος άνθρωπος έζησε μέσα σε μια πολύ ταραγμένη ιστορία, στην ιστορία του 20ου αιώνα, και αρχίζει πραγματικά μέσα στην Ρωσική Επανάσταση σε φοβερές πολιτιακές αλλαγές. Αλλάζουν συνέχεια κυβερνήσεις, αλλάζουν καθεστώτα. Ο παππούς της γιαγιάς μου είναι ένας αστός, ένα είδος προεστού της εποχής, της Σεβαστούπολης, και έχει 2 καραβάκια. Με τα 2 αυτά καραβάκια φεύγουν και έρχονται στην Κρυμαία. Κάθε φορά που αλλάζει ένα καθεστώς, που είναι λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκό για αυτούς, και τελικά καταλήγουν στη Σμύρνη. Από όπου θα φύγουν το 22 με την καταστροφή, φέρνοντας μαζί τους και πρόσφυγες προς την Ελλάδα.
0: Οπότε τα πρώτα ουσιαστικά 3 χρόνια της ζωής της η γιαγιά σας έφευγαν με το πλοίο και ξαναγύριζαν, έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες, και το 20 φεύγουν, το 1920 έφυγαν οριστικά και πήγαν στη Σμύρνη για 2 χρόνια. Και το πλοίο, ο προπάπου σας είχε 2 πλοία, αυτό που έτσι το πατσίν και τον αντέτσιντα, που σημαίνει ελπίδα στα ρωσικά, το αντέτσιντα. Και μένουν μέχρι το 22, φεύγουν με την καταστροφή, που μάλιστα ήταν ένα πλοίο που μετέφερε πρόσφυγες.
1: Ναι, μετέφερε πρόσφυγες, και έχω και ιστορίες από αυτά, τους πρόσφυγες, από το πώς συναντήθηκε με κάποια πρόσφυγα μετά η γιαγιά μου, η προγιαγιά μου, στο τρένο, όταν αυτή ήταν πια πρόσφυγες και φτωχή στην Ελλάδα. Ναι, είναι μια ιστορία πως ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι φτωχοποιούνται, μπερδεύονται με τους πρόσφυγες στο Δουργούτι, προσπαθούν να επιβιώσουν και ζουν μέσα στην Αθήνα πια και συνδέουν την ιστορία τους με την Αθήνα.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι ήρθαν στην Ελλάδα, έτσι, δεν πήγαν στη Γαλλία, ας πούμε, όπως είχαν πάει, 60.000 ας πούμε, μικρέδες πήγαν στη Γαλλία. Ήρθαν στο Πειραιά που είχαν πολλοί και πολλοί άλλοι, γύρω από το νοσοκομείο, νομίζω, του Πειραιά.
1: Γύρω από το νοσοκομείο του Πειραιά που είχε η βασίλισσα τότε, η βασιλομήτερα τότε, το Όλγα, χτίσει και το οποίο σταμάτησε πολύ γρήγορα να είναι ρωσικών συμφερόντων. Ναι, είναι από αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα. Είχαν κάποιους συγγενείς που πήγαν στην Ρωσία. Στην Γαλλία, στον Παρίσι. Ναι.
0: Και αργότερα από το Πειραιά βρέθηκαν στο Δουργούτι, το νέο κόσμο, το σημερινό νέο κόσμο.
1: Το σημερινό νέο κόσμο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι ότι έμεινε η γιαγιά μου σε όλη της τη ζωή, αν είχα γεννήσει σε μια χώρα που έζησε, όπως και πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι, δεν έγιναν ποτέ Έλληνες στα χαρτιά.
0: Και σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ βλέπω τώρα έχετε ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο βιβλίο. Ας πούμε, βλέπω τη φωτογραφία του προπάπου σας που ήταν ένας αριστοκράτης με παράσημα. Έτσι,
1: ναι,
0: στη Ρωσία. Και ξαφνικά βλέπουμε τη φωτογραφία λίγο πριν πεθάνει το 1929, που τραβήχτηκε το 1929, που ήταν σε μια τελείως ένας άνθρωπος με ένα άγριο βλέμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τρομαγμένο.
1: Τρομαγμένος, καταβεβλημένος, ναι.
0: Δηλαδή αυτή η διαφορά στις δύο φωτογραφίες, έτσι, από εκεί που βλέπεις εκεί πέρα τον Ευγενή που κοιτάει με αυτοπεποίθηση το φακό και μετά έναν άνθρωπο που έχει περάσει πάρα πολλά και έχασε τα πάντα, γιατί έχασε, μιλάμε για ανθρώπους που έχασε την περιουσία του, δηλαδή από εκεί που ήταν πλειοκτήτης, είχε δύο πλοία. Με το που ήρθε στην Ελλάδα τα χάνει τα πλοία αυτά τα δύο, από τα χρέη. Ο γιος του αναγκάζεται να δουλέψει σε φορτηγό, ας πούμε, μεταφέρει οικοδομικά υλικά, πλακώνεται από το φορτηγό και μένουν οι γυναίκες, οι δύο γυναίκες, η προγιαγιά σας και η γιαγιά σας, μένουν μόνες στην Ελλάδα, σε ένα ξένο περιβάλλον.
1: Ναι, και αποκτούν και τη μαμά μου, ένα εξώγαμο παιδί.
0: Και ένα εξώγαμο.
1: Ναι, ναι. Είναι μια ιστορία τριών γυναικών το βιβλίο ουσιαστικά, περισσότερο από όλα. Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία που προσπάθησα να δω χωρίς, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Ήθελα να μην γράψω ακριβώς την ιστορία της γιαγιάς μου με μια νοσταλγία, αλλά να τοποθετήσω αυτούς τους ανθρώπους στον κόσμο, στην ιστορία, ώστε να αποδεσμεύσω όλο αυτό το συναισθηματικό κεφάλαιο και να κάνω κάτι άλλο.
0: Μα είναι μυθιστορηματική ιστορία.
1: Έτσι, είναι μια μυθιστορηματική ιστορία, γιατί ήθελα κιόλας να συναντηθεί λίγο η λογοτεχνία με την ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω τρόπους λογοτεχνικούς για να δώσω περισσότερη αλήθεια όμως σε αληθινούς χαρακτήρες, όχι για να τους μυθοποιήσω. Mm-hmm. Είναι κάτι που ένας ιστορικός, ο Κάρλο Γκίνσμπουργκ, έλεγε κάποτε ότι η λογοτεχνία έχει μια διάσταση πραγματικότητας που μπορεί να την αξιοποιήσει ο ιστορικός σε μια διαμάχη που γινόταν τότε για τη μυθοπλασία και την ιστορία. Κάπως έτσι, με αυτά τα εργαλεία.
0: Τι θυμάστε εσείς από τη γιαγιά σας στη ζωή, για να πούμε ότι είπατε εσείς ότι 4-17 έκανε το εξώγαμο, δεν από έναν άντρα, ο προπάπους ήταν ένας ευκατάστατος, ας πούμε, Έλληνας, δικηγόρος, έτσι σπουδαίος.
1: Ναι,
0: ο Αντωνάκης.
1: Ο παππούς μου, ο Αντωνάκης, όπως τον λέγανε τότε, ο Αντώνης Κατσουράκης. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο.
0: Την οικογένεια Κατσουράκη, να πούμε. Ο Κυριάκος είναι θείος σας, έτσι.
1: Ο Κυριάκος ο ζωγράφος είναι γιος του Αντώνη. Θείος μου, ναι, θυμάμαι όλους αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι τη μεγάλη τρυφερότητα με την οποία μας μεγάλωσε η γιαγιά μου. Ήμασταν κάπως το, γιατί μας φρόντισε, μας κρατούσε όταν δούλευαν οι γονείς μου. Ήμασταν κάπως το λιμάνι της για τη ζωή. Μια σταραγμένη ζωή. Η γιαγιά μου, όπως το λέτε στο βιβλίο, έζησε σαν ένα είδος κοκότας.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μικρό κορίτσι το οποίο έμεινε ορφανό, πέθανε ο πατέρας της και κάποια στιγμή ζούσε από τους εραστές της. Ήταν μια ζωή όπως είναι, με τα καλά της και τα κακά της. Θέλησα να ξεπεράσω τη σεμνοτυφία του ταμπού του να μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα, να μιλήσω για την δυσκολία να μιλήσει κανείς, που είχε η μητέρα μου, που μεγάλωσε μέσα σε δύσκολη ζωή, που είναι να ζήσουμε μια γυναίκα που ζει από τους φίλους της.
0: Ήταν καλονή, γιατί την πλέον της οραφής ήταν μια πανέμορφη γυναίκα.
1: Ήταν μια γυναίκα την οποία έχω ακούσει από μικρότερους, ειδικά που οι άνθρωποι ήταν τριγύρω μας, ότι βγαίνανε στον δρόμο να την δουν όταν πέρασε τη Ρωσίδα.
0: Δεν συμβιβάστηκε όμως, δηλαδή θα μπορούσε ο Αντώνης Κατσουράκης, ας πούμε, κάποια στιγμή τη ζήτησε, γιατί το πρώτο δού είπαν οι γονείς ότι πρέπει, αφού έχεις παιδί, να πας να το παντρευτείς. Αλλά αυτό σου είπε ότι αυτή πήγε, αλλά αυτή αρνήθηκε η ζώγια. Μετά αυτός μάλιστα είχε και αυτός μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, γιατί προτίμησε μια γυναίκα, μια πλούσια από νέα, από βασιλική οικογένεια, αλλά αργότερα αυτός είναι πλάκι στο ΕΑΜ. Τελείωσε.
1: Είχε μια ζεστή, μια ιστορία έρωτα και αγάπης με την γυναίκα του, τη Χρυσάνθη, ο Αντώνης, η οποία δυστυχώς πέθανε από καρκίνο, είναι πλάκι στο ΕΑΜ. Έχασε τη θέση του στο δικαστικό σώμα. Η ιστορία του με το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, λένεται ότι τον διαγράψε ο Ζαχαριάδης για κάποια ιστορία. Οπότε είναι μία από αυτές τις πάρα πολύ ιδιαίτερες και πολύ συνήθεις ιστορίες των Ελλήνων κομμουνιστών που βρίσκονται, που δεν έχουν πού να σταθούν. Και ξαναρχίζει την καριέρα του ως ξυλωμένος δικαστικός, ως δικηγόρος από την αρχή, ο Αντώνης.
0: Μαζί με την κόρη του, έτσι, επέστρεψε στην κόρη.
1: όχι ακριβώς, ξανασυναντήθηκε με την κόρη του. Εγώ ήταν ο πατέρας που έλειπε και η κόρη του τον αγαπούσε πάντα. Γιατί ένας πατέρας που λείπει είναι ένα δυνατό, είναι μια επιθυμία που υπάρχει πάντα.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο βιβλίο, κύριε Σιγάλα. Γνωρίζουμε φυσιονομίες που μετά τις ξέραμε, αλλά δεν τις είχατε καταγράψει. Δηλαδή υπάρχουν εξωθαύμαστα πρόσωπα, όπως ήταν και αυτή η φοβερή φιγούρα ενός μεταφραστή της εποχής, διανοούμενο της εποχής εκείνης, και συγγραφέα του Σεργέη Πρωτοποπόφ, έτσι, που ήταν ο Σέργιος Πρωτοπαπάς, από μια πολύ αριστοκρατική οικογένεια και αυτός της Ρωσίας, που έφτασαν στην Ελλάδα, και ζητάει σε γάμο. Πρώτα τη μητέρα σας είχε ζητήσει σε γάμο. Όταν αυτή αρνήθηκε, ζήτησε σε γάμο τη γιαγιά σας, τη ζωή. Και την παντρεύεται το 1960, η οποία δέχεται, στα 43 η ζώγια.
1: Ναι. Να σκεφτείτε, δεν είχε βγει η Λολίτα ακόμα.
0: Ναι, του Ναμπούκου.
1: Ναι. Και παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, εγώ τους γνώρισα. Ο Σέργιος ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πάρα πολύ γνωστός στον χώρο του βιβλίου της εποχής.
0: Στον Κοφώστη ήταν, επιμελούμε και τις μεταφράσεις του κ. Και του Άρη Αλεξάνδρου.
1: Ναι, μαζί με τον Ρίτσο.
0: Είχε γράψει και ένα βιβλίο, το Ιστορία της Διπλωματίας, πολύ σημαντικό.
1: Όχι, έχει μεταφράσει την Ιστορία της Διπλωματίας. Έχω 15 τόμους ημερολογίων του Σέργιου, τα μισά στα ρωσικά, τα μισά στα ελληνικά.
0: Ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχείο το 1978.
1: Δυστυχώς, ναι, σκοτώθηκε.
0: Το παρέσυρε αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου. Και αυτό που λέτε για τους δύο, και για τη Ζώγια και για τον Σεργέη, είναι ότι πάντα τους έλειπε η πατρίδα τους. Είχαν αυτό το ρωσικό εθνικισμό. Και λέτε στη μια φράση στο βιβλίο σας ότι μια χαμένη πατρίδα είναι πιο ποιητική από την απογοητευτική καθημερινή μας πατρίδα.
1: Ναι, με μία έννοια, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ήταν τα πράγματα αν βρισκόντουσαν στην πατρίδα τους. Αυτό που άκουσα τώρα, αυτό που όταν γράφει κανείς τέτοια βιβλία, έχει και διάφορους, το παίρνουν τηλέφωνο, διάφοροι γνωστοί, συγγενείς, απόγονοι. Με πήρε ένας κύριος συγγενής του Σέργιου, ανιψιός του, και μου έλεγε ότι υπήρχε η φήμη ότι πέθανε έξω, σκοτώθηκε έξω από τη ρωσική πρεσβεία. Ποια δεν είναι αληθινή, αλλά και αυτός μου επιβεβαίωσε ότι ο Σέρβιος πήγε στη σοβιετική πρεσβεία, όχι στη ρωσική, ότι πήγαινε στη σοβιετική πρεσβεία για τις εκδηλώσεις, για όλα αυτά, την οποία θεωρούσαν πατρίδα τους στη Σοβιετική Ένωση. Παρόλοι ήταν τα διωγμένα παιδιά της, ήταν μια ιδιαίτερη σχέση.
0: Λέτε στην εισαγωγή σας ότι θα γράψετε και άλλες τρεις ιστορίες. Του Αντώνη, του Σέρχιου και της μητέρας σας.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Έχετε ξεκινήσει.
1: Έχω ξεκινήσει, ναι. Έχω γράψει κομμάτια. Πραγματικά θέλω να τα γράψω. Είναι ένα σχέδιο για 4 βιβλία. Τα οποία... όταν συζήτησα με το Σταύρο Πετσόπουλο, μου είπε αν θέλω να τα βγάλουμε όλα μαζί ή ένα-ένα. Και διάλεξα να τα βγάλω ένα-ένα, γιατί τελικά ο καθένα που βγαίνει μου προσφέρει πολλά πράγματα για το επόμενο. Οπότε πιστεύω ότι έτσι θα βγουν πιο πλήρη.
0: Τώρα όμως μιλάμε για την ιστορία της Ζόγιας, της γιαγιάς σας. Πώς θυμάστε έτσι τη γιαγιά? Ήταν μια γυναίκα που πίστευε πάρα πολύ μέχρι το τέλος, λέτε, στον έρωτα, έτσι. Πέθανε το 1995.
1: Ναι.
0: Τι θυμάστε από αυτή τη γιαγιά σας?
1: Εντάξει, θυμάμαι μια, όπως το γράφω και στο βιβλίο, ήταν η γιαγιά μου, ήταν ένα πρότυπο γυναίκα για μένα. Είχα μια σχέση λατρείας για αυτή. Ήταν μια αγέροχη ζωντανή γυναίκα, μια απλή γυναίκα, δεν ήταν κάτι το φοβερό, σίγουρα δεν ήταν μια διανοούμενη, ήταν όμως μια γυναίκα γεμάτη αγάπη, ήταν μια γυναίκα που είχε μια πλούσια ερωτική ζωή, αυτό σόκαρε τη μητέρα μου αρκετά. Ήταν η δυσκολία που είχαν μεταξύ τους, ξέρετε, η μητέρα και η κόρη. Και θυμάμαι αυτό το ότι μιλούσαν ρωσικά πάντως στο σπίτι οι δυο τους.
0: Εσύ δεν μάθατε ρωσικά?
1: Εγώ καταλαβαίνω ρωσικά. Καταλαβαίνω. Δεν μου μιλούσαν όμως, γιατί δεν θέλανε να είμαι αυτό το πρόσφυγα. Δεν θέλουν η τρίτη γενιά να τραβήξει, θέλουν να ενσωματωθεί. Είσαι το επιτυχημένο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης, εγώ και ο αδερφός μου. Οπότε θέλανε να μας να μείνει πίσω όλη αυτή η δυσκολία, και ό,τι ερχόταν από εκεί ήταν μεν κάτι το θαυμαστό, αλλά ήταν και κάτι που συνδεόταν με την τεράστια αυτή ταλαιπωρία της μετανάστευσης, της ζωής του πρόσφυγα, της φτώχειας, όλα αυτά.
0: Πήγατε στη Σεβαστόπολη, λέτε, στο βλέπεις, το 2008, έτσι?
1: Ναι,
0: μαζί με τη μητέρα σας.
1: Πήγα μαζί με τη μητέρα μου από την Κωνσταντινούπολη που ζούσα τότε με καράβι, και διασχίσαμε τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, σχεδόν ανάποδα από ότι ήρθαν αυτοί με το καράβι τους. Και ήταν πολύ ουσιώδες ταξίδι, το διηγούμε στο βιβλίο μέσα ανάμεσα στα διάφορα επεισόδια, γιατί έτσι είδαμε πόσο μακριά ήμασταν. Γιατί ήμασταν δύο ανίσχυροι άνθρωποι που ψάχναμε κάτι σε μια πόλη από την οποία κάποιοι άλλοι είχαν φύγει 100 χρόνια πριν, οπότε δεν καταλαβαίναμε τίποτα, και πήγαμε στο ιστορικό αρχείο τελικά, όπως δείχνουμε.
0: Αναφέρεται και τον Καραγάτση και όλους που τραβούσαν πολύ οι Ρώσοι, οι μικρέδες, έτσι. Ο Καραγάτση ήταν συγγραφέας που... ο Γιούγκερμαν, ο Λιάπκιν.
1: Ναι.
0: Μια τέτοια ιστορία είναι και εδώ, η ιστορία της γιαγιάς.
1: Ο Καραγάτσης ήταν κατά κάποιο τρόπο συγγραφέας αυτών των ανθρώπων. Και τους ύπνησε. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Τι τον τράβηξε, υπάρχει. Τι τον τράβηξε σε αυτόν. Ήταν ένας λέκτης του Ντοστογεύσκη. Οπότε όταν τους είδε, νομίζω ότι είπε, οι ήρωες του Ντοστογεύσκη ήταν εδώ μας να ασχοληθούν μαζί.
0: Μα τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που το λέμε τώρα, αυτό πραγματικά είναι μια καραγατσική φιγούρα η γιαγιά σας.
1: Είναι μια καραγατσική φιγούρα.
0: Πραγματικά, δηλαδή, αν την ήξερα, ναι, θα την είχε γράψει.
1: Είναι μια καραγατσική φιγούρα. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, όταν διαβάζω αυτό το. στον Λιάπκιν αυτή την ιστορία του καημένου του παπουτσί που πέθανε, που τον θάψανε με τη στολή του. Εγώ ανακάλυψα τη μεγάλη στολή του πρεσβευτή του πατέρα του Σέργιου σε μια διβανοκασέλα μου. Ήταν το ίδιο σοκ. Σαν να βλέπεις ένα χαμένο άνθρωπο. Πως φιλούσε κάποιος όλα του τα διάσημα και το παρελθόν σε μια στολή με ένα σπαθί και...
0: Έχετε καταγράψει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Συγχαρητήρια, κύριε Σιγάλα. Γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν κανείς από αυτούς ακριβώς συνηθισμένος άνθρωπος, όπως και κανείς από εμάς δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος. Κανένας δεν ήταν ήρωες από αυτούς, αλλά πραγματικά έχουν ιστορίες συναρπαστικές που αξίζει να μείνουν και τις διαβάζουν.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Έτσι. Μόνο που εσείς έχετε το ταλέντο μου και το γράφετε και μπορείτε να μιλήσετε για την ιστορία της.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Yes. Ήταν ο ιστορικός συγγραφέας Νίκος Ιγάλας. Μας μίλησε για το βιβλίο του, για το πρόσφατο βιβλίο «Η ιστορία της Ζόγιας, η γυναίκα που έμαθε να περπατάει πάνω σε ένα καράβι» από τις εκδόσεις Άγρα. Ταξιδεύουμε γενικώς με τα βιβλία. Είναι αυτό που λέει ο Ρίτσαρντ Πάουερς στο παιχνιδότοπο, στο βιβλίο που μιλάγαμε πριν, το Γιώργο του Κυριαζή. Όταν διαβάζω, εκείνο το άλλο μέρος είναι πιο αληθινό από αυτό εδώ. Ταξιδεύουμε λοιπόν, ένα ταξίδι στα βιβλία. Εδώ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την εκπομπή, το Αθήνα το Φελέκι σου. Πλέον κάθε Κυριακή, 11 με 12, αλλάξαμε μέρα, πήγαμε από το Σάββατο στην Κυριακή. Μπορεί να επιστρέψουμε κάποια στιγμή και στο Σάββατο, δεν ξέρω ποτέ, κοιτάω το Βαγγέλη. Έτσι, στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Θα είναι κοντά σας μάλλον ο Φίλιππος Παπάς. Λογικά θα πηγαίνουμε ένα αλλάξ. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Δύσκολη νύχτα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Στις σποράδες ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες στη Σκιάθο, ενώ στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα από τα νερά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε πριν από λίγο, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, καθώς, όπως ανέφερε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Η χώρα έχει έναν Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλον, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά με φόντο τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος και ή εμείς ή κανείς. Ως προς τα πολιτικά δεδομένα, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι ο μόνος δρόμος για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία είναι με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις. Αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στη Νότια Αφρική 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο περιστατικά με πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη

0: Εδώ στον Γκάζι είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.
5: Καλημέρα σας, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες της ΣΥΓΜΑ ΤΑΒ 2 του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Στα μικρόφωνα είναι η Εστερίνα,
6: ο Θεοφάνης,
7: η Έλλη,
8: η Ασπασία
9: και ο Μάριος Άγγελος.
5: Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στο Διονύση Σαββόπουλο.
10: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου.

0: Ελληνική εκπομπή. Ενθουσιαστήκαμε. Αφού ασχοληθήκαμε με την ιστορία του ραδιοφώνου και την εξέλιξή του, επιλέξαμε τον Διονύση Σαββόπουλο ως θέμα της εκπομπής, που είχε πεθάνει εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα στις 21 Οκτωβρίου 2025. Το Διονύση Σαββόπουλο το γνωρίζουμε από πολύ μικρή ηλικία μέσα από τα τραγούδια του. Τη Συνεφούλα, το Σαν τον Καραγκιόζη, το Μην Μιλάς Άλλο για Αγάπη και άλλα. Για τις ανάγκες όμως της εκπομπής αρχίσαμε να ψάχνουμε υλικό για τη ζωή του και το έργο του. Και σήμερα είμαστε εδώ για να το μοιραστούμε μαζί σας. Για να δούμε λοιπόν. Ποιος ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος? Ο ίδιος λέει στην αυτοβιογραφία του: αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει. Ο Σαββόπουλος είναι ένας ρόλος που τον έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια. Ο τύπος με τα στρογγυλά γυαλιά, τις τυράντες, αργότερα το Γεννάκι, που βγαίνει στη σκηνή, φτιάχνει αυτά τα τραγούδια, κάνει σχόλια και λέει ιστορίες. Είναι ένας άλλος. Εγώ είμαι εγώ. Χώνομαι πολλές φορές μέσα σε εκείνον τον άλλον. Δικός μου είναι. Χωρίς εμένα θα ήταν αέρας κοπανιστός.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Είχε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη από τη μεριά του μπαμπά του και από τη Φιλιππούπολη από τη μεριά της μαμάς του. Το 1963 εγκατέλειψε τις σπουδές του στη νομική σχολή Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να αφοσιωθεί στην τέχνη. Ήταν αυτοδίδακτος και ολιγογράφος. Εμένα, όπως ίσως με ξέρεις, με έφερε εδώ ένα φορτηγό. Από ένα μέρος τόσο μακρινό που μερικές φορές αμφιβάλλω αν υπάρχει καν. Έλεγε το 1975 στο περιοδικό Ταχυδρόμος για την κάθοδο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, που όπως συμπλήρωνε είναι έσχος. Τι θα ήταν η Αθήνα χωρίς όλα αυτά τα παιδιά που εντελώς ξαφνικά και χωρίς συγκεκριμένο λόγο φεύγουν από τους μικρόκοσμους που ανήκουν και καταφθάνουν στην πρωτεύουσα και τα δίνουν όλα και το περίσευμά τους επιπλέον? Αναρωτιόταν.
2: Ο Σαββόπουλος ήταν τραγουδοποιός, δηλαδή έγραφε τους στίχους, τη μουσική και τραγούδωσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Μια φορά, λέει στην αυτοβιογραφία του, η γιαγιά του του διάβαζε ένα παραμύθι με τη φωνή της που ακουγόταν διαφορετικά ανάλογα με τους ήρωες. Δεν μπορούσε να καταλάβει πόσα μικρά σημαδάκια, δηλαδή τα γράμματα, γίνονταν λέξεις με τη φωνή της γιαγιάς Ελισάβετ. Πώς γίνεται τα γράμματα να φτιάχνουν λέξεις και οι λέξεις ιστορίες. Ανυπομονούσε να μπει στον κόσμο των λέξεων. Ο Σαββόπουλος αγάπησε τις λέξεις και έγραψε στίχους, δηλαδή τα λόγια των τραγουδιών. Αφηγήθηκε με το δικό του τρόπο μια ολόκληρη εποχή από τα πρώτα τραγούδια του 1964 μέχρι το θάνατό του. Συνέχισε να γράφει, να δημιουργεί εκπομπές, να δίνει συναυλίες, να μιλάει με το δικό του μοναδικό τρόπο, πάντα με πρωτότυπο τρόπο. Έμοιαζε και σαν παραμυθάς και πράγματι συνήθιζε να λέει μύθους. Ο τρόπος που ο Σαββόπουλος είχε αφηγηθεί την ελληνική μυθολογία είναι μοναδικός.
3: Κι έτσι, παιδιά μου, οι ουράνιοι θεοί του Ολύμπου έγιναν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του αρχαίου κόσμου. Η πλάση ησύχασε. Η γη λούφαξε. Δεν τόλμησε να ξαναγεννήσει ούτε θεούς ούτε γίγαντες. Και μόνο χορταράκια γεννούσε. Ζώα και δέντρα και φυτά. Αλλά σε μια γωνιά της μεγάλης γης, στη μικρή γη της Αττικής, δεν γεννιόταν τίποτα, ούτε φυτό, ούτε ζώο. Οι θεοί απόρρισαν. Γιατί εσύ, Αττική, ούτε δέντρα γεννάς, ούτε ζώα? Και η Αττική απάντησε: δεν καταδέχομαι να περιοριστώ εγώ γεννώντας μόνο ζώα και δέντρα και φυτά. Θέλω να γεννήσω ένα πλάσμα ανώτερο, ένα πλάσμα που να έχει νου και λογική, πλάσμα που να μπορεί να σας βλέπει, πλάσμα που να μπορεί να απευθύνεται σε εσάς, να μπορεί να κάνει μια προσευχή ή μια θυσία για χάρη σας. Θέλω να γεννήσω πλάσματα που να καταλαβαίνουν και να νιώθουν τα σπουδαία, το καλό και το κακό, τη ζωή και το έργο, τη δικαιοσύνη, τους θεούς και τον θάνατο. Και τέλος, θέλω να γεννήσω πλάσματα που μια μέρα θα παλέψουν μαζί σας.
2: Ένας δημοσιογράφος, ο Παύλος Τσίμας, λέει: ο Σαββόπουλος, αν δεν τραγουδούσε ελληνικά, δεν θα τραγουδούσε καμία άλλη γλώσσα. Όταν έφυγε στα τέλη του 67 με πλαστό διαβατήριο από την Ελλάδα, γιατί δεν μπορούσε να μείνει εδώ, πήγε στο Παρίσι. Έπεσε πάνω στο Μάη του 68 σε όλες αυτές τις φασαρίες και στη συνέχεια πήγε στο Μιλάνο. Εκεί ήταν πλανόδιος μουσικός. Έπαιζε κιθάρα και φλογέρα και του έδιναν χρήματα. Κάποιος τον σύστησε σε μια δισκογραφική εταιρεία ως τον Έλληνα που δεν είναι μουσικός, απλώς παίζει στον δρόμο τραγούδια.
4: Ο πρώτος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου ήταν ένας μικρός δίσκος 45 στροφών.
0: Με 4 τραγούδια που κυκλοφόρησε στις 15 Φεβρουαρίου το 1965, πριν από 61 χρόνια. Περιείχε τα κομμάτια όπως «Ήλια, ήλια, αρχιγέ», «Μια θάλασσα μικρή», «Τα πουλιά της δυστυχίας» και «Μη μιλάς άλλο για αγάπη». Όλα αγαπήθηκαν από τον κόσμο και ακούγοντας σήμερα.
5: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

0: Ακούσαμε τον Διονύση Σαββόπουλο να τραγουδάει με τη συνοδεία του Μάνου Χατζηδάκη στο πιάνο. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θεωρώ τον Σαββόπουλο τη σημαντικότερη εκπρόσωπη τη γενιά σου που διαδέχτηκε τη δική μα. Ο Σαββόπουλο έχει δημιουργήσει την προσωπική του ιστορία. Ο Σαββόπουλο δεν κατέβηκε στην Αθήνα φτιάχνοντα απλώ ένα ωραίο τραγουδάκι. Ο Σαββόπουλο κατέβηκε κουβαλώντα μια προσωπική μυθολογία, η οποία είναι συνδυασμό καταγωγή ενό κλίματο τη εποχή που έζησε και είναι νέο και ενό κλίματο ποιητικού από μια ομάδα ποιητών τη Θεσσαλονίκη που βγήκε. Μπορεί, βέβαια, με όλα αυτά να γινόταν απλώς ένας επαρχιακός καλλιτέχνης. Έγινε όμως πανελλαδικός. Αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο του. Συγχρόνως, διαμόρφωσε μια ζωή σύμφωνα με τη μουσική του.
1: Λίγο πριν η πρώτη ομάδα φύγει από το στούντιο, θα σας αναφέρουμε για τα αγαπημένα μας τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το «Σαν τον Καραγκιόζη».
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί».
2: Εμένα είναι η Συννεφούλα.
3: Εμένα το αγαπημένο μου είναι η Θάλασσα Μικρή.
4: Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι του Σαββόπουλου είναι το «Καλοκαίρι». Στα μικρόφωνα της πρώτης ομάδας βρέθηκε η Έλλη,
5: η Ασπασία,
2: η Εστερίνα,
0: ο Μάριος Άγγελος
5: και ο

είχα μια αγάπη, αχ καραβούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι συνεφούλα μου. Σαν συνεφά συνεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια τη

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή του 984 το τετράδιο. Είμαστε οι μαθητές από το 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Διονύση Σαββόπουλο. Στα μικρόφωνα είναι η Αριάδνη,
1: η Εμέλεια,
2: ο Παναγιώτης,
3: ο Γιώργος
4: και ο Νίκος.
1: Στις 22 Νοεμβρίου 1966 μαζεύει όλα τα τραγούδια του σε ένα δίσκο και κυκλοφορεί το Φορτηγό, που όμως πουλάει λίγο και που κάνει τον Σαββόπουλο να αναρωτιέται για το πώς θα πορευτεί σε τέχνη και ζωή. Πολλά γνωστά τραγούδια με κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα θα κάνουν το Φορτηγό σύμβολο στην ελληνική δισκογραφία. Με επηρέασαν καταρχήν ο πατέρας μου και ύστερα οι φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη. Ύστερα ο τρελός Πιερό και τελευταίο Bob Dylan. Είμαι πολύ εύπλαστη προσωπικότητα. Ο επηρεασμός όλων αυτών των ανθρώπων πάνω μου υπήρξε εξουθενωτικός. Τελευταία βρίσκομαι κάτω από τη σκιά του Dylan.
2: Ο Bob Dylan, Αμερικάνος τραγουδοποιός, η φωνή της Επανάστασης, ακούμε το τραγούδι του Blowing in the Wind και βρίσκουμε ομοιότητες με τον Σαββόπουλο.

0: Επηρεασμός λοιπόν από τον Ντίλαν, από την παγκόσμια κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Ο Σαββόπουλος δημιουργεί τραγούδια όπως τη συγκέντρωση της ΕΦΕ. Το τραγούδι το έγραψε μετά την καταστολή της συγκέντρωσης για το Βιετνάμ στις 17 Νοεμβρίου 1964, όπου αστυνομία και παρακρατικοί επιτέθηκαν στους διαδηλωτές. Η πλατεία είναι γεμάτη και από το πρόσωπό σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή, στα παιδιά και στους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και στη σκανδάλη που χτυπά, η συγκέντρωση ανάβει και όλα είναι συνειδητά.
1: Το τραγούδι Βιετνάμ Γεγέ, πειρασμένο και από το μουσικό κίνημα Γεγέ, αποτελεί μια έντομη αντιπολεμική διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, περιγράφοντας τη φρίκη, τις βόμβες και την καταστροφή. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σημείο που λέει: αν δεν ήταν οι Αμερικάνοι, ο Φο Μιτσίν θα έκανε βόλτα με το κορίτσι του. Δεν θα ασχολόταν με το χτίσιμο μιας άλλης κοινωνίας.

Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο, αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά, η βροχούλα αν δεν

αλήθεια. Τι θα κάνεις, αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Το κορίτσι σου

0: άλλο τραγούδι επαναστατικό χαρακτήρα είναι το «Δις τον Καρασκάκη», κατά τα λεγόμενα του Σαββόπουλου. Γράφηκε το 68 στο Παρίσι, που κάναμε βόλτες στα οτοφράγματα. Ήταν ο μόνος του 68, έτσι. Το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από τον Τσε Γεβάρα, από την υπέροχη εκείνη αφίσα, ο βλέπεις έναν όμορφο νέο με την επανάσταση στα μάτια του, που είναι χαμογελαστός και έχει και ένα πουρο. Γι' αυτόν το έγραψα, χωρίς να αναφέρεται βέβαια πουθενά το όνομά του, ούτε και κανένα άλλο όνομα μέσα στο κείμενο τραγουδιού. Στον τίτλο μόνο αναφέρεται ο στρατηγός της Ρούμαλης. Λοιπόν, όταν εσύ έρθει να το ηχογραφήσω, μιλάμε τώρα το 69, μου λέει ο Πατσιφάς, αυτό δεν πρόκειται να περάσει τη λογοκρισία. Δεν γίνεται. Οπότε έκανε αυτό που καταλάβατε. Έβαλα ότι είναι ο Δής τον Γιώργο Καρεσκάκη, με την πεποίθηση ότι ο στρατηγός της Ρούμαλης και γιο της Καλόγριας, όπως τον λέγανε το Καρεσκάκη, δεν θα τον ενοχλούσε αν χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη για τον Τσε Γκεβάρα. Αλλά και ο κομμαντάντε Τσε, εάν γνώριζε τον Καρεσκάκη, πολύ ευχαρίστω θα δεχόταν να καλυφθεί από αυτόν. Χαίρομαι πάντως που το παίζουν σχολεία στην 25η Μαρτίου. Είναι ό,τι πρέπει. Αρμόζει λοιπόν, αρμόζει απολύτως.
1: Συνελήφθηκε φυλακής και από τη Χούντα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967. Το τραγούδι, δημοσθένους λέξεις, γράφτηκε μέσα στη φυλακή. Άλλοι ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο, αλλά και για μένα ήταν δύσκολα. Γιατί με έριξαν σε ένα κελί και δεν πέρναγε η ώρα. Σε κάποια στιγμή βλέπω από τον φεγγίτη του κελιού το υπερυψωμένο δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίας. Από το ταβάνι κρεβόταν ένα φωτιστικό. Ήταν το ακριβώς ίδιο φωτιστικό που είχαμε στο πατρικό μου σπίτι στο σαλόνι. Μου φάνηκε σαν να ήρθε ένα φως από τα παιδικά μου χρόνια και να με βρήκε στη φυλακή. Ένιωσα μια παρηγοριά. Έχω, μπορώ να πω, γλυκές αναμνήσεις από τη φυλακή. Ακόμα και μέσα στη φυλακή έγραφα τραγούδια. Ήταν δύσκολα χρόνια. Την ιστορία την αφηγήθηκε και στο Rockwave το περασμένο καλοκαίρι, καθισμένο στο κέντρο της σκηνής που ήταν και η τελευταία του εμφάνιση πριν πεθάνει.
2: Το 1972 ο Διονύσης Σεβόπουλος γράφει το Βρώμικο Ψωμί. Είχαμε Χούντα τότε και δεν τιμούσα τα 50 χρόνια από τη μικρή στρατηγική καταστροφή. Για μένα είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχω γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας μου από την Κωνσταντινούπολη. Η μητέρα μου από τη Βόρεια Θράκη, τη Φιλιππούπολη, που πλέον ανήκει στη Βουλγαρία. Το σπίτι ήταν γεμάτο διηγήσεις προσφύγων και από τα δύο σόγια. Το 72 ήμουν σε ένα μικρό δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχειάκι στη Θεσσαλονίκη. Δεν έβγαινα από το δωμάτιο καθόλου. Εκεί ξεκίνησε το Βρώμικο Ψωμί. Ήθελα να φτιάξω ένα ζεϊμπέκικο, έλεγε στη συνέντευξή του. Στο δίσκο 10 χρόνια κομμάτια, προτείνει στο Σωτηρία Μπέλου να το τραγουδήσουν μαζί. Ήμουν συγκινημένος. Σκεφτόμουν ότι έγραψε επιτέλους ένα λαϊκό τραγούδι. Η Σωτηρία όμως βγαίνει από το καμαράκι που ηχογραφούσαμε. Ξεφυσά και λέει: Αχ, βρε Διονύση, με έκανε και τραγουδάω pop. Έμεινα άφωνος. Το έβαλε όμως στο ρεπερτόριό της. Το τραγουδούσε πάντοτε. Θεϊκά το είπε, θεϊκά. Σημείωνε ο Διονύσης Σαββόπουλος.

0: Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως, τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μου σου στέλνεις κάθε βραδύ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούσαμε τους τραγουδιστές της παρέας μας, τον Ματθαίο και τον Νικόλα. Εγώ είμαι η Κάτια.
2: Εγώ είμαι η Νίκη.
3: Εγώ είμαι ο Ρέστης. Και ακούτε τη τρίτη ομάδα του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Συνεχίζουμε να συζητάμε για τη ζωή του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Νέα παιδιά με μακριά μαλλιά και τη μέλη των ντύσιμων. Η ορχήστρα του Διονύση. Στη μέση αυτός με τη φλογέρα του. Και οι πρώτες νότες από το καινούριο μεγάλο κομμάτι του, τον μπάλο. Και γύρω-γύρω κορμιά που αρχίζουν να σαλεύουν. Πρόσωπα που αρχίζουν να εκστασιάζονται. Κοπέλες που φωνάζουν. Φώτα, πολλά φώτα. Σποτ που ανεβαίνουν και σβήνουν. Ένα δάσος από χέρια. Σαν να βλέπουμε μία εικόνα από το Club Rodeo. Εκεί που στις αρχές της δεκαετίας του 70 έπαιζε ο Σαββόπουλος με το συγκρότημά του Μπουρμπούλια. Η παράδοση ενέπνεε τον Σαββόπουλο όχι μόνο μουσικά, καθώς το όραμά του αποτυπωνόταν και στα λόγια του, ακόμη και στον μπάλο. Εκεί όπου τον ακούμε κάποια στιγμή να τραγουδά «Σε τούτα τα Βαλκάνια, σε τούτα τον αιώνα, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα».

0: Ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας σε μια συνέντευξη αναφέρει: «Ο Σαββόπουλος είχε εξασφαλίσει τη θέση του στην αιωνιότητα, τουλάχιστον του πολιτισμού, θα έλεγα από το 1971, από τότε που κυκλοφόρησε ο Μπάλος και το Βρώμικο Ψωμί. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο δίσκοι, μαζί με το Περιβόλι του Τρελού, συνιστούν μια ροκ τριλογία που γράφτηκε μέσα στη δικτατορία, παίχτηκε μέσα στη δικτατορία, τραγουδήθηκε μέσα στη δικτατορία. Ήταν, με άλλα λόγια, ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Νομίζω ότι αυτή η τριλογία και μόνο, ακόμη και αν εκεί σταματούσε, θα έκανε το Σαββόπουλο ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της ιστορίας του πολιτισμού στην Ελλάδα».
1: Στα τραγούδια του συχνά έχει αναφορές σε κορίτσια, στη γυναίκα του, την Άσπα, στους γιους του, στα παιδιά, στις σχέσεις των ανθρώπων. Ο Σαββόπουλος γνώρισε την Άσπα την πρώτη περίοδο της Χούντας. Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1967, την ημέρα του Όχι. «Εμείς είπαμε ναι», συνήθιζε να λέει ο ίδιος με χιούμορ. Εκείνος 23 ετών, εκείνη μόλις 18. Ήταν χρόνια δύσκολα, γεμάτα φόβο και αβεβαιότητα. Όμως ο δεσμός τους δυνάμωνε. Όπως είχε πει και ο ίδιος, αυτά τα δύσκολα χρόνια χρειαζόσουν έναν άνθρωπο δίπλα σου. «Τα χρυσά σου χείλη ακουμπάς στα βρεγμένα μάγουλά μου. Άσπα, κάνε λίγο υπομονή, χαρά μου». Ίσως αυτούς τους στίχους να χωρά όλος ο έρωτας ενός δημιουργού που έζησε και αγάπησε αληθινά.
2: Το τραγούδι «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά» μοιάζει σαν να ήθελε να προστατεύσει τα παιδιά. Ίσως ο Διονύσης Σαββόπουλος, όταν το έγραψε, ένιωθε ευθύνη απέναντί τους για όλη την ασχήμια του κόσμου. Σαν ένας χυμοπαπαγάλος που δεν ήθελε να κοροϊδέψει τα παιδιά, λέγοντας τα ψέματα που λένε οι άλλοι μεγάλοι για τον κόσμο μας. Τότε λοιπόν, το 1979, ο Σαββόπουλος έγραφε: «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά στο Λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά, και όλο φοβάμαι το αύριο».
1: Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά? Όπως και το γνωστό τραγούδι «Η Συνεφούλα» που άρχισε να γράφεται όταν ήταν ακόμη έφηβος, αναφέρεται στο ρόλο της γυναίκας. Τότε είχε δει μια γαλλική ταινία του Τρυφό, στην οποία έπαιζε μια ξεχωριστά όμορφη γυναίκα που μέσα στο έργο είχε σχέση με δύο άντρες. Ο Σαββόπουλος λοιπόν, με το ρομαντισμό της ηλικίας του, σκέφτηκε ότι μια όμορφη και αξιόλογη γυναίκα μπορεί να είναι ελεύθερη να ζει τη ζωή της. Έτσι έγραψε τον στίχο «Και τριγύρναμε όσους θέλεις κάθε βράδυ». Επίσης και μια τσαπερδόνα που τον ταλαιπωρούσε εκείνη την περίοδο. Υπήρξαν η αφορμή για να σκαρφιστεί για πρώτη φορά τα στιχάκια της Συνεφούλας.
3: Κράτησα την ιδέα και αργότερα έβαλα άλλη μουσική πιο ταιριαστή σε αυτούς τους ευτυχώδεις στοιχισμένους στίχους και έγινε το εξής τραγουδάκι», είχε αναφέρει ο Σαββόπουλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα το 2020. «Για το Σαββόπουλο η μουσική μόνο νότες δεν είναι. Είναι η άλλη ζωή μέσα στη ζωή. Είναι ένα ρίγος. Ένα τράβλισμα, καθώς προσπαθείς να διηγηθείς το θαύμα που έχεις δει. Πας να το πεις και κομπιάζεις. Η μουσική είναι ο κόμπος που λύνεται».
0: Μετά από λίγα χρόνια, το 1983 όμως, έγραψε ένα άλλο τραγούδι γεμάτο αισιοδοξία. Το τραγουδήσαμε και εμείς στη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Μάθαμε μάλιστα ότι το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χωροί» είχε συνδεθεί κυρίως με τις αθλητικές επιτυχίες των εθνικών ομάδων, όπως με το γύρο του 2004 και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε κάθε γκολ, σε κάθε νίκη και ως τη στέψη της εθνικής ποδοσφαίρου, το «Εθνική Ελλάδος γεια σου» ήταν το σύνθημα που αντιχούσε παντού. Αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι για όλους τους Έλληνες και επελέγει από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Και για να σας αναφέρω τα λόγια του τραγουδιού, «Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα, να και ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντός μας».
1: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου θυμάται: «Ο πρώτος ελληνικός δίσκος που έφερε ο αδελφός μου στο σπίτι όταν ήμουν γύρω στα 12 ήταν το Περιβόλι του Τρελού. Με συγκλώνησε και με σημάδεψε για πάντα. Αυτός ο δίσκος, μαζί με κάποιους άλλους των Beatles, των Stones και του Dylan, ήταν ο λόγος που ζήλεψα και ήθελα να μάθω και εγώ κιθάρα και να γράψω τραγούδια. Το πρώτο live που είδα στη ζωή μου όταν ήμουν 15 και το θυμάμαι σαν έκρηξη και ηλεκτροσοκ ήταν το Βρώμικο Ψωμί στο Κύτταρο το 73. Και βέβαια, ο πρώτος άνθρωπος που ήθελα να ακούσει τα άγουρα τραγούδια μου όταν ήμουν 19 και να μου πει αν αξίζουν κάτι ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. Βρήκα το τηλέφωνό του στον κατάλογο και του ζήτησα να ακούσει αυτά που γράφαμε με τους φίλους μου. Μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και μας υποδέχτηκε χαμογελαστός και γενναιόδωρος, αλλά χωρίς να μας ευχαριστεί. Τα καλά του λόγια μου έδωσαν φτερά και αυστηρή του κριτική με επίγνωση για να δουλέψω πιο σκληρά. Του το χρωστάω για πάντα».

0: Καλησπέρα στους ακροατές του Αθήνα 984. Εμείς είμαστε η τέταρτη ομάδα του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Διονύση Σαββόπουλο. Εγώ είμαι η Μελίνα.
1: Εγώ είμαι η Κλειάω.
2: Εγώ είμαι ο Λάμπρος.
3: Εγώ είμαι ο Ορφέας.
4: Και εγώ είμαι η Αναστασία.
0: Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε μουσική για το κινηματογράφο και την ταινία Happy Days του Παντελή Βούλγαρη, αλλά και για το θέατρο. Για τη σπουδαία παράσταση Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου έγραψε μουσική και στίχους. Το τραγούδι «Ας πούμε» του Οδυσσεβάχ που φορτώνει κόσμο για την Ιθάγδατη. Το καράβι που οδηγάει και η πατρίδα που ζητάει κάποτε θα γίνουν ένα.
1: Και για τους Αχανείς. Τον Ιανουάριο του 1976, ο Κάρολος Κουν τηλεφώνησε στο Διονύση Σαββόπουλο για να του αναθέσει τη μουσική για τους Αχανείς του Αριστοφάνη, που θα ανέβαζε το θέατρο τέχνης. Παρόλο που ο Κουν είχε ήδη αναθέσει τη μετάφραση του έργου στον Λεωνίδα Ζενάκ, ο Σαββόπουλος έπεσε αμέσως με τα μούτρα να μελοποιεί τα χωρικά, μεταφράζοντας μόνος του την αρχαία κωμωδία. Όταν βεβαίως πήγε τα τραγούδια του στο θέατρο τέχνης, προσγειώθηκε κάπως ανώμαλα, διακρίνοντας μία μηχανή από τις ανθρώπους του Κουν. «Ίσως επειδή παρέγκαψα το μεταφραστή, ποιος ξέρει», μας λέει ο Σαββόπουλος. «Εγώ πάλι δεν το έκανα από φιλοδοξία. Απλώς δεν μπορώ να γράφω μουσική χωρίς να γράφω και τα λόγια. Είναι η φύση της εργασίας μου. Εξαφανίστηκα και δεν επέστρεψα. Πήρα μετά τηλέφωνο τον Κουν και του είπα ότι δεν μπορώ. Τον χειμώνα 76 με 77 παρουσίασα αυτή μου τη μετάφραση και τη μουσική στην πλάκα, με αλλαγμένη όμως την αρμονία και τα όργανα και με πρόσθετα αφηγηματικά μέρη και σχόλια. Όλα αυτά μαζί με τα σκίτσα του Κυριτσόπουλου, σαν ένα νούμερο για μπουάτ, θυμάται ο Διονύσης. Και έτσι οι κατά Σαββόπουλο Αχανείς πρωτοπαρουσιάστηκαν στην μπουάτ Ρήγας της Πλάκας τον Δεκέμβρη του 1976 και κυκλοφόρησαν σε δίσκο το 1977. Η μουσική εκείνη η παράσταση ανέβηκε με τη συμμετοχή νέων και λίγο πολύ άγνωστων ως τότε καλλιτεχνών.
2: Ακόμα και με τα εξώφυλλα των δίσκων του, ο Σαββόπουλος άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, το εξώφυλλο του μπάλου, γεμάτο χρώματα, δύναμη, σχήματα, γεμάτο ενέργεια. Πόπ είναι πίνακας. Το Αλέξη Κρυθάκη, φιλοτεχνημένος το 1965. Ένας άλλος ζωγράφος που φιλοτέχνησε εξώφυλλα δίσκων του Σαββόπουλου είναι ο Αλέξης Κριτσόπουλος, αδελφικός του φίλος του που όταν πέθανε ο Νιόνιος εκείνος έγραψε «Δεν έφυγες, μη φεύγεις, δεν μπορώ να σε αποχωριστώ, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω και ας μη μας μιλάς. Έχεις πει τόσα πολλά, έχεις τραγουδήσει τόσα πολλά. Τώρα τα όργανα μια στιγμή σιωπούν. Ένα λεπτό όρθι, σιωπή. Για τη σιωπή την έχεις τραγουδήσει. Τι τρέχει, ο Δικαιόπουλος νίκησε. Ο Νιόνιος νίκησε. Βάλτε τα όργανα να παίξει μπάντα. Φέρτε τα παιδιά μας και τα άλλα μας τα παιδιά. Και τα εγγόνια. Ελάτε φίλοι και φίλες. Ο Σαββόπουλος τραγουδά.
3: Στη μακρόχρονη πορεία του, ο Σαββόπουλος ήθελε να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Απαριθμεί εκατοντάδες εμφανίσεις σε μπουάτ, μικρές και μεγάλες μουσικές σκηνές. Κλειστά και ανοιχτά θέατρα και στάδια. Οι παραστάσεις του ήταν πάντα φροντισμένες και είχαν πολλά θεατρικά στοιχεία, δρόμενα και καλεσμένους. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1983, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια δισκογραφίας, επέλεξε το ΆΚΑ για να συναντηθεί με το σκηνό του. Εκείνο το βράδυ υπολογίζεται πως ήταν ζωντανά τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο 80.000 θεατές. Ακόμα και σήμερα η συναυλία θα χαρακτηριζόταν υπερθέαμα. Πόσο μάλλον πριν από 43 χρόνια. Το έχει δεκτυλουργεί σαλτιμπάγκοι, χορευτές, ηθοποιοί και άλλοι τραγουδιστές έφτιαξαν τη μεγάλη παρέα της βραδιάς. Ενώ στο τέλος ο Σαββόπουλος έφυγε με ένα αεροστάτο από το στάδιο. Ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία της μεταπολίτευσης και μάλιστα στο ολοκένουργιο ΆΚΑ. Μια συναυλία σταθμός για την ελληνική πραγματικότητα. Όμως, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, δεν πήγαν όλα καλά και πολλές φορές επικρατούσε μηχανία και φουβαμάρα. Ήταν και μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στις κερκίδες και τη σκηνή, τα φώτα και ο ήχος ήταν μέτρια, και έτσι ο μάγος Σαββόπουλος έμεινε χωρίς τα μαγικά του. Και ο ίδιος παραδέχτηκε την επόμενη μέρα ότι δεν ήταν όλα καλά. Μετά από 21 χρόνια ξαναβρέθηκε στο ΆΚΑ και με ένα ταμπούρλο στα χέρια ξεσήκωσε τα πλήθη, στείνοντας ένα μεγάλο ελληνικό γκλέτι και ταξίδεψε την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη, κλείνοντας την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 της Αθήνας.
4: Ο Σαββόπουλος είχε καλή σχέση και με την οθόνη. Το 1986 με 1987 παρουσίασε τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Ο συνολικός αριθμός επεισοδίων ήταν 19. Μέσα από την εκπομπή αυτή, ο παρουσιαστής Διονύσης Σαββόπουλος σχολίαζε τα θέματα της μουσικής και της ευρύτερης καλλιτεχνικής παραγωγής και επικαιρότητας. Ναι, από το στούντιο, 5 λεπτά από κέντρα και συναυλίες, διαγωνισμός για τα δημοφιλέστερα τραγούδια, αλληλογραφία τηλεθεατών, βίντεο κλιπς και άλλα. Με το τέλος της εκπομπής κυκλοφόρησε ο δίσκος με το τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Αν κάποιος θέλει να δει αυτές τις εκπομπές, υπάρχουν στο αρχείο της ΣΕΡΠ. Πολύ πρόσφατα προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Long Play» στη τηλεόραση του Sky, που είναι κάτι ανάμεσα σε μια εξομολόγηση του Σαββόπουλου και σε ένα κόμικ που δημιουργεί ο Κυριτσόπουλος με τη ζωή του Σαββόπουλου. Αυτή η εκπομπή και το βιβλίο αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ο χρόνος τρέχει χήμα» από τις εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν το σύνολο της ζωής και του έργου του, όπως τα αφηγήθηκε ο ίδιος. Στο ντοκιμαντέρ «Long Play» λέει ο Σαββόπουλος «Δεν θα χαθούμε εμείς, αλλά και να χαθούμε θα ανταμώσουμε εκεί πάνω και θα έχουμε μονάχα ένα γερτήριο, το σάπλισμα της γιορτής».

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι.

0: ποιος μας ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Από μικρός είχα την αίσθηση ότι ο πατέρας μου δεν ήταν σαν τους άλλους. Αλλά όταν πια μεγάλωσα, τότε σιγουρεύτηκα. Δεν είναι τόσο η δημοσιότητα ή το ταλέντο. Είναι περισσότερο που όποτε το ρωτήσεις κάτι, θα σου δώσει μια απάντηση απρόσμενη, που δεν έχει καμία σχέση με τις απαντήσεις που ακούς. Είναι σίγουρα πιο ποιητική, πιο γοητευτική και τελικά στέκεται καλύτερα. Είχε πει κάποτε για τον διάσημο πατέρα του ο Ρωμανός Σαββόπουλος.
2: Και λίγο πριν τον επίλογο της σημερινής εκπομπής, θα σας πούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Εμένα είναι το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».
3: Εμένα είναι το «Σαν τον Καραγκιόζη» και το «Ας κρατήσουν οι χωροί».
4: Εμένα είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί» και το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».
5: Εμένα είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί».
6: Εμένα είναι η «Συνεφούλα».
7: Το δικό μου αγαπημένο τραγούδι είναι «Ας κρατήσουν οι χωροί» και η συγκέντρωση της FM.
8: Το δικό μου αγαπημένο μου τραγούδι είναι «Σου μιλώ και κοκκινίζεις».
9: Το δικό μου αγαπημένο τραγούδι είναι «Το μυστικό τοπίο» και «Η Συνεφούλα».
10: Και το δικό μου αγαπημένο τραγούδι είναι «Η Συνεφούλα».
11: Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα μοιραστούμε μαζί σας κάποια λόγια του αγαπημένου μας Νιόνιου.
12: Περισσότερο συνδέθηκα με τα εγγόνια μου παρά με τα παιδιά μου. Δεν ξέρω γιατί. Τα εγγόνια μου με δίδαξαν ότι η ζωή είναι θαύμα και η μεγαλύτερη της αξία είναι η αγάπη.
13: Τώρα που μεγάλωσες, τι είδες που δεν ήξερες από τη φύση της ζωής? Ότι είναι απίστευτα σύντομη. Το άκουγα, αλλά το συνειδητοποίησα ξαφνικά και απολύτως, σαν αστραπή.
14: Οι άνθρωποι το ξέρουν κατά βάθος τι μικρούτικο πράγμα είναι η ζωή τους. Ένας κόκκος άμμου. Γι' αυτό προσπαθούν να τη διαστήλουν, να της δώσουν κάτι μεγαλύτερο. Γι' αυτό μπαίνουν σε περιπέτειες, κάνουν πολέμους, σκοτώνονται, μισούν ή λατρεύουν.
9: Κάναμε μια διαδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου, που όπως μάθαμε από τον Αλέξη Κυρτσόπουλο, τον φίλο του, μέχρι το τέλος είχε μια γλύκα και μια αγάπη για τους ανθρώπους που ήταν γύρω του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τους φίλους του. Είχε μια γλύκα και ο Νιόνιος μέχρι την τελευταία στιγμή τραγουδούσε.
1: Η εκπομπή αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο έφτασε στο τέλος της. Ακούσατε μαθητές από το 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Δύσκολη νύχτα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε νωρίτερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα. Θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νότιο-δυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Fairford της Βασιλικής Αεροπορίας στην νοτιοδυτική Αγγλία. Γύρω στα 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης και κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται. Η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων, διευκρίνηση αστυνομία. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία. Θέατρο του παραλόγου την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμη τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα και όχι αλαζονία. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, όσο και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Με ελεύθερη είσοδο και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Από σήμερα το βράδυ και έως την Πέμπτη, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει.

0: Με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή σεζόν. Ακούτε τη Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή «Ο Επισκέπτης 7ης μέρας» κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Το μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, τον ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-099-0900. Κυρίες και κύριοι, πόσο κοστίζει μια προεκλογική υπόσχεση? Πίσω από κάθε μέτρο που ανακοινώνεται, κάθε φορολογική Ελλάδα.

0: έκπτωση, κάθε αύξηση, κάθε νέα παροχή, υπάρχει ένας αριθμός. Ένα ποσό που κάποιος θα πρέπει τελικά να υπολογίσει, να καλύψει και να εντάξει στο κρατικό προϋπολογισμό. Καθώς οι επόμενες βουλευτικές εκλογές πλησιάζουν, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τις τοποθετεί χρονικά στην άνοιξη του 2027, η συζήτηση για τα προεκλογικά προγράμματα περνά πλέον σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Δεν αφορά μόνο το τι υπόσχεται κάθε πολιτικό κόμμα, αφορά και το πώς θα κοστίσουν αυτές οι υποσχέσεις στο κράτος και τελικά στους δημοσίους πόρους. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά ο ρόλος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Από πέρυσι έχει θεσπιστεί η δυνατότητα κοστολόγησης των οικονομικών προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων, με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αξιολογεί και να ποσοτικοποιεί τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των προτάσεων που υποβάλλονται. Υπάρχει όμως και μια μικρή λεπτομέρεια, ο χρόνος. Οι προτάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο 120 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία των εκλογών, ενώ το ίδιο χρονικό όριο προβλέπεται και στην περίπτωση πρόωρων εκλογών, εκτός εάν ειδικές συνθήκες οδηγήσουν σε διαφορετικό σχεδιασμό. Έτσι, όσο θα πλησιάζουμε προς την κάλπη, στα συνθήματα και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, θα υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα που θα ζητά απάντηση. Πόσο κοστίζουν όλα όσα ακούμε και κυρίως ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Αυτό είναι ακριβώς το θέμα που θα συζητήσουμε με τη σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τι αλλάζει με την προεκλογική κοστολόγηση, ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ποια είναι τα όρια της διαδικασίας και κυρίως τι μπορεί να γνωρίζει ο πολίτης για το πραγματικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προεκλογικών προγραμμάτων πριν φτάσει στην κάλπη. Κυρία Κωνσταντίνα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Τσιβελέ, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή νέα σεζόν να έχουμε.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα όπως κάνουμε πάντα. Βεβαίως. Και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, θα συζητήσουμε σήμερα για το ρόλο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Και μαζί μας καλεσμένη είναι η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κυρία Κοταρίδη, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για κοστολόγηση ενός προεκλογικού προγράμματος και τι είναι αυτό που καλείται να κάνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
1: Καταρχάς να πω ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι από τα καλύτερα πράγματα, μεταρρυθμίσεις θα το ονόμαζα, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βγαίνει οποιοδήποτε και να υπόσχεται το οτιδήποτε, και μέσα στην λέλαπα έτσι, των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι πάρα πολύ εύκολο να παρασυρθεί. Και επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν αντίστοιχες έτσι, καταστάσεις, θεωρώ ότι είναι από τα πλέον σοβαρά συμβούλια που καλούνται το κάθε τι που εξαγγέλει το κάθε κόμμα, το οποιοδήποτε μέτρο, να έρθει και να βάλει δίπλα ένα νουμεράκι. Το νουμεράκι αυτό είναι πόσο σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι θα δώσω αυτήν την φοροαπαλλαγή ή το 13ο μισθό ή τη 13η σύνταξη, και με συγκεκριμένα κιόλας, με συγκεκριμένες παραμέτρους. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα να λέμε 13η σύνταξη, αλλά από εκεί και μετά έχει εξειδίκευση. 13η σύνταξη πώς, όπως ίσχυε παλιά, κλιμακωτά, πώς ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά τώρα πρέπει τα κόμματα να έρθουν να τα πούνε πολύ συγκεκριμένα, να ορίσουν τι εννοούν με το κάθε τι που εξαγγέλουν και να έρθει μετά πάνω σε αυτό το κάθε τι που εξαγγέλουν και να βάλει ένα νουμεράκι από δίπλα για να βγει τελικά ο λογαριασμός. Στην ουσία δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, έτσι. Δηλαδή το κάθε νοικοκυριό, το κάθε σπίτι τι κάνει? Έχει έξοδα, έτσι. Λέει θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, θέλω να πάω διακοπές, θέλω να κάνω αυτό. Βάζει μια τιμή δίπλα,
0: ναι.
1: Έτσι, το ίδιο πράγμα είναι, για να το καταλάβει ο κόσμος. Το ίδιο πράγμα έρχεται να κάνει λοιπόν και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να δούμε, επειδή δεν είμαστε στην εποχή των παχιών γελάδων, έτσι, και δεν ρέει το χρήμα. Γιατί αν έρεε το χρήμα θα ήταν πιο απλά τα πράγματα, και φοροαπαλλαγές και αυξήσεις και το ένα και το άλλο. Όμως επειδή δυστυχώς είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, τα δημοσιονομικά είναι πολύ στενά και οι αγορές παρακολουθούν πολύ αυστηρά, ιδιαίτερα τις χώρες τις υπερχρεωμένες που έχουμε βιώσει και εμείς και είμαστε μία από αυτές. Από την άλλη οι καιροί είναι δύσκολοι, δηλαδή δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα προσεχώς. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να χειροτερεύσαν μπορεί λόγω του πετρελαίου,
1: ναι.
0: Και αυτά τώρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα κάτι θα σκάει. Βρισκόμαστε σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων, γεωπολιτικών, τεράστιων αλλαγών, τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και αυτό θα έχει δυσκολίες. Έχει ανακατατάξεις, έχει δυσκολίες στο ενεργειακό, και γενικά οι πόροι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και την άλλη ιδιότητά μου, γιατί επειδή μπαίνει το θέμα της ενέργειας, έχω τη διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως και του Εργαστηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας, που ασχολούμαστε ακριβώς με αυτά τα πράγματα, πώς η στενότητα των πόρων δημιουργεί προβλήματα. Και πέρα από αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει να κάνει με την ευημερία του ανθρώπου, δηλαδή θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, θέματα ισότητας. Αυτά βλέπουμε ότι τώρα ξαναμπαίνουν όλα στο τραπέζι και υπάρχουν τεράστιες εκεί αλλαγές. Άρα, επειδή όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα, έχουμε και μια τεράστια κλιματική κρίση που τη βλέπουμε, τη βιώνουμε, έχουμε καταστροφές. Προβλήματα θα έχουμε. Δηλαδή, δεν θα έχουμε ήσυχους καιρούς από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Άρα, μέσα σε αυτή τη νέα κανονικότητα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο σχεδιασμό που κάνουμε. Και δει αυτοί που έχουν το τιμόνι μιας χώρας στα χέρια τους, γιατί όταν μιλάμε για μία χώρα, μιλάμε για ανθρώπους. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Η πολιτική πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Και το τονίζω αυτό, διότι πολλές φορές μας κατηγορούν εμάς τους οικονομολόγους ότι κοιτάζουμε τα νούμερα, έτσι, τα μακροοικονομικά, και ξεχνάμε τους ανθρώπους, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται, δεν τα βγάζουν πέρα κτλ. Όχι, στην πραγματικότητα η οικονομία αφορά τον άνθρωπο, την ευημερία του ανθρώπου. Πρέπει και η οποιαδήποτε πολιτική πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Αλλά για να μπορείς να κάνεις ανθρωποκεντρική πολιτική και να ευημερεί ο άνθρωπος, πρέπει να ευημερούν και τα μακροοικονομικά. Δηλαδή από κάπου πρέπει να βγαίνουν λεφτά. Άμα δεν δουλεύουμε στο σπίτι μας, δεν θα έχουμε εισοδήματα. Εκτός και αν έχουμε άλλες πηγές εισοδήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να έχουμε για να έχουμε εισοδήματα. Και το κράτος λοιπόν έτσι λειτουργεί. Πρέπει να βγαίνουν τα λεφτά, πρέπει να βγαίνουν τα εισοδήματα.
0: Πάντα θυμάμαι παλιά που λέγαμε για την οικονομία, ότι η οικονομία πάντα δίνει τους καρπούς στον κόσμο, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Καρπούς εντός εισαγωγικών, μετά από κάποια χρόνια, 1-2 χρόνια μετά.
1: Σαφώς, γιατί πρώτα ευημερούν τα μακροοικονομικά, όπως λέμε, δηλαδή να φτιάξεις την οικονομία για να μπορέσεις να αρχίσεις να δίνεις, να το πω εγώ πολύ απλά. Και βλέπουμε ότι δίνονται κατά διαστήματα πράγματα. Όμως θα τονίσω ότι έχουμε πολύ αυστηρούς περιορισμούς και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και εγώ χαίρομαι που ακούω και τα κόμματα και τις αντιπολίτευσες να το αναγνωρίζουν και να έχουν μπει σε αυτή τη λογική ότι ναι, έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς και άρα θα πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους περιορισμούς και προσπαθούν να εξηγήσουν από πού θα βρεθούν οι άλλοι πόροι. Έχουμε κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε ένα μαθηματικό πρόβλημα. Έχεις να λύσεις μια εξίσωση, αλλά έχεις πολλές συνθήκες και έχεις και αρκετούς αγνώστους. Άρα δεν είναι εύκολο κανείς να το λύσει αυτό το πρόβλημα και θέλει προσεκτικές κινήσεις, ιδιαίτερα να επαναλάβω, σε μια εποχή που δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και σταθερές. Τι θέλω να πω, θα αναφερθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι μια χώρα η οποία μπορεί να βασίζεται κανείς ότι θα... Και ένας παράγοντας σταθεροποίησης. Βλέπουμε τώρα οι ΗΠΑ έχουν γίνει παράγοντας αποσταθεροποίησης.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ναι.
1: Αρχίζουμε και ξεχνάμε και αυτά που ξέραμε. δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής. Και αυτή είναι η διαφορά αυτής της σημερινής εποχής, συν του γεγονότος, όπως είπα, της κλιματικής κρίσης και της τεχνητής νοημοσύνης, που αλλάζει άρδιντα πάντα. Και εκεί είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, ας πούμε, πώς θα αλλάξει τις επιχειρήσεις, τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, κατά πόσο θα είναι βοηθητικό και κατά πόσο θα μπει και ικανό ρυθμιστικό πλαίσιο για να περιορίσει τυχόν προβλήματα που το ξέρουμε τι πια μπορεί να είναι και υπάρχουν φόβοι γι' αυτό. Άρα, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, να πω, ως προς την βελτίωση της εικόνας της και της εμπιστοσύνης διεθνώς, διότι. Όλο αυτό που πάθαμε ήταν μια κρίση εμπιστοσύνης λόγω των τεράστιων ελλειμμάτων και του τεράστιου κρέους που είχαμε. Αυτή τη στιγμή χαίρουμε εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Από εκεί και μετά όμως ο κόσμος θα σου πει και δικαίως θα το πει και το αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και εγώ αντιμετωπίζω τους λογαριασμούς του ρεύματος, δεν είμαι έξω από την πραγματικότητα. Και ο κάθε πολίτης θα σου πει: ωραία είναι η εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά εγώ, ας πούμε, δεν τα βγάζω πέρα στο σούπερ μάρκετ. Οπότε εκεί τι πρέπει να γίνει, πρέπει να έρθει το κράτος, όποιος κυβερνάει, και να πει πώς θα λύσω αυτά τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο έχω. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος του να βγαίνουμε και να εξαγγέλνουμε συνέχεια να δίνουμε. Δυστυχώς θα γίνομαι λίγο δυσάρεστη στον κόσμο, γιατί. Εγώ θέλω να δίνω, αλλά να ξέρω ότι έχω να λαμβάνω. Και ναι. Αν δίνω μόνο χωρίς να βελτιώνω τις συνθήκες της αγοράς, θέματα παραγωγικότητας, ας πούμε, ή να ξέρω ότι θα μεγαλώσω την πίτα και δεν θα έχω πρόβλημα, γιατί αν δώσω σήμερα αυξήσεις μεγάλες, παραδείγματος χάρη να το πω απλά, χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο στην οικονομία μου, αυτό αύριο το πρωί θα μου γίνει πάλι πληθωρισμός. Και άρα θα ξαναγυρίσω εκεί που ήμουνα, στην αρχή. Και θα ζητάω πάλι άλλες αυξήσεις. Δεν τελειώνει αυτό. Είναι ένας αέναος κύκλος. Άρα το ζήτημα είναι αλλού. Να πάμε να δούμε λίγο πιο βαθιά τι γίνεται.
0: Θέλω ακόμη μια εξήγηση από εσάς σε κάτι άλλο που μιλάμε, που λέει ο κόσμος δηλαδή. Η κυβέρνηση έχει πλεονάσματα, μεγάλα πλεονάσματα. Και λέει, γιατί δεν τα μοιράζει αυτά.
1: Ωραία. Να το καταστήσουμε σαφές.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέει συνέχεια η κυβέρνηση και είπα νωρίτερα ότι το λένε και τα άλλα κόμματα πια, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, ότι υπάρχει κόφτης. Κόφτης τι σημαίνει, τα υπερχρεωμένα κράτη, δεν είμαστε μόνο εμείς, και πρέπει να ξοδεύουν μέχρι ενός ποσού από τα πλεονάσματα που έχουν. Και αυτό γίνεται για δύο λόγους. Φέτος είναι 3,6, του χρόνου νομίζω πάει στο 3,1, αν το θυμάμαι καλά το νούμερο.
0: Σταδιακά δηλαδή στο μέλλον.
1: Ναι, διότι για δύο λόγους γίνεται αυτό, κύριε Τσιβελέγγι. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν πάλι τα κράτη να γίνονται πολύ ανοιχτά δημοσιονομικά, δηλαδή τι εννοώ, να ξοδεύουν πάρα πολύ πάλι και άρα να διακινδυνεύσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση και την κρίση της εμπιστοσύνης των αγορών, αφενός. Αφετέρου, κοιτάξτε λίγο το παράδοξο τώρα στα οικονομικά, αφετέρου το να ξοδέψεις πολύ, να κάνεις δαπάνη, δηλαδή να δώσεις πίσω στον κόσμο πολλά από αυτά τα λεφτά, επειδή αυτά θα γίνουν κατανάλωση, γιατί ο κόσμος θα τα πάρει και θα πάει να πάρει λίγο παραπάνω από το σούπερ μάρκετ. Ναι, θα ξοδέψει παραπάνω σε βενζίνη, θα ξοδέψει σε οτιδήποτε παραπάνω. Αυτή η επιπλέον δαπάνη θα ξαναγίνει πληθωρισμός. Οπότε γι' αυτό είναι που σας λέω ότι αυτό το πράγμα της δαπάνης με τον πληθωρισμό είναι ένας αέναος κύκλος που εγώ έρχομαι ως οικονομολόγος και με τη δική μου ιδιότητα να πω ότι πρέπει για να μην γίνει πληθωρισμός να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν αυξάνεις τη ζήτηση αλλά η προσφορά σου παραμένει σταθερή ή αυξάνεται πολύ λιγότερο, αυτό σου ανεβάζει τις τιμές σου, γίνεται πληθωρισμός και ξαναγυρνάς και αυτού και από την αρχή και δεν τελειώνει ποτέ. Άρα το διατάφτα είναι η παραγωγικότητα, είναι πώς θα μεγαλώσω την πίτα, πώς θα γίνω πιο παραγωγικός. Το είπανε τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Όλοι το είπανε στη ΔΕΘ.
0: Όλοι το είπανε.
1: Στη ΔΕΘ και αυτό είναι κάτι το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί για πρώτη φορά ακούω όλα τα κόμματα να μιλάνε για παραγωγικότητα και να λένε και κάτι πιο συγκεκριμένο, όσο συγκεκριμένο μπορούν να πούνε τώρα στη ΔΕΘ. Αλλά ακούσαμε, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης είπε, ας πούμε, σε κάποιους τομείς που θα δώσει έμφαση. Το ΠΑΣΟΚ ακούσαμε ότι θα δώσει έμφαση κάπου αλλού για να αυξήσει την παραγωγικότητα. Η Ελλάς αλλού, ο κ. Τσίπρας κτλ. Όλοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Όμως από εκεί και μετά πρέπει να πάμε στο διατάφτα. Δηλαδή, ναι, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, ναι, θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό τον κλάδο. Με ποιο τρόπο, με ποια κεφάλαια και με ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να ξέρουμε τελικά αν όντως μπορεί να γίνει ή όχι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή έχουμε συνήθως και το ανάθεμα ότι δεν δουλεύουν οι Έλληνες κτλ., είναι λάθος αυτό. Οι Έλληνες δουλεύουμε περισσότερο από ότι δουλεύουν οι ξένοι. Δουλεύουμε παραπάνω ώρες. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν μπορούμε να παράγουμε το ίδιο όσο παράγουν οι άλλοι. Και αυτό είναι δομικό πρόβλημα, είναι διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Εκεί θέλω λοιπόν να πάω. Η ουσία είναι εκεί. Είναι δομικό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται σωστή κατανομή της εργασίας, δεν δουλεύουμε εκεί που είμαστε πιο αποδοτικοί. Διότι δεν έχουμε το κατάλληλο κεφάλαιο και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Διότι δεν έχουμε τις κατάλληλες δεξιότητες. Διότι δεν συνδυάζουμε καλά τους παραγωγικούς συντελεστές. Υπάρχουν θέματα και ανταγωνιστικότητας. Άρα αυτό εμποδίζει από το να μπορούμε να παράξουμε περισσότερο παρά το γεγονός ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες.
0: Αυτό που οφείλεται όμως, δηλαδή το κάνουμε επίτηδες, το κάνουμε δεν ξέρουμε.
1: Όχι, δεν το κάνουμε επίτηδες, προφανώς δεν το κάνουμε επίτηδες, γιατί οι οικονομίες αλλάζουν κατά τη διάρκεια των χρόνων, αλλάζουν οι ανάγκες. Βλέπετε η τεχνητή νοημοσύνη πώς τρέχει. Θα σας πω ότι η ψηφιοποίηση, ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αρκετά πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δομικό. Ναι. Εάν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, δεν μπορείς να κάνεις πιο εύκολα τη δουλειά σου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το να δουλεύει κανείς ακόμα με χαρτί και μολύβι, το λέω πολύ απλά έτσι για να κάνω την αντίθεση,
0: ναι,
1: σε σχέση με το να εντάξει όλα αυτοματοποιημένα, ποια είναι η παραγωγικότητα. Εγώ θα κάνω 3 ώρες με το χαρτί και το μολύβι, το μηχανάκι θα κάνει 1/4. Άρα, επειδή λοιπόν αλλάζουν οι συνθήκες στην αγορά, δεν έχουμε προλάβει αυτές τις εξελίξεις και δεν τις έχουμε προλάβει γιατί εντωμεταξύ πάθαμε και τις ζημιές που έχουμε πάθει. Σκεφτείτε ότι είμαστε από το 2010 και τώρα είμαστε 2026, είμαστε 16 χρόνια
0: και, μετά, όταν
1: και στενάζουμε
0: βγήκαμε,
1: ακόμα.
0: Όταν βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, και ουσιαστικά αλλά τυπικά βγήκαμε τα μνημόνια, πάλι είχαμε καταστροφές, είχαμε 1200.
1: Μα ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είμαστε και λίγο πίσω από τις εξελίξεις και δεν είναι μόνο η Ευρώπη, η Ελλάδα. Κοιτάξτε και την Ευρώπη και η Γερμανία την έχει πατήσει, ας πούμε, στο θέμα των εξελίξεων των ενότητων τεχνολογικών και της οικονομίας, της αναδιάρθρωσης εσωτερικά. Άρα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα εστιάσουμε στα τομείς, στην ελληνική οικονομία και πώς θα αναπτύξουμε τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται για να έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνολογία. Πώς θα δώσουμε κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να ψηφιοποιηθούν πλήρως. Να γίνει διασύνδεση, να μπορεί να υπάρχει συνεργασία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτά είναι που λείπουν από την ελληνική οικονομία. Τα θέματα της ανταγωνιστικότητας επίσης. Έτσι, τεράστιο ζήτημα. Διότι και η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουμε και δεν λύνεται εύκολα, ούτε με επιδόματα λύνεται η ακρίβεια. Αλλά έχει αιτία η ακρίβεια που υπάρχει, πέραν του ενεργειακού έτσι που το έχουν όλες οι χώρες. Λέω στα καθημάς. Στα καθημάς λοιπόν πρέπει να δούμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Άρα είναι 2-3 θέματα που δεν είναι ότι δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, αναλύσεις έχουν γίνει. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες γνώσεις και έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα. Είναι που δίνει προτεραιότητα κάποιος και τι συνθήκες αντιμετωπίζει. Για να είμαστε δίκαιοι, τα τελευταία 16 χρόνια αντιμετωπίζουμε τη μία δυσκολία πανωτά στην άλλη.
0: Πάω να πάρω μια μουσική ανάσα και επανέρχομαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 και μαζί μας σήμερα η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κυρία Κοταρίδη, να επανέλθουμε λίγο στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όταν είναι ακόμα να δώσουμε κάποια λεπτομέρειες να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι πρόκειται να γίνει. Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω, μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου?
1: Πέρσι έγινε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ναι. Όχι, νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα
0: ληφθεί. Να... Δηλαδή, μόνο σε περιόδους εκλογών γίνεται αυτό?
1: Κυρίως όχι. Όχι. Έχει την, μπορεί το κάθε κόμμα να ζητήσει την δική του κοστολόγηση ναι. οποιαδήποτε στιγμή.
0: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Όχι,
0: ναι. Ωραία. Όταν ακόμα λοιπόν καταθέτει μια πρόταση, για παράδειγμα μια φορολογική ελάφρυνση ή μια αύξηση σε κάποια παροχή, πώς υπολογίζεται στην πράξη το δημοσιονομικό κόστος?
1: Ωραία. Πώς υπολογίζεται στην πράξη? Παραδείγματος χάρη, ας μιλήσουμε για το ΦΠΑ, το οποίο γίνεται και πολλής λόγος, ας πούμε, να μειωθεί ο ΦΠΑ από όσο είναι, να ξέρω εγώ, 5%, να χαμηλώσει 5% κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έρθει με μια μαθηματική φόρμουλα που έχει όλα τα στοιχεία το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα δει τις πωλήσεις που γίνονται στα προϊόντα με τις τιμές και θα έρθει να βάλει τον αντίστοιχο καινούριο ΦΠΑ πάνω εκεί. Οπότε θα δει ότι με τόσο ΦΠΑ είχαμε έσοδα, παραδείγματος χάρη 4 δισεκατομμύρια, με τον καινούριο ΦΠΑ θα έχουμε έσοδα 3 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει μια απώλεια εισόδων της τάξης, ένα κόστος δηλαδή δημοσιονομικό, μιας και με ρωτάτε για το κόστος, της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου. Που σημαίνει, επειδή και πριν με ρωτήσατε για τους περιορισμούς που έχουμε, που σημαίνει ότι αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Τώρα ήταν τυχαίο το νούμερο, έτσι,
0: ναι,
1: για
0: εντάξει,
1: να μην μπερδευτούμε.
0: Παραδείγματος χάρη.
1: Ναι. Το 1 δισεκατομμύριο θα πρέπει να το βρει η οποιαδήποτε κυβέρνηση από κάπου αλλού. Ή το κόμμα που θα καταθέσει, η αντιπολίτευση που θα καταθέσει την αντίστοιχη πρόταση, θα πρέπει να πει από πού θα βρει αυτό το 1 δισεκατομμύριο που θα λείψει από τον προϋπολογισμό. Που θα είναι αυτό το κόστος. Διότι να κάνω και αυτή τη μικρή παρένθεση, με βάση τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου του χρέους που έχουμε, για να πούμε ότι κάνουμε ένα μέτρο και θέλουμε να το κρατήσουμε, αν δεν είναι παροδικό, και θέλουμε να πούμε ότι μειώνουμε μόνιμα, παραδείγματος χάρη, τον ΦΠΑ, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά τα λεφτά που χάνουμε από εκεί, ας πούμε αυτό το 1 δισεκατομμύριο που είπα νωρίτερα, λόγω κάποιων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που έκανα ή της αύξησης φορολογικής βάσης, παραδείγματος χάρη, τα εισπράττω πια. Από εδώ και πέρα τα εισπράττω.
0: Οπότε δεν έχω
1: άρα
0: πρόβλημα,
1: μία ή άλλη. Χάνω ένα από εκεί, το έχω βρει σε μόνιμη βάση από εδώ, άρα εκεί δεν έχεις πρόβλημα. Ακούγεται επίσης πολύ όμως να γίνει και παροδικά.
0: Δηλαδή
1: να μην είναι μόνιμο, να γίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα η μείωση του ΦΠΑ, δεδομένη της κατάστασης, ας πούμε, που βιώνουμε.
0: Αυτό
1: εκεί
0: τώρα,
1: πάλι έχει κόστος που θα έρθει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να το εκτιμήσει, αλλά και εκεί πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε την έγκριση των εταίρων. Δεν μπορούμε μονομερώς. Γιατί εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα μετά.
0: Υπάρχει περίπτωση μια προεκλογική πρόταση να φαίνεται ότι έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, αλλά η πραγματική δημοσιονομική της επίπτωση να είναι διαφορετική?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Εδώ έχει να κάνει, θυμάστε επί της Τρόικας, θα σας πάω λίγο πίσω, λέγαμε και κάτι για πολλαπλασιαστές, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα πάμε σε
0: πολυτεχνικά.
1: Ναι, δεν θα πάω σε τεχνικά θέματα, αλλά θέλω να πω το εξής. Πολλές φορές, επειδή η αγορά δεν αντιδρά ακριβώς όπως μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να υπολογίσουμε ότι αν θα κάνουμε αυτό θα γίνει 100% εκείνο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η αγορά είναι άνθρωποι, δεν μπορείς να επιβάλλεις τη συμπεριφορά, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Την εκτιμάς μέσω των πολλαπλασιαστών, ας πούμε, ναι. Ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ και είναι λίγο χαμηλότερη τιμή, πόση παραπάνω δαπάνη θα κάνει. Αυτό εκτιμάται. Μπορούμε να το υπολογίσουμε, αλλά όχι 100%. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, λέγοντας αυτό το παράδειγμα, μπορεί να δοθεί ένα κόστος, αλλά στην πραγματικότητα να αποκλίνει λίγο από, από το τι θα συμβεί, διότι υπάρχει αυτός ο στάθμητος παράγοντας. Όμως ξέρουμε λίγο, εμείς έχουμε τα μοντέλα τα μαθηματικά και με τις εκτιμήσεις, ξέρουμε αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης που λέμε το εύρος που θα κινηθεί, άρα... Δεν πάμε στα τυφλά. Ξέρουμε ότι θα είναι από τόσο μέχρι τόσο που λένε και οι στατιστικολόγοι.
0: Είναι για να καταλάβει ενδεχομένως ο κόσμος, όπως στις δημοσκοπίες που λέμε συν πλην μια μονάδα.
1: Συν πλην μια μονάδα, ναι, περίπου εκεί. Τώρα πιάσαμε το ΦΠΑ, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για το ΦΠΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σε όλα τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται, είτε είναι 13η σύνταξη, είτε είναι επίδομα 400 ευρώ που λένε τα διάφορα κόμματα, είτε οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά, εφόσον εξειδικευτούν τι εννοούν με το κάθε μέτρο και για πόσο χρονικό διάστημα, βεβαίως μπορούν να κοστολογηθούν.
0: Για να δώσουμε να καταλάβει πάλι ο κόσμος, η διαδικασία είναι υποχρεωτική για τα κόμματα ή εθελοντική, και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για ένα κόμμα που επιλέγει να μην υποβάλει τις προτάσεις του για κοστολόγηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καλό θα είναι για λόγους αξιοπιστίας να γίνεται αυτή η κοστολόγηση. Δεν μπορείς να βγαίνεις, όπως είπα νωρίτερα, και να εξαγγέλεις το οτιδήποτε, διότι εδώ παρασύρεις τον κόσμο, είναι επικίνδυνο να παρασύρεις τον κόσμο με πράγματα που τάζεις σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Τις έχουμε βιώσει αυτές στο παρελθόν, δεν θέλω να ξαναπάμε εκεί.
0: Ναι.
1: Ούτε κανένας Έλληνας νομίζω δεν επιθυμεί να ξαναπάει εκεί. Επομένως, για να υπάρχει αξιοπιστία και να μπορεί να πείσει κάποιος ότι έτσι είναι τα πράγματα, υπάρχει αυτό το ανεξάρτητο συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά. Ο κόσμος μπερδεύεται, διότι βγαίνει το κάθε κόμμα και λέει «Εγώ θέλω να δώσω τη 13η σύνταξη, ας πούμε, αλλά εκεί θέλει εξειδίκευση, όπως σας είπα και νωρίτερα. 13η σύνταξη ως προς τι? Ολόκληρη, μισή, κλιμακωτή, με ποιο καθεστώς?» Και εκεί πρέπει να έρθουν να δούμε τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, πώς είναι οι συνταξιούχοι, τι συντάξεις παίρνουν ακριβώς, για να μπορείς να υπολογίσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς, αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι κεντρικά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει εκτιμήσεις «υπολογίζω ότι τόσοι θα είναι οι συνταξιούχοι». Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που έχει τα επίσημα στοιχεία στα χέρια του, ενώ πώς είναι οι συνταξιούχοι, τι σύνταξη παίρνει ο καθένας κτλ. Άρα, με μια 13η σύνταξη, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει αυτό το ποσό. Έτσι λοιπόν είναι θέμα αξιοπιστίας. Και θα πρέπει για να μπορέσει να πείσει, παρόλο που υπάρχουν και άνθρωποι που δεν χρειάζονται το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πείθονται από τις προσωπικότητες, γιατί είναι και αυτό
0: όχι,
1: το πράγμα. Στα,
0: όταν αντιμάχονται τα δύο κόμματα και λέει ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, αλλά επειδή υπάρχει τεράστια απόκληση, ακριβώς καλά κάνετε και το φύγετε, διότι υπάρχει τεράστια απόκληση τώρα, ας πούμε, στην κοστολόγηση, βγαίνει η αντιπολίτευση, λέει τόσο κοστίζουν τα μέτρα, η κυβέρνηση λέει δεν κοστίζουν τόσο, κοστίζουν πολύ παραπάνω. Υπάρχει τεράστια απόκληση, δεν είναι και μια απόκληση της τάξης των 500 εκατομμύριων που λέει στο κάτω-κάτω της γραφής. Okay. Εδώ μιλάμε μια τεράστια απόκληση για δισεκατομμύρια, τώρα δεν είναι...
0: Είναι καλή η κίνηση που γίνεται αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Βέβαια.
0: Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο κοστολογεί μια πρόταση, αλλά δεν κρίνει αν αυτή είναι πολιτικά σωστή, κοινωνικά επιθυμητή ή αποτελεσματική.
1: Όχι, κοστολογεί.
0: Το κοστολογεί για τον κόσμο, να ξέρει.
1: Όχι. Είναι ανεξάρτητο, κοστολογεί. Η δουλειά του είναι να σου κάνει τη μαθηματική πράξη και να σου βγάλει το νουμεράκι. Τίποτα άλλο, δεν παίρνει θέση.
0: Ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο? Βασίζεται σε αντίστοιχες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών δημοσιονομικών θεσμών?
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει, όπως σας είπα, τις μαθηματικές του φόρμουλες κάτω, έχει όλα τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Έτσι δουλεύουν όλα τα κράτη. Δηλαδή, όλα τα κράτη έχουν τα επίσημα στοιχεία, έχουν τις μαθηματικές τους φόρμουλες και βάσει αυτών, το οποιοδήποτε μέτρο θέλουν να εφαρμόσουν, έρχονται και βάζουν δίπλα το νουμεράκι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι λίγο μαθηματικά απλά με τα λογισμικά που υπάρχουν σήμερα και τις γνώσεις της στατιστικής και της οικονομετρίας, πολύ εύκολο να βρεθεί. Με τους υπολογιστές το τι κοστίζει.
0: Εκτιμάτε ότι υπάρχουν προτάσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κοστολογηθούν, όπως μεγάλα έργα υποδομών, αμυντικές προμήθειες ή μέτρα με πολλές και δύσκολα προβλέψιμες παραμέτρους? Και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η αβεβαιότητα, εκτιμάτε?
1: Εκεί πάλι έρχεσαι και κάνεις εκτιμήσεις. Δεν μπορείς να το κοστολογήσεις, γιατί υπάρχει κάποια βεβαιότητα όταν θα έρθει και θα πει για ένα μέτρο, παραδείγματος χάρη, ότι θα κάνω κάποιες προμήθειες και θα έλω να κινήσω, ξέρω εγώ, και ιδιωτικά κονδύλια και αυτό θα μου αποφέρει τάδε έσοδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι εκτίμηση. Είναι εκτίμηση και έχει πολύ συμπεριφορικό μέσα. Δηλαδή, προφανώς μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι πιο δύσκολη η κοστολόγηση εκεί, έχει μεγαλύτερο διάστημα εμπιστοσύνης, όπως λέμε. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς το τι σημαίνει αυτό. Αυτά που μπορείς με βεβαιότητα να πεις, είναι συγκεκριμένα πράγματα που έχει στα νούμερα. Αλλά από εκεί και μετά, όταν μπαίνουν πολλοί παράγοντες στη μέση, προφανώς εκεί κάνεις μια εκτίμηση και όχι μια ακριβή κοστολόγηση.
0: Ένα ενδιαφέρον ζήτημα πάλι που έχει μάλλον ενδιαφέρον είναι ο χρόνος. Γιατί προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία πριν από τις εκλογές και τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση πρόωρος προσφυγής στις κάλπες?
1: Υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσει να γίνει σωστή κοστολόγηση, να γίνει εξειδίκευση, διότι μπορεί να ζητηθεί από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να γίνει εξειδίκευση κάποιων μέτρων. Τι εννοεί το κάθε κόμμα με κάποιο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Άρα για να υπάρχει αυτή η προθεσμία να μπορέσει να κάνει την σωστή κοστολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη και να μπορέσει να βγει μετά να δώσει και το δικαίωμα στα κόμματα να υπερασπιστούν αυτά τα νούμερα στον κόσμο. Τώρα στην πρόωρη προσφυγή στην κάλπη νομίζω πάλι το ίδιο, το είπατε πριν, ότι και πάλι θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση το ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως, αν και εγώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόωρη προσφυγή αυτή την περίπτωση.
0: Κοστολόγηση δεν έκανε τώρα, δεν θα στείλανε τα κόμματα για τις εξαγγελίες που κάνανε στην.
1: Δεν έχουν, αλλά από ό,τι ακούω και από τις τοποθετήσεις τους είναι στα του ντου που λέμε. Είναι να το κάνουν, ότι θα τα στείλουν.
0: Αν ένα κόμμα αλλάξει την πρότασή του μετά την κοστολόγηση ή αποφασίσει τελικά να μην την εφαρμόσει, τι γίνεται? Παραμένει η κοστολόγηση ως σημείο αναφοράς ή η διαδικασία σταματάει εκεί?
1: Αυτό το πώς το εννοείτε? Δηλαδή, έχω στείλει ένα πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και μετά λέω κάτι άλλο?
0: Ναι, και μετά λες.
1: Θα πρέπει να ενημερώσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να σου κάνει την κοστολόγηση σωστά. Δηλαδή, δεν είναι τώρα εδώ πέρα, δεν παίζουμε ένα άλλα να δώσουμε στο Συμβούλιο και άλλα να βγούμε να πούμε την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Μπορούμε να ελπίζουμε ότι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο μπορεί να ελέγξει εκ των υστέρων μια κυβέρνηση, αν εφάρμοσε τελικά όσα έχει υποσχεθεί.
1: Δεν είμαι βέβαιη ότι τώρα το νομικό καθεστώς, δεν το μπορώ να πω, δεν το γνωρίζω το νομικό καθεστώς, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να ασκήσει και ελεγκτικό ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να έχει το ρόλο του να βάζει τα νουμεράκια και να κοστολογεί. Τώρα για τον ελεγκτικό ρόλο επιφυλάσσομαι.
0: Δεν πιστεύω ότι ήταν έτσι. Εγώ δεν
1: νομίζω. Επιφυλάσσομαι γιατί δεν νομίζω ότι ο ρόλος του είναι αυτός, είναι ανελεγκτικός. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι σαφές, δεν θα μπορούσε να είναι και ακριβώς έτσι. Υπό ποια έννοια? Ότι μπορεί να έχεις δώσει ένα πρόγραμμα, για να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά οι συνθήκες αύριο το πρωί να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή μπορεί να γίνει μια άλλη κρίση, μπορεί να γίνει ένας άλλος πόλος, μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν σημαίνει ότι κρατάς τις ίδιες προτεραιότητες, γιατί συμβαίνουν και γεγονότα που δεν τα έχεις υπολογίσει. Άρα δεν είναι, πώς να το πω θέσφατο, δεν είναι αυστηρά ότι είπα 10 μέτρα, δεν και σώνε αυτά τα 10 μέτρα απολύτως, πρέπει να τα τηρήσω ως Ευαγγέλιο, διότι αν αλλάξω συνθήκες θα πρέπει να αλλάξω και εγώ στρατηγική. Το ίδιο κάνουν οι επιχειρήσεις, το ίδιο κάνουμε και εμείς στα σπίτια μας. Όταν αλλάζω συνθήκες λέμε για να ξαναδώ τα έξοδά μου, για να ξαναδώ τα έσοδά μου. Όμως όταν βγαίνεις και υπόσχεσαι ότι με βάση τις δεδομένες συνθήκες εγώ θα εφαρμόσω 1, 2, 3 πράγματα, αυτό είναι ένας κεντρικός κορμός ενός προεκλογικού προγράμματος. Ο κεντρικός κορμός δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αλλάξουν τα γύρω-γύρω, αλλά ο κεντρικός κορμός ενός προεκλογικού προγράμματος παραμένει. Άρα επί αυτής της βάσεως θα πρέπει να κριθούν τα κόμματα και επί αυτής της βάσεως έρχεται και κοστολογή και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί η κοστολόγηση να περιορίσει προεκλογικές υπερβολές?
1: Σίγουρα. Σίγουρα και εγώ περιμένω με μεγάλη αγωνία, επειδή όπως σας είπα έχω ακούσει ότι θα στείλουν όλα τα κόμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, περιμένω με μεγάλη αγωνία να δω τα επίσημα νούμερα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε λίγο πολύ εκτιμήσεις, αλλά δεν έχουμε τα επίσημα νούμερα στα χέρια μας για να είμαστε και ακριβείς. Άρα ο φορέας είναι αυτός που θα μας πει και περιμένω με μεγάλη αγωνία, γιατί πραγματικά έχει σημασία να καταλάβουμε αν μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια παροχές, για 3, για 5 ή για 15 και σε ποιο βάθος χρόνου, έτσι, γιατί το ένα είναι το απόλυτο νούμερο, το άλλο είναι το νούμερο και η χρονική διάρκεια, γιατί είναι άλλο τα 2 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο, είναι άλλο τα 2 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια, είναι άλλο τα 15, καταλαβαίνετε. Οπότε εδώ θα έρθει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και με τις συγκεκριμενοποίησεις που θα ζητήσει, με τις διευκρινήσεις που θα ζητήσει, θα μας τα βάλει σε μία σειρά, ότι κάθε χρόνο το πρόγραμμα του τάδε κόμματος κοστίζει τόσο. Τελείως. Απλά πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Σας είπα από την αρχή ότι θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες μεταρρυθμίσεις, το λέω εγώ, που φτιάχτηκε αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Διότι είμαστε σε μια εποχή που δεν μας παίρνει κιόλας, να το πω όπως το λέει και ο κόσμος, να λέμε πράγματα που δεν ευσταθούν και να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, έχουμε περάσει πολύ δύσκολα ως Έλληνες, έχουμε φάει πάρα πολλά χρόνια σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην το επαναλάβουμε.
0: Προλάβα την τελευταία μου ερώτηση, οπότε με έχετε καλύψει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να εξηγήσουμε ένα πολίτη με μια φράση, γιατί πρέπει να τον ενδιαφέρει η κοστολόγηση, νομίζω το είπατε.
1: Ναι, και θα το ξαναπώ, διότι δεν είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μιλάω, μου αρέσει να μιλάω απλά. Ο κάθε άνθρωπος μας ακούει αυτή τη στιγμή, στο σπίτι του δεν κάνει έναν υπολογισμό στο κεφάλι του, ας πούμε, τι έσοδα έχω, τι έξοδα, αλλάξανε συνθήκες, αυξήθηκε το ρεύμα, αυξήθηκε η βενζίνη, το ντίζελ, άρα πώς θα αλλάξω, δεν πρέπει να ξέρω τι μπαίνει, τι βγαίνει κτλ. Λοιπόν, όπως ξέρουμε στο σπίτι μας τι μπαίνει και βγαίνει, πρέπει να ξέρουμε και στο κράτος τι γίνεται. Δεν μπορεί να ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Άρα αυτό είναι, νομίζω, εκ των όνων κάνευ, ότι πρέπει να ξέρουμε τι μέλη γενέστε και ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε, ποιον δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και είναι καλό για τα ίδια τα κόμματα να αποκτήσουν πιο έτσι, συμπεριφορά, πώς να το πω, απέναντι στον πολίτη, με σεβασμό.
0: Ναι,
1: να αντιμετωπίσει τον πολίτη με σεβασμό και χωρίς υπερβολές.
0: Μπορούμε να βρεθούμε, λέτε, σε καμιά περίπτωση που το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα λέει τόσα και το κόμμα θα επιμένει ότι δεν είναι τόσο, είναι το άλλο.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούμε εκεί. Και δυστυχώς, επειδή στην πολιτική έχουμε δει και διάφορα, λόγω να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, αντιπαραθέσεις τέτοιου τύπου για να μπορούμε να πείθουμε, φοβάμαι ότι θα το δούμε και αυτή τη φορά. Ελπίζω σε λιγότερο βαθμό όμως από άλλες φορές, γιατί πια και οι δημοσιογράφοι έχω παρατηρήσει σε όλες τις εκπομπές και σε όλα τα κανάλια, και οι δημοσιογράφοι είναι λίγο πιο αυστηροί με τους καλεσμένους τους πολιτικούς και λίγο τους τριμώχνουν, πείτε μου πού θα βρεθεί αυτό το δισεκατομμύριο, τα 500 εκατομμύρια κτλ. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, και αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό, διότι βάζουμε τα κόμματα μπροστά σε μια πιο υπεύθυνη στάση και να σκεφτούν, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν και ανθρώπους. Απλώς πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι και να δούνε και τι κάνουν τα άλλα κράτη και να σκεφτούμε και έξυπνες λύσεις. Και επειδή είπα να δούμε τι κάνουν τα άλλα κράτη, δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνει κάτι η Γαλλία ή η Ισπανία, αυτό μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, γιατί εμείς έχουμε άλλες συνθήκες.
0: Λογικό.
1: Όμως μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα και να δούμε αν μπορεί να προσαρμοστεί στα δικά μας δεδομένα. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορεί να γίνουν πιο υπεύθυνοι και αυτοί στις θέσεις τους, γιατί έχουμε δει πολλή ανευθυνότητα. Εγώ θα το πω, δεν μασάω τα λόγια μου. Έχουμε δει πολλή ανευθυνότητα στην πολιτική. Και δεν μου αρέσει γενικά εμένα ως άτομο να βλέπω ανεύθυνες στάσεις και ανθρώπους που το βλέπουμε πάρα πολύ δυστυχώς. Με λυπεί πολύ αυτό, τυχοδιοκτισμό. Βλέπουμε πολύ τυχοδιοκτισμό στην πολιτική. Βλέπουμε πολλά πρόσωπα πάνε και έρχονται από τη μία άκρη ως την άλλη.
0: Έτσι.
1: Αυτό δυστυχώς δεν είναι καλό για την πολιτική, δεν είναι καλό για τη χώρα. Ελπίζω ότι θα πάμε σε καλύτερες μέρες.
0: Μακάρι. Μια τελευταία ερώτηση, ενδεχομένως αυτό που καίει τις ημέρες μας, ότι η αύξηση της βενζίνης.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν έρθεν και κακήθεν διάφορες απόψεις που λέει πρέπει να μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει το φόρο. Η κυβέρνηση θέλει να ζητήσει άδεια, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ άλλες χώρες στην Ευρώπη το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και η Ιταλία το είχε κάνει προκαιρού.
1: Ναι, το έκανε μονομερός, το πήρε πίσω και κοιτάει να δει πώς θα κλείσει την τρύπα τώρα η Ιταλία. Όμως να πω, το ότι κάποια κράτη μπορούν και το κάνουν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι μπορούν όλοι να το κάνουν, διότι έχουν άλλες δημοσιονομικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ελλάδα εξαρτάται πάρα πολύ λόγω της στενότητας της δημοσιονομικής που έχει, είναι μεγάλο το κονδύλι των εσόδων από τον ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοιο μεγάλο πρόβλημα άλλες χώρες που έχουν κάνει τη μείωση του ΦΠΑ. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν εξετάζουν τα ίδια πράγματα.
0: Φόρο,
1: έχουν περισσότερα έσοδα από αλλού. Δηλαδή, ο φόρος του ΦΠΑ.
0: Ναι, στην Ελλάδα έχει πάρει πολύ φόρο.
1: Εμείς έχουμε. Τα έσοδά μας είναι αρκετά από το ΦΠΑ.
0: Είναι αυτό
1: τον
0: που ακούγεται τελευταία, ότι η βενζίνη από τα δηλητήρια ελληνικά πριν και η Κύπρος έχει ένα 67-70 την.
1: Επίσης, να πω και κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό. Το είπα λίγο νωρίτερα για θέμα ανταγωνιστικότητας. Αν μειώσουμε το ΦΠΑ εδώ, λιγότερο από το 25% θα φανεί στον πολίτη. Όλα τα υπόλοιπα θα χαθούν στη διαδρομή.
0: Γιατί?
1: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα το λέω, διότι δεν έχουμε διορθώσει το δομικό πρόβλημα, και η μεγάλη μου κριτική εμένα στην κυβέρνηση είναι αυτή. Δεν έχει διορθώσει το διαρθρωτικό πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Είναι λίγοι παίκτες στην αγορά και κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι λίγοι παίκτες, δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα, οι τιμές είναι μεγαλύτερες. Υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες. Εγώ θέλω να δω μια ανάλυση και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα να μου πούνε, επειδή έχει ακουστεί και σε διάφορες εκπομπές και βγαίνουν και αγρότες και λένε ότι από μένα φεύγει, ξέρω εγώ, 80 λεπτά και στο βοράφι φτάνει 2,5 ευρώ. Πού πάνε, ή 3. Πού πάνε όλα αυτά. Θέλω να δω μια τέτοια ανάλυση. Εγώ αυτό θέλω να διορθώσει. Αν διορθωθεί αυτό, ναι, τότε μπορούμε να μιλάμε πιο εύκολα για μείωση του ΦΠΑ. Υπό την έννοια ότι θα τη δει και ο πολίτης. Τώρα δεν θα τη δει ο πολίτης.
0: Αλλιώς, άμα γίνει, οι μεσάζοντες πάντα είναι διαχρονικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Μεσάζοντες και το γεγονός ότι ναι, χάνεται κάπως την πορεία και οι εταιρείες θα απορροφήσουν, οι επιχειρήσεις θα απορροφήσουν την υπόλοιπη μείωση του ΦΠΑ για να έχουν υπερκέρδη. Μετά θα συζητάμε πάλι πώς θα ελέγξεις τα υπερκέρδη των εταιρεών.
0: Ούτε, δηλαδή, ούτε ο αγρότης που παράγει το προϊόν είναι ικανοποιημένος, ούτε ο πολίτης που παίρνει το
1: ακριβώς
0: προϊόν. Ακριβώς. Ο ενδιάμεσος, με όλη η ιστορία, αυτός είναι ικανοποιημένος.
1: Και οι επιχειρήσεις που γίνεται και λόγος, με την έννοια ότι ακούμε, λέμε τα υπερκέρδη και τα υπερκέρδη και γιατί να κάνουμε και να δούμε για τα υπερκέρδη τους. Ναι, άμα είναι λίγοι παίκτες, δεν μπορείς εύκολα να τους ελέγξεις. Οπότε αυτό δεν έχει διορθωθεί, δυστυχώς. Και υπό αυτή την έννοια έχουμε άλλη δυσκολία. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να πούμε, επειδή άλλα κράτη το κάνανε, ας το κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή ο γείτονας πήρε αυτοκίνητο με την ίδια δουλειά που είναι BMW, να πάω να πάρω κι εγώ. Μα δεν έχω τα ίδια εισοδήματα, δεν έχω τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δάνεια που έχει ο γειτονάς μου. Πώς θα το κάνω δηλαδή. Τα οικονομικά, επιτρέψτε μου να πω αυτό, είναι κατακλείδι, τα οικονομικά είναι απλά. Παρόλο που σε περισσότερους τα συχαίνονται. Όμως είναι απλά. Αρκεί κανείς να σκέφτεται απλά. Δηλαδή, τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Τι κάνω. Τι βγάζω, τι ξοδεύω. Άμα το καταλάβουμε αυτό και δούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το κράτος, εκεί θα λύσουμε πολλές μας απορίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στη 1 η ώρα πάλι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Καλώς μεσημέρι.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στα αιτία της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτιρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ταυτοποίηση των θυμάτων, με τις οικογένειες των Αμερικανών να έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Πέρος όμως θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Πράγματι, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια αυτής της φωνικής έκρηξης, θα λέγαμε, αφού ολοκληρώθηκε η πολύ δύσκολη επιχείρηση ανάστασης των αγνοούμενων, των νεκρών. Πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια αυτής της σφοδρής έκρηξης. Να πούμε ότι ο χώρος εκεί έχει αποκλειστεί και με παρουσία, 24ωρη παρουσία της αστυνομίας, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Περιττό να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι ο οδός Λυσσικράτους θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα αποκλεισμένη, κλειστή. Τα συντρίμια, τα υλικά από την κατάρρευση του κτηρίου μεταφέρονται με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων με τα μηχανήματα έργου, τα φορτηγά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου οποτεδήποτε χρειαστεί να γίνει σχετικός έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες για να εντοπίσουν κατά τη διάρκεια των ερευνών στοιχεία και υλικά που θα τους βοηθήσουν στην έρευνα για την διακρύβωση των αιτιών της έκρηξης. Όλα δείχνουν, Κωνσταντίνα, από την πρώτη εικόνα ότι η έκρηξη μάλλον σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, εκεί που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στο μπάνιο, φαίνεται ότι εκεί προφανώς είχε συσσωρευτεί φυσικό αέριο, και όταν πήγε η γυναίκα να ανάψει το φως ή να μπει μέσα, προκλήθηκε ο σπινθυρισμός. Ελάχιστο, δεν χρειάζεται κανένα, είναι πολύ έφλεκτο το φυσικό αέριο, μας λένε, και πιθανότητα έτσι προκλήθηκε η έκρηξη. Το ερώτημα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαωρία, όπως όλα δείχνουν. Δύο είναι τα σενάρια, είτε υπήρχε κάποια βλάβη στο συγκεκριμένο όροφο ή σε κάποιο άλλο σημείο του κτηρίου, διότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και ανεβαίνει ψηλά, και κατά κάποιο τρόπο συσσωρεύτηκε στο συγκεκριμένο χώρο, είτε από κάποια μέλη, δηλαδή ίσως να είχαν ξεχάσει κάτι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να προκληθεί αυτή η έκρηξη. Διότι, από ό,τι λένε οι ειδικοί, Κωνσταντίνα, για να γίνει μια τέτοια μεγάλη έκρηξη χρειάζεται μεγάλη διαρροή αερίου, είτε έγινε σταδιακά μέσα σε κάποιες μέρες που συσσωρεύτηκε αυτό το αέριο σε κάποιο κλειστό χώρο, πρέπει να είναι και κλειστό χώρο, ή κάτι έγινε, μια ακραία διαρροή μέσα σε λίγες ώρες που προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία λοιπόν που
1: Δημήτρη, δεν είχαμε όμως, δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος οι γείτονες να πούν ότι είχαμε κάποια οσμή αερίου τις προηγούμενες ημέρες?
2: Το είπε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, γι' αυτό το πιθανότερο σενάριο είναι κάτι να έγινε μέσα σε λίγες ώρες που να προκάλεσε αυτή τη μεγάλη διαρροή, είτε και η γυναίκα να ξύπνησε και να ένιωσε αυτή την οσμή και να πήγε να δει τι συμβαίνει, και να είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Οι εμπειρογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν αναλάβει την έρευνα στη συνεργασία με την αστυνομία, προσπαθούν να εντοπίσουν όλο το δίκτυο που είχε εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο κτίριο, από τις σωληνώσεις μέχρι τους μετρητές. Στον πρώτο όροφο, οι ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είχε γίνει εγκατάσταση φυσικού αερίου, αλλά το 2021 είχε διακοπεί, διότι διαπιστώθηκε ότι ο Λέβητας εκεί είχε μπει σε κοινόχρηστο χώρο που δεν επιτρέπεται, και από τότε λένε ότι δεν υπήρχε φυσικό αέριο στο συγκεκριμένο όροφο. Η εταιρεία διανομής αερίου που έκανε τον έλεγχο την ημέρα της έκρηξης μέχρι την οδό Λυσσικράτους, όπου φτάνει ο αγωγός, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τον αγωγό, οπότε το όποιο πρόβλημα εντοπίζεται μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Από εκεί και έπειτα όλα τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Και στην υπόθεση, η άλλη δύσκολη διαδικασία, Κωνσταντίνα, όπως ανέφερες, είναι πλέον η διαδικασία με τις οικογένειες, της ταυτοποίησης. Έχουν φτάσει από την Αμερική συγγενικά. Της ταυτοποίησης έχουν φτάσει από την Αμερική

0: Είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι, η γυναίκα βρέθηκε κοντά στο μπάνιο και ο άντρας, ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε και αυτός στο κρεβάτι.
1: Στο δωμάτιο. Τώρα θα, από αύριο νομίζω ότι η πολεοδομία θα πάει να εξετάσει και τη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια.
0: Ναι, γιατί χτες βρέθηκε και ο κύριος Ελιακάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά τα δύο διπλανά κτίρια, δεξιά και αριστερά, είναι ετοιμόρροπα. Άφησε να εννοηθεί ότι είναι προς κατεδάφιση, δεν μπορούν να κατοικηθούν. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές που έχουν υποστεί. Ενώ πολλές ζημιές έχει και το απέναντι κτίριο στην οδό Λύση Κράτους, το οποίο και αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Αύριο κλιμάκια της Πολεοδομίας Αθηνών θα πραγματοποιήσουν τους πρώτους ελέγχους προκειμένου να γίνει και επίσημα η πραγματογνωμοσύνη και ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό λέμε, Κωνσταντίνα, ότι η οδός Λύση Κράτους θα μείνει για αρκετό καιρό αποκλεισμένη. Διότι αν διαπιστωθεί ότι πράγματι τα κτίρια αυτά, τα διπλανά, δεξιά και αριστερά, είναι ετοιμόρροπα, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάρρευσή τους. Εδώ εμπλέκεται, να πούμε, και το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι είναι παλιά κτίρια διατηρητέα. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να δούμε ακριβώς πώς θα είναι από εκεί πέρα η διαδικασία, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους περίοικους εκεί, αλλά και για όσους περνάνε από την οδό Λύση Κράτους.
1: Ακριβώς. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, καθώς είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν πολλά προβλήματα από τα νερά, κατολισθήσεις, ενώ έχουμε και τελευταίο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για σήμερα το απόγευμα, και με θυελώδεις ανέμους αλλά και με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, με σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να διατηρούν σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα, Κυριακή 27 Απριλίου. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Ισχυρά φαινόμενα τώρα αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα, καθώς και στις δυτικές Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες. Τώρα, στην Εύβοια, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν έως το απόγευμα, ενώ παράλληλα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Να πούμε εδώ χτες, Κωνσταντίνα, στα πολιτικά της Εύβοιας, οι προεδρικές δυνάμεις χρειάστηκαν να επέμβουν τα ξημερώματα για τον αποκλεισμό ενός άντρας και μιας γυναίκας 55 ετών με καταγωγή από το Ισραήλ. Οι δύο άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες, καθώς φερτά υλικά είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Κάλεσαν το 112 και μετά τον εντοπισμό τους κοινοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το προσβεστικό κλιμάκιο Ψαχνών, με τους πυροσβέστες να προσεγγίζουν το σημείο και μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο στην Καμαρίστα τα δύο άτομα. Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Στα Ψαχνά υπάρχουν προφορίες για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ στην περιοχή Τριάδας τα νερά έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Σκιάθο, όπου μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου μετατράπηκε σε λίμνη. Δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ τα αρνητικά νερά έφτασαν μέχρι και στα καταστήματα και παρέσυναν ακόμα και τραπέζια. Ενδεικτική, να κλείσουμε εδώ, Κωνσταντίνα, τη ένταση βροχόπτωση είναι η καταγραφή περισσότερων από 130 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου μία ώρα στην περιοχή της Σκιάθου. Κωνσταντίνα.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε επιφυλακή λοιπόν για λίγες ώρες ακόμη, κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός κάνει και μια αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ.

0: Πολιτείες Αμερικής, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Και βεβαίως το βασικό μήνυμα που εκπέμπει σε ό,τι αφορά και την εξωτερική πολιτική είναι ότι σε μια εποχή, όπως αναφέρει, όπου οι κανόνες και οι διεθνείς συμφωνίες δοκιμάζονται, η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο. Και εκπέμπει ένα μήνυμα σε σχέση με την Τουρκία ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Προσθέτει όμως ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στις οικονομικού περιεχομένου και επενδυτικού επαφές που είχε στην Νέα Υόρκη. Και θα έλεγε κανείς ότι εκπέμπει και ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό που έχει να κάνει με το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια. Τονίζει ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όπως αναφέρει ο Πρωθυπουγός και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Βεβαίως η επόμενη περίοδο είναι πολύ κομβική, θα έλεγε κανείς, και για την κυβέρνηση και πολιτικά σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αντιμετώπισης της ακρίβειας. Έχουμε αυτή την εβδομάδα την πρώτη φάση των ανακοινώσεων που θα αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης. Στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε τις επόμενες ανακοινώσεις που θα αφορούν πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως έχουμε σε εξέλιξη αυτό το 15ήμερο, 20ήμερο, μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το κατά πόσο θα υπάρχουν οι αναγκαίες δημοσιονομικές ευελιξίες ώστε η κυβέρνηση να έχει το πράσινο φως, θα έλεγε κανείς, δημοσιονομικά για να προχωρήσει σε μέτρα όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Πρωτοβουλία από ο κ. Μητσοτάκης και από τις ΗΠΑ το συνέδεσε απολύτως με το κατά πόσο θα ληφθούν αποφάσεις ευρωπαϊκές που να δίνουν αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία. Επίσης να πούμε ολοκληρώνοντας ότι στην ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και στην αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης που η υψηλή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στην πρώτη φάση της επίσκεψης στο Σαν Φρανσίσκο. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι χρειάζονται, όπως αναφέρει, κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Και σχολιάζει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ότι πως όταν ακόμη και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Και προσθέτει ότι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία και στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως κάθε Κυριακή, μετά την ανασκόπηση και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτές θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοβρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για θέατρο του παραλόγου στο φόντο της έκρηξης των τιμών των καυσίμων μεταξύ του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του, κάνει λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη του πολίτη, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα, ενώ κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις τους στην οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα δεν χρειάζεται υποδείξεις και προσβολές, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επαναλαμβάνει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, για μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ και μόνο μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει τα ευκολόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα είναι κούφια λόγια, όχι μόνο για την κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης απορρίπτουν συστηματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου και τις δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχέτη κοροϊδία είναι σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι αναφορές του Πρωθυπουργού για το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Νομιμότητα, όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές παρεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του ΙΠΑ και Ισραήλ από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν. Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, με την Κουμουνδούρα να εστιάζει ιδιαίτερα στο κόστος ζωής, καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για το ιδιωτικό χρέος, αντιπαραβάλλοντας τη δική του πρόταση για προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε. Στον διεθνή χώρο τώρα, η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι υποπτοί για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Fairford της Βασιλικής Αεροπορίας στη νοτιοδυτική Αγγλία. Περίπου 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης και κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε κέντρο αναψυχής. Η ειδική μονάδα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων, διευκρινίζει η αστυνομία. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Νότια Αφρική, 17 νεκροί και 15 τραυματίες από πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg. Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η Νοτιοαφρικανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα. Στον Καναδά τώρα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητας της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Και πάλι στα δικά μας, εβδομάδα εξελίξεων είναι και αυτή που ξεκινά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκδοση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών και άλλων προσώπων είναι θέμα χρόνου. Ο ανακριτής θα αναζητήσει νέα στοιχεία μέσα από τις επικοινωνίες και τα μηνύματα που ενδέχεται να φέρουν εκ νέου πρόσωπα στο γραφείο του για κατάθεση, ενώ θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών και για τρίτο πρόσωπο. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κλειδί λοιπόν για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι επικοινωνίες των δύο γιατρών, των δύο προφυλακισμένων γιατρών και όχι μόνο. Για το λόγο αυτό, στο αίτημά του, ο δικαστικός λειτουργός προς το Δικαστικό Συμβούλιο ζητώντας την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα, ενώ μεγάλη σημασία έχει να δούμε και το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η άρση του απορρίτου αυτού του είδους των επικοινωνιών. Αμέσως μετά, όταν τα δεδομένα δηλαδή αυτά αναλυθούν και φτάσουν στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, τα στοιχεία αυτά θα τα αξιολογήσει, προσπαθώντας να τα συνδυάσει με τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας που ο ίδιος προσεκτικά και βήμα-βήμα σχηματίζει από την ημέρα που πήρε στα χέρια του το φάκελο για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα αντικειμενικά αυτά ευρήματα που θα προκύψουν από την άρση των επικοινωνιών, όπως είπε και εσύ Κωνσταντίνα, έχουν μεγάλη σημασία και οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες που περνούν όλες αυτές τις ημέρες από το ανακριτικό γραφείο και όπως έχει φανεί, εισφέρουν καινούργια στοιχεία, για τα οποία δεν είχαν αναφερθεί στο προηγούμενο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Και βεβαίως αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου πια, πέραν πάσης αμφιβολίας, να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως έχει καταθέσει 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έχει πει στον ανακριτή ότι εκείνη επικοινώνησε με αναισθησιολόγο την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να ζητήσει το αντίδοτο. Και βεβαίως αυτά τα στοιχεία όλα, εκτός από τους μάρτυρες που θα κληθούν εκ νέου ίσως στο ανακριτικό γραφείο, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε να καλούνται σε συμπληρωματική απολογία και οι δύο προφυλακισμένοι. Τέλος να σου πω, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός, μέσω της υπεράσπισής του, παρακολουθεί, όπως βεβαίως και η σύζυγός του, τις εξελίξεις και αναμένει, αφού προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία, πιθανότατα προς τα μέσα ή στο τέλος Οκτωβρίου, να υποβάλει σχετικό αίτημα για την αποφυλάκησή του και την αντικατάσταση με το γνωστό Βραχιολάκη.
1: Κωνσταντίνα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι μάλιστα του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό. Ο Γιώργος Σάτρας θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει η τιμή στα 16 με 17 ευρώ, ενώ σήμερα πωλείται, να πούμε, στα 13 με 14 ευρώ. Παράλληλα, η παραγωγή έχει επηρεαστεί και από τις ζωονόσους που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Να πούμε ότι χιλιάδες ζώα χάθηκαν με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθεσιμότητα πρώτης ύλης για την παραγωγή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με την γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπήρειο Πρωτοψάλτη, το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως σε Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία. Από την πλευρά τώρα του Υπουργείου προαναγγέλλεται σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας με έμφαση την ανασύστηση του ζωικού κεφαλαίου, την ενίσχυση των μέτρων διασφάλειας και τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις ζωονόσους. Οι φορείς του κλάδου τονίζουν ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση της εξαγωγικής δυναμικής της φέτας, χωρίς όμως το εθνικό προϊόν POP να καταστεί απρόσιτο για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική στήριξη της ελληνικής τυροκομείας. Κωνσταντίνα.
1: Γιώργο Σάτρα, ευχαριστούμε πολύ. Από σήμερα έως και την 5η, 1η Οκτώβρη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της κυκλοφορίας λόγω εργασιών. Ελεύθερη είσοδος και σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Στέφανο Λεμονίδη. Στέφανε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους αγωνιστεί στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Γερμανία για το National League. Η Εθνική, όπως είναι γνωστό, κέρδισε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι την πρώτη αγωνιστική και φιλοδοξεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχασε χθες 82-84 από τον ΠΑΟΚ με τρίποντο του Όσμαν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 93-80 την ΑΕΚ και στις 8 το βράδυ στο Περιστέρι θα γίνει ο τελικός του Super Cup. Περισσότερα στο Sports Hit που ακολουθεί.
1: Στέφανε Λεμονίδη, σε ευχαριστούμε. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκονται οι Διονύσης Δελής και Στέφανος Λεμονίτης.

Χαίρετε, χαίρετε. Πριν 3 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς την κίνηση της Κυριακάτικης Πορσίτη. Για εκεί με πλούσια τα ελέη, παραπονό δεν έχουμε. Η τελευταία του Σεπτέμβρη. Λιγάκι βαριά και νοχελική. Πόσο πρέπει για να πιάσει το αυγενικό του λεμονίδι. Δεν πειράζει, ευκαιρία να ξεκουραστεί. Το απόγευμα και όσο βραδιάζει θα είναι τηλεοπτικό μπροστά σε καναπέ, ξέρεις, αυτό μια χαρά. Όχι μπροστά, πάνω στο καναπέ, εσύ. Μπροστά θα είναι τηλεόραση. Γιατί έχει αυτό τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, σε μια διαδικασία που χθες, αν μη τι άλλο, μας έκανε σοφότερους. Κάποιοι το είπαν η πρώτη μέρα της επόμενης διαδικασίας εδώ στα μέρη μας. Η πρώτη φορά δηλαδή που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι πια δεν θα στη δυο σας. Και έβαλε στον Αντρέα την Κέρι που θέλει να το επαναλάβει απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό. Τελικός και κλεισμένον στο Περιστέρι στις 8. Λίγο πριν 6.000 Έλληνες στο Augsburg στήσουν χορούς και πανηγύρια. Και τη δεύτερη στροφή του Nations League και την επιστροφή της Ελλάδος στην Γερμανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ειδική κατηγορία κάποτε. Να συγκεντρώσουμε όλα εκείνα τα μάτς η Ελλάδα στη Γερμανία. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όταν η εθνική ομάδα παίζει γενικά και όταν η εθνική ομάδα παίζει εκεί. Η πρώτη του Jürgen Klopp εντός έδρας για τη Mannschaft. Η πρώτη δική μας μετά την νίκη στο Βελιγράδι. Και ζήσαμε εμείς καλά. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός και πάντα υπομονετικός, Βαγγέλης Δημακόπουλος. Γεια σου, Βαγγέλη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984, θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: την ώρα που φιλορούσε ο Διονύσης Δελής.
1: Πρόλογος λέγεται.
0: Πώς τη λέγεται?
1: Πρόλογος.
0: Πρόλογος είναι κυρίως θέμα αυτό που έκανε.
1: Σημασία έχει πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις.
0: Πόσες λέξεις, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρε μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα.
1: Και το χρόνο σου.
0: Τέλος πάντων, την ώρα που ο Διονύσης Δελής έκανε τον πρόλογο του με το δικό του γλαφυρό τρόπο, έσκασε η βόμβα. Το NBA έστειλε πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας και επίσημα. Και τώρα, άντε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και φυσικά για να μάθουμε, ένας ξέρει τα πάντα, ο Διονύσης Δελής, μπορείς να μας διαφωτίσεις.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και η ανακάλυψη της Αμερικής.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Είναι μια εξέλιξη, είναι σε μια κουβέντα σε εξέλιξη κοντά μια διετία πλέον. Αναφορικά με τον τρόπο που προσπαθεί να πατήσει το NBA το πόδι του στη Γραία Ήπειρο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του.
0: Δηλαδή θα αναλάβει τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
1: Στεφανέ, παγκοσμιοποίηση. Το NBA, το οποίο δεν υπάρχει τις ομοσπονδίες, είναι μια επαγγελματική λίγα.
0: Συνειδητοποιεί
1: ότι υπάρχει έδαφος, ούτως ή άλλως πλέον το NBA μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 120 ξένους. Δεν είναι αμερικανικό πλέον το πρωτάθλημα του NBA, είναι παγκόσμιο προϊόν. Θέλει να βάλει και το ένα πόδι του από την πλευρά του Ατλαντικού, την από εδώ. Απλό είναι, κάνει διάφορες απόπειρες. Σου θυμίζω ότι κανένα δύο μάτς το χρόνο γίνονται στο Λονδίνο. Προσπαθεί να ανοίξει αυτές τις αγορές. Βλέπει έσοδο, βλέπει ενδιαφέρον και θέλει προφανώς να το εκμεταλλευτεί. Οι κουβέντες με την Euroliga δεν είναι καινούργιες. Έγιναν και σε προηγούμενο χρόνο και δεν οδήγησαν πουθενά. Εξού και το γεγονός ότι κάποια στιγμή πήγε να διαχωριστεί η ιδέα του NBA Europe. Δηλαδή, έλα εδώ του να φτιάξω εγώ ένα δικό μου προϊόν. Και δεν χρειάζεται να παίζετε εσείς.
0: Δεν προχώρησε όμως.
1: Πέρσι που τελειώναν συμβόλαια, υπήρχαν προτάσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, περίμενε πολλοί κόσμος δηλαδή, θα κάνει Real Madrid, ας
0: πούμε. Ναι, ναι.
1: Η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο brand από όλους. Η οποία σημειωτών υπέγραψε δεκαετές με την EuroLeague. Κατάλαβα ότι δεν σπάει το NBA αυτό που έχει η EuroLeague, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κάτι φοβερό απαραίτητα. Και έκανε μια επίσημη πρόταση, γιατί είναι τόσο μεγάλο, πώς το λένε, προϊόν, που σου λέει: εδώ, θα σε πάρω εγώ και θα σε κάνω δικό μου. Απλό είναι, αφού δεν θέλετε να τα βρούμε, μπορώ να σε εξαγοράσω. Είναι κλασική διαδικασία αμερικανικού καπιταλισμού.
0: Αυτό τι συνεπάγεται, θα μπερδευτεί το NBA με την Ευρωλίγκα?
1: Αυτό
0: ήταν
1: σημαίνει,
0: δύο ξεχωριστά προϊόντα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι προχωρά αυτό, γιατί η Ευρωλίγκα ανήκει στους μετόχους της.
0: Ναι,
1: οι μέτοχοι είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Mm. Οι ομάδες έχουν λόγο σε όλο αυτό. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει όντως, τότε αυτομάτως το NBA θα βάλει τους κανόνες του και θα προσπαθήσει να φτιάξει με τη δική του ματιά αυτό που εμείς σήμερα κωδικοποιημένα λέμε Ευρωλίγκα, και η οποία ματιά του NBA κατά τη γνώμη μου δεν θα μας βολεύει και καθόλου, γιατί το NBA το βλέπει ως έσοδο και θέλει να ενεργοποιήσει μεγάλες αγορές. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμείς έχουμε τις ομαδάρες μας, αυτό, είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι κλπ. Σε πέντε χώρες παίζεται, αγαπητέ.
0: Σε
1: πέντε χώρες παίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει αυτό το NBA. Το NBA θέλει ενεργό το Βερολίνο, θέλει ενεργό το Παρίσι, θέλει ενεργό το Λονδίνο, θέλει τις μεγάλες πρωτεύουσες, θέλει τα ιστορικά μπραντ. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, ας πούμε, θα ήταν θετικό του να έχει τρεις ομάδες από την Ελλάδα. Και στο λέω αυτό γιατί. Γιατί συζητάμε ότι από του χρόνου μέσω EuroCup ή το PAOK ή το Άρης μπορεί να προσθεθεί και αυτός. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολη θα είναι αυτή η διαδικασία. Ξέρω ότι το μεγαλύτερο και φωτεινότερο τσίρκο αθλητικό του κόσμου, το NBA, όταν μπαίνει σε μια διαδικασία και λέει κάτι θέλω να το κάνω, συνήθως το καταφέρει.
0: Δεν είναι όμως ξεκάθαρο ότι θα είναι άλλο προϊόν η Ευρωλίγκα και άλλο το NBA.
1: Γιατί να είναι. Τι εννοείς, να παίξουν οι ομάδες του NBA με τις ομάδες της Ευρώπης?
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα. Θα προσπαθήσει να φτιάξει. Επειδή μου οι Αμερικάνοι προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε όλα. Προσπαθούν το μπάσκετ να το κρατήσουν δικό τους. Είδες τι κάνανε με τα κολέγια. Mm. Πριν από 5 χρόνια, εάν τολμούσε κάποιος να έχει μια χορηγία σε έναν αθλητή για να τον ψήσει να πάει στο κολέγιο του, του κλείνανε το μαγαζί, μου λέει ο λόγος. Δηλαδή, τιμωρούνταν η ομάδα, τιμωρούνταν το πανεπιστήμιο κλπ. Τώρα τα πανεπιστήμια δίνουν 2 και 3 εκατομμύρια συμβόλαια για να δελεάσουν τους παίκτες. Γιατί? Για να έχουν εκείνοι τους παίκτες, να προκύπτουν αμερικανικά. Να υπάρχει το draft, να μπορεί το NBA να λέει ότι αυτό το προϊόν είναι δικό μου. Όχι να γεννιέται ο Γιάννης στην Αθήνα και να έρχεται 20 χρονών ή ο Ντόνσιτς στη Λουμπιάννα. Θέλουν να κρατήσουν τον έλεγχο. Βλέπουν το έσοδο. Το έχουμε ξανασυζητήσει δυο μας. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί σοβαροί σε αυτό που λέμε sports business, έχουν κατανοήσει ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο προϊόν και ένα μεγάλο κοινό, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορες ανάγκες. Πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο. Οι μισοί Αμερικανοί επιχειρηματίες έχουν αγοράσει ομάδες. Άρα λοιπόν κάνουν και αυτό το άνοιγμα στο μπάσκετ. Μακάρι να γίνει, δεν ξέρω να σου πω. Θα είναι σίγουρα επαγγελματικό, θα είναι σίγουρα NBA και αυτό τα λέει όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Μπορεί και να απαιτήσουν να μην παίζουν στα εθνικά πρωταθλήματα.
1: Και αυτό αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξέλιξη. Γιατί σου λέει, αν εγώ κάνω μια κλειστή λίγα και σε καλύπτω οικονομικά, το NBA θα πληρώνει. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή
0: και
1: να
0: πληρώνει,
1: έχει.
0: Πληρώνει και καλά, έτσι.
1: Μα είσαι, αν δεις το salary cap που είναι ένας δείκτης του τι παίρνανε οι παίκτες πριν από 15 χρόνια και το τι παίρνουν σήμερα, θα καταλάβεις ότι είναι σε άνθηση. Είναι 220 χώρες που έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θέλει να εκμεταλλευτεί τον brand του και να κάνει μια κίνηση επέκτασης. Η σωστή κατεύθυνση είναι η Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Η ιδέα του προφανώς θα είναι τσεκαρισμένη και ξανά τσεκαρισμένη για να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι θέλουν να το κάνουν. Το ότι κάνανε πρόταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε τυχαία.
0: Πήγε με δούριο ύπο να πάρει την Ευρωλίγα μέσω των ομάδων, είδε ότι δεν.
1: Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά η Ευρώπη. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Αμερικανοί. Αυτό δεν τους κάνει. Δεν μπορεί η Ινδιάνα να έχει δύο ομάδες, σου λέει. Δεν μπορεί ο ΑΚΑ ΣΕΦ να είναι 5 χιλιόμετρα και να έχει δύο ομάδες, την πρώτη και τη δεύτερη καλύτερη, ξέρω εγώ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με έναν τρόπο να πιάσουμε όλη την Ευρώπη. Πάρε μια ομάδα στην Κωνσταντινούπολη, πάρε μια ομάδα στην Αθήνα. Πάρε μια ομάδα, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι. Δεν μπορεί να είναι Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας στο ίδιο γήπεδο. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία τους το κάνει πιο δύσκολο. Απ' την άλλη, οι ομάδες που είναι εδώ είναι σαν να λέμε τι τώρα. Δηλαδή, πάρε τον Παναθηναϊκό, πάρε τον Πασπού ή τον Ολυμπιακό. Θα δεχόσουν μια τέτοια κουβέντα. Θα μπορούσες να αποδεχτείς ότι δεν θα παίζεις πια στην Ευρωλίγκα. Γιατί το NBA θέλει μια ομάδα, ξέρω εγώ, της Αθήνας και όχι δύο.
0: Κάποιοι θα δεχτούν πάντως.
1: Μα αν σε εξαγοράσει.
0: Αν σε εξαγοράσει.
1: Προφανώς το αποδέχεσαι.
0: Ναι, θα βάλεις και εσύ τους όρους σου, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ είμαι Ευρωλίγκα, εγώ και εσύ είμαστε μέτοχοι. Και έρχεται ο Δημακόπουλος και λέει: σας αγοράζω. Δεν θα πούμε.
1: Δεν θα πούμε πόσα.
0: Ναι, πόσα πρώτα.
1: Πόσα.
0: Ναι, δεύτερον. Εγώ με το Δελή θέλω να παίζω στο ίδιο πρωτάθλημα. Όχι, θα πει: δεν θα παίζει στο ίδιο πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε δουλειά.
1: Ναι, προφανώς θα υπάρξουν μια συνομιλία, φαντάζομαι, για να φτάσει σε μια συμφωνία.
0: Άλλο Ευρώπη, άλλο Αμερική.
1: Από διάφορα
0: και μονοπάτια. Πρέπει και το NBA να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ευρώπης.
1: Ναι. Είναι αστείο το έσοδο της EuroLeague πάντως.
0: Είναι
1: αστείο. Και όσο το έσοδο μπαίνει τόσο χαμηλά και πηγαίνουμε στο Ντουμπάι και κάνουμε βόλτες, δηλαδή να καταλάβεις τώρα τι σημαίνει EuroLeague. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα ευρωπαϊκό Super Cup. Okay. Ποιο ήταν το κριτήριο πρόκρισης? Κανείς δεν ξέρει. Πήγε. Το ζευγάρι του τελικού της EuroLeague το περσινό.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί η Φενέρ που συμπτωματικά έπαιξε και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, τον πρώτο, το ΑΚΑ. Και γιατί εμείς το πληρώσαμε και θα το πάρουμε, ήταν εδώ και το Ντουμπάι. Γιατί έτσι, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα κοινό στο Ντουμπάι. Μην το πεις Super Cup, πες το κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Θες σε προϋποθέσεις που να μπορεί μια ομάδα να τις πιάσει και να μπορείς να κάνεις ό,τι τουρνουά θες. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται για ένα έσοδο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το κρατάει πολύ χαμηλά.
0: Και ψάχνουμε
1: το
0: για
1: επίπεδο της EuroLeague αναζητώντας χρήματα.
0: Μα
1: το να
0: αντέξεις έχει...
1: λοιπόν με το NBA είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έτσι και αλλιώς είναι ερασιτεχνική η EuroLeague στα θέματα οργάνωσης. Όταν άλλος παίζει Τρίτη, άλλος Τετάρτη, οι τελευταίες αγωνιστικές δεν γίνονται την ίδια ώρα. Όταν δεν συνδυάζει τα παιχνίδια ώστε
1: να τα λέγαμε. Πριν βγει αυτή η πρόταση, δεν λέγαμε ότι πάνε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό την ίδια ώρα, ας πούμε. Ότι έπαιξε το πρώτο μάτς του ο Μπράντοβιτς αδιάφορο με την Παρί και την ίδια ώρα έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Όλο αυτό το πράγμα. Έχει τη σημασία του. Καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον. Καλό είναι να φαίνεται ότι, πώς να το πω, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι σκέφτονται προς μια κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, εάν μπεις σε ένα τέτοιο χορό, να ξέρεις ότι μπορεί τα βήματα να μην τα γνωρίζεις.
0: Μπορεί άρα, και λοιπόν, να ζαλιστείς και να πέσεις κάτω.
1: Ναι, και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή σωστή είναι και η παρατήρηση η δική σου, ότι και με τα εθνικά πρωταθλήματα τι θα γίνει. Πότε θα παίζουνε και γιατί να παίζουνε και ποιο θα είναι το κριτήριο. Και εγώ λοιπόν που είμαι ο ΠΑΟΚ τώρα και βάζω λεφτά, αν δεν με βάλεις εσύ στη.
0: Γιατί να βάλω λεφτά.
1: Γιατί να βάλω λεφτά. Ναι. Να παίζω με ποιον.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω
0: λοιπόν,
1: όλα
0: αυτά. Εδώ λέει ότι στο Κόμο θα γίνει το meeting των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκα αρχές Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί θα συζητήσουν την απόφαση, θα ψηφίσουν για την πρόταση του NBA, αν θα προχωρήσει ή όχι. Και τα χρήματα που πέφτουν στο τραπέζι είναι τρελά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πρωτομπυλόν της μεγαλύτερης απόφασης της ιστορίας σου. Το χρήμα χαλάει τον κόσμο, φίλε.
1: Το χαλάει το χρήμα τον άνθρωπο, ε. Είδες, αυτό τουλάχιστον θα μείνουμε καλοί άνθρωποι εμείς.

0: Τίποτα, να πούμε σιγά σιγά στην δική μας τη λογική. Μέχρι να πουλήσει η EuroLeague στο NBA θα έχουμε κάτοχο του Super Cup. Θα έχουμε τελικό, θα γίνει απόψε στο Περιστέρι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και
1: ΠΑΟ. Θα προτείνω, επειδή σε βαθύς γνώσεις του NBA, να σε βάλουν γραφείο τύπου.
0: Σε δεν θέλω γραφείο τύπου, δεν θες,
1: Δεν
0: με ενδιαφέρει. Όχι, αν ήταν CEO το συζητούσα.
1: CEO, εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μου λίγο για τα χθεσινά, είδες τα μάτσα?
1: Τα είδα, ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου?
1: Ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, ο ΠΑΟΚ έρχεται με φόρα. Πήρε και το Μαντεγιούνας από ό,τι λέει τώρα.
0: Να το πάρουμε τη σειρά. Πάρε το, να πιάσουμε τον Νωρίς πρώτα απ' όλα. Αυτό το Ολυμπιακό
1: σετ. Εντάξει, ΑΕΚ είναι, είχε ταλαιπωρηθεί με γαστρεντερίτιδες, έπαιζε κάτι, έπαιζε χωρίς δυνάμεις. Όσο μπορούσε, κοντράρει τον Ολυμπιακό. Έκανε ένα σερί, μετά μπήκε μέσα ο Μοντέρο, άλλαξε τα πράγματα. Δεν ήταν σημείο αναφορά, δεν θα είναι σημείο αναφορά σε αυτό το χτεσινό παιχνίδι και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Το βραδινό μπορεί.
0: Ναι, έχει μια νοσοκατανομία όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πω, βρίσκει τις τέσσερις ομάδες σε διαφορετική κατάσταση
1: προετοιμασίας.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο παιχνίδια στο Super Cup, αυτό που έγινε εκεί.
0: Α, μπράβο, έκανε και μια Ευρωλίγκα, ας πούμε.
1: Ευρωλίγκα και με τρία επίσημα παιχνίδια έπαιξε με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ ήταν.
0: Σάκο τα είπε, δεν έχουμε κάνει ούτε μια μέρα προπόνηση.
1: Ναι.
0: Και ακόμη έρχονται παίκτες. Δηλαδή και ο Ερτέλ πρέπει να έχει κάνει μια προπόνηση που ήρθε χθες. Και λείπανε και παίκτες. Άρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι όταν θα είναι και δύο καλά η ΑΕΚ θα νικά τον Ολυμπιακό.
1: Όχι,
0: είναι μακριά
1: ακόμα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, ενδεχομένως όμως δεν είναι ίδιο το κριτήριο. Συμφωνώ και αυτό το μαγικό τέταρτο δεκάλεπτο του Μοντέρο. Είναι και αυτό εικόνα από το μέλλον. Έχει πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός να βρει έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος να μην χρειάζεται να βγει από ένα screen για να αποφασίσει.
1: Να δημιουργήσει μόνος του την ευκαιρία για να κάνει τρίποντο.
0: Στο τέλος, να σου πω την αλήθεια, επειδή έχουμε περάσει τα χρόνια, εγώ από το Rivers δεν θυμάμαι μετά ο Ολυμπιακός να έχει τέτοιο παίχτη. Δηλαδή και κάποια εποχή που είχε επενδύσει σε κάτι guard τέτοιου τύπου, καλούς οργανωτές με ένα καλό shoot, δεν είχε έναν scorer.
1: Ναι.
0: Ο Rivers είναι ο τελευταίος, μιλάμε για τον David Rivers του 97 τώρα, έτσι, του πρώτου ευρωπαϊκού. Ο Μοντέρο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι χθες έκανε μια μικρή επίδειξη. Αυτή η 11 πόντη στην τελευταία περίοδο είναι εγώ θα καθαρίσω. Εγώ θα το πάρω πάνω μου.
1: Ας το πάνω μου.
0: Εγώ θα πάρω, ας πούμε, τις αποφάσεις. Μου άρεσε η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι, μου αρέσει ότι. Ρε παιδί μου, λειτουργεί ως outsider, αλλά προσπαθεί να βάλει Έλληνες, προσπαθεί να παίξει.
1: Ναι, σε αυτό ναι.
0: Εχθές θέλει κότσια να σου πει δύο φορές 20 πόντους ο πρωταθλητής Ευρώπης και να μπορέσει να το γυρίσεις. Γενικώς είναι μια διαδικασία η οποία. Γιατί η ΑΕΚ, παρότι έχει βάλει αρκετά χρήματα ο Μαξικιλούπλου, ουσιαστικά τώρα ξεκινάει από πέμπτη τύχη. Δηλαδή κοιμήθηκε σε μια νύχτα τρίτη στο ελληνικό μπάσκετ και ξύπνησε πέμπτη.
1: Ναι.
0: Από την. Από αυτό που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και τον
1: Μπάουκ. Και με τον κόσμο απέναντί του, μην το
0: ναι. Και έχει και αυτή την ιστορία ο άνθρωπος τώρα, δηλαδή η απόφασή του να δώσει το γήπεδο των Ιωσίων.
1: Αντί 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι, δεν είναι και τζάμπα, δεν το έδωσε τζάμπα.
0: Ναι, αλλά έχει ανοίξει όλη αυτή τη φασαρία με τον κόσμο και αυτά ξέρεις ότι
1: κακός,
0: στην Ελλάδα...
1: Κακός, ο κόσμος το βλέπει πολύ συναισθηματικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο βραδινό.
1: Και το δεύτερο δεν πιστεύω να είναι... αλλιώς θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα με Ναν, με Σλούκα, με Φαλ, αν καταφέρει να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Αλλιώς θα είναι τα
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί να πάρει διαβατήριο, ούτως ή άλλως.
1: Για να παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε, έξι παίζουν.
0: Σωστά το λες. Εχθές είχε 7, άφησε έξω τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, με βάση την εικόνα τη περιφέρεια του. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι για να μπουν αυτοί που λες, σωστά, ο Φαλ, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, πρέπει να βγουν άλλοι τρεις.
1: Έλαντε.
0: Άρα μανιμάνι και εκεί θα θέλει μια διεργασία. Από την άλλη. Μιλάς για όλο τον αφρό του ρόστερ σε δημιουργία και εκτέλεση. Ο Σλούκας, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, η πάσα του Φαλ. Όλα αυτά είναι κομμάτια που θεωρητικά είχε επενδύσει πάνω τους ο Παναθηναϊκός. Εχθές είχε μια πιο αμυντική εκδοχή. Δεν ήταν καλός, καθόλου καλός δεν ήταν. Να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι γιατί έπαιξε δύο ανόητες άμυνες ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας τον Φραντσίσκο ελεύθερο. Δηλαδή, ειδικά την πρώτη φάση. Παίρνει time out το Τρινκέρι, να αποφύγουμε το τρίποντο και βγαίνει ο Φρανσίσκο, του δίνει την μπάλα και κάνει.
0: Βγάζει και πολύ ωραίο ο Μπράντοβιτς τον Φρανσίσκο. Απ' την άλλη, τώρα μιλάμε για παίκτες που παίρνουν 2 και 2,5 εκατομμύρια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Μην το υποτιμάς. Δόξα και τιμή στο μεγάλο Νίκα Λάθη.
1: Ναι, φοβερός.
0: Είναι διαχρονικός, πώς να το πω. Και είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή.
1: Χωρίς λάθος.
0: Ναι,
1: ένας που κατεβάζει την μπάλα και μοιράζει assist, έκανε παιχνίδι χωρίς λάθος.
0: Και κοίτα τους αριθμούς του βαθιά, δηλαδή είχε 6 assist, είχε 7 rebound, ξέρω εγώ, είχε 4 κλεψίματα. Κάνει ένα σωρό δουλειές. Ακόμα και το κομμάτι του το επιθετικό Τα παιδί μου κάποια τρίποντα πρέπει να τα πάρει. Γιατί τον αφήνουν. Γιατί παίζουν άντερ. Είναι κομμάτι
1: αλλά της τακτικής. Αλλά έκανε κάτι φλότερ μετά ρε φίλε.
0: Ναι. Τρεις φορές μου χρειάστηκε όμως να πάει μέσα.
1: Εκεί πήγε στην καρδιά της άμυνας και τους κάρφωσε.
0: Αυτό. Από την άλλη μου έκανε φοβερή εντύπωση στο χέρι Παναθηναϊκού στις βολές. Και αυτό είναι μια επιμέρους διαδικασία.
1: Και στον ΠΑΟΚ φωνάζουν και για τις βολές 36-16.
0: Όμως δεν το έχουν δίκιο να σου πω την αλήθεια. Όχι μωρέ, έπαιζε πιο μέσα πάμε. Ναι. Πήγαινε πιο μέσα. Πιο... Προσπαθούσε να στέλνει την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο πολύ με την περιφέρεια του. Φυσικά όταν βάζεις ένα καλάθι στο 0 και είσαι ο Τσέντι Όσμαν και έχεις φύγει όπως έχεις φύγει. Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι η επόμενη εκδοχή του δεν χώρεσε τον Τζόντι Όσμαν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βγήκε με αφορμή τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με καλάθι του Όσμαν. Βγήκαν δημοσιεύματα στην Τουρκία που ναι μεν λένε ότι τα λεφτά έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα μίλησε ο Μπράντοβιτς με τον Όσμαν, του έδειξε ότι δεν τον υπολογίζει πάρα πολύ για... Δεν θα παίρνει το χρόνο που έπαιρνε μέχρι τώρα με τον Αταμάν και αυτός άρχισε να το σκέφτεται. Ήρθαν και τα 3 εκατομμύρια.
0: Δεν του χωρούσαν μόνο. Δεν χωράνε.
1: Δεν χωράνε.
0: Ο Ντέιβις πρέπει να παίξει στο 3 και στο 4. Ο Μπόγκα τον ήθελε γιατί θεωρεί ο Μπράντοβιτς από τον τρόπο που έχει κινηθεί με τα γραφικά. Νιώθει ότι η ομάδα του είχε μεγάλα θέματα ανασταλτικά, δηλαδή στο πίσω κομμάτι του γηπέδου. Προσπάθησε να προσθέσει παίκτες με ικανότητα αμυντική. Το Μπόγκα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ή τον Μπαντιό στην περιφέρεια. Δεν μπορούσε να έχει και τρίτο πρώτο βιολί.
1: Ναι, αλλά έδειξε...
0: Θα πάει με τον Ντέιβις και τον Αν. Ναι, δεν μπορούσε να έχει άλλο.
1: Ξέρεις τι έδειξε χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει πεντάρι.
0: Ναι, δεν θα το πω έτσι. Εγώ θα το πω αλλιώς. Γιατί έχει, μάλιστα, ξέρεις την τελευταία φάση. Δεν πιάνει την μπάλα ο Λεσόρ.
1: Μα έκανε ανοησία ο Λεσόρ. Φύγε... Ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που πηδήξαν για το rebound. Γιατί να την κατεβάσει με δύο χέρια, τη έδειξε ένα σκαμπίλι.
0: Στέφανε, έχει περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ο συγκεκριμένο.
1: Φίλε, έχει περάσει, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα πεντάρι που να στηρίζεται πάνω του.
0: Έχει πάρει
1: δεν
0: ένα.
1: Δεν είναι ο Λεσόρ.
0: Έχει πάρει ένα. Εγώ θα σου πω ότι είναι back to back τα παιχνίδια. Ναι. Είναι back to back τα παιχνίδια.
1: Του Φάλ έχουμε να το δούμε ένα χρόνο, φίλε.
0: Ο Λεσόρ, ναι, και αυτό ισχύει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Λεσόρ είναι κάποιο ο οποίο είναι δύσκολο να παίζει Πέμπτη Σάββατο. Και να παίζει και τόσο πολύ και να έχει τόσο μεγάλη απέτηση από εκείνον. Σε αυτή τη φάση μπορεί σε δύο μήνες, σε τρεις, να είναι αλλιώς. Είναι η Κωνσταντίνα Πλαστήρα στην πόρτα. Αν χτυπήσει δύο φορές δεν είναι ο ταχυδρόμος. Η Κωνσταντίνα είναι, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Ράφερφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμη τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα και όχι αλαζονία. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, όσο και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Από σήμερα και έως την 5η-1η Οκτώβρη, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10:15 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 για μπάσκετ. Το ξεκινήσαμε από NBA Europe και Euroleague. Το πιάσαμε σε Super Cup. Φτάσαμε κάπου εδώ, κάπου κολλάει. Αντρέας Χανιάς. Καλό μεσημέρι, Αντρέα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πώς σου φάνηκαν τα μαντάτα και όλη αυτή η διαδικασία που έρχεται αρχές Οκτώβρη στη λίμνη του Κόμου, λέει, θα συγκεντρωθούν οι ιδιοκτήτες για να συζητήσουν την πρόταση του NBA?
1: Ναι, πράγματι, στις 5 Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να βρίσκονται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδελφή Αγγελόπουλη, όχι δια αντιπροσώπων, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάποιες, στις περισσότερες των συνελεύσεων. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση θα συζητηθεί εκτενώς η πρόταση που υπάρχει από το NBA για την εξαγορά της Ευρωλίγκας. Μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπάρχουν επαφές, ξέρουμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Στην αρχή πρωτόλια, στη συνέχεια άρχισε να, το NBA να διερευνά την αγορά, γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους Αμερικανούς. Και φαίνεται τώρα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των συζητήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει και συμφωνία, διότι είναι το οικονομικό στη μέση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας έχουν αποτιμήσει περίπου στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ την αξία της διοργάνωσης. Ένα όχι τόσο ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Πώς το είπες, 3,2 δις.
1: Δις ευρώ, ναι.
0: Να. Θα σου πω ότι οι Lakers πουλήθηκαν 10 και μετά 12. Για να καταλάβεις, ναι, περίπου το σχήμα πώς είναι. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Ναι, πράγματι, και υπάρχουν και άλλα νούμερα τα οποία πουλήθηκαν οι Mavericks και ούτω καθεκτής. Παρόλα αυτά όμως, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο συζητείται από το NBA. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τελική πρόταση από την πλευρά των Αμερικανών και πώς θα την αξιολογήσουν οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας.
0: Αντρέα, οι Αμερικανοί προφανώς και έχουν και το χρήμα και τον τρόπο και θα το κάνουν και μια χαρά πετυχημένα για να το πάρουν στα χέρια τους. Οι μέτοχοι είναι σε θέση να αποδεχθούν το προφανές, ότι αφενός μεν δεν θα είναι δικό τους, αφετέρου ότι όλο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι θα πρέπει να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Παράδειγμα, είπε ο Στέφανος πριν, ναι, να μην παίζουν στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ή κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να έχουν δύο ομάδες, παιδί μου, στην Αττική, ή τρεις ομάδες στην Ελλάδα, γιατί η διεύρυνση του NBA, η Europe, θα θέλει να έχει άλλου τύπου γεωγραφικά κριτήρια. Ή ακόμα και οι συμπεριφορές, ακόμη και τα παράπονα, ακόμη και όλο αυτό.
2: Και οι ποινές.
0: Υπάρχει, ναι, ένας άλλος κώδικας γενικός του NBA, ο οποίος δεν θα είναι εύκολο να συνδυαστεί με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι, πράγματι, γι' αυτό είναι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πήραμε τα χρήματα και εντάξει, δεν είναι αυτό. Είναι όλο το πακέτο της προσφοράς που υπάρχει, διότι είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί του NBA προσεγγίζουν το project με όρους αγοράς, με όρους αγοραστικής δύναμης του κοινού, με παρθένες αγορές που ενδεχομένως θα έχουν ανακαλύψει. Υπάρχουν και προσπαθούν να διεισδύσουν η Αγγλία, η Γερμανία, το Παρίσι. Είναι μόνο δηλαδή οι ομάδες τρίλη της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και ούτω καθεξής. Είναι οι αγορές στις οποίες θα απευθυνθεί το νέο project. Και αυτό πράγματι ίσως να σημαίνει ότι ενδεχομένως να θέλουν μία ομάδα από την Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχουν 10 είναι οι μέτοχοι της EuroLeague. Οι μέτοχοι, οι ομάδες που έχουν.

0: μετοχές της EuroLeague είναι 10, έτσι δεν είναι? Και ανάμεσά τους είναι και η CSKA, να θυμίσω. Και εκεί θα έχουμε ένα ενδιαφέρον. Το τι θα συζητήσουν, ας πούμε, με την CSKA.
1: Εάν η CSKA, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως φαίνεται, από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, να είμαστε ακριβείς, να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Είναι η Μόσχα όμως. Είναι και γεωγραφικά και οικονομικά τα κριτήρια εδώ. Μπορεί να έχουμε δύο περιφέρειες, τη δυτική και την ανατολική, όπως είναι στο NBA. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουν οι ομάδες. Και σίγουρα είναι και η FIBA στη μέση, η οποία έχει τον BCL, προσπαθεί να προσετεριστεί, να πάρει δυναμική από το NBA, τεράστια φυσικά, turbo δυναμική, για τον Basketball Champions League. Μια διοργάνωση η οποία δεν μπορεί να φτάσει, κακά τα ψέματα, τη λάμψη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωλίγκας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και η FIBA η οποία έχει λόγο τις συζητήσεις.
0: Ναι, είναι 13 ομάδες, τώρα το έχω μπροστά μου, και αν το δεις και λίγο γεωγραφικά θα καταλάβουμε τι συζητάμε. Είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια από την Ισπανία, είναι η Φενέρ και η Εφές από την Κωνσταντινούπολη και από την Τουρκία, είναι η Μακάμπι, okay, η οποία δεν έχει έδρα να σας θυμίσω, όπως δεν έχει και η Χάποελ έδρα, αλλά δεν είναι μέτοχος, είναι το Μιλάνο, η Αρμάνι, είναι το Κάουνας της Αλγύρης, η Μπάγερ Μονάχου, η Βιλερμπάν και η Τσεσεκά Μόσχας, η οποία είναι εδώ αλλά δεν παίζει εδώ και χρόνια λόγω της ιστορίας με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο εύκολο θα είναι να τα βρουν. Καταλαβαίνω ότι αν πει σε κάποιον 3 δισεκατομμύρια.
2: Πολλά τα λεφτά, ρε, φίλε.
0: Ίσως να χρειαστεί να. Πώς να σου πω. Να γίνουν συγχωνεύσεις. Ίσως να χρειαστεί και εδώ δεν ξέρω.
2: Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
2: Τι συγχωνεύσεις θα γίνει.
0: Η Εφές με τη Φενέρα.
2: Σιγά μην.
0: Γιατί ποια είναι η Εφές, δηλαδή ιστορικά τι έχει.
2: Εντάξει, ιστορικά δεν έχει.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να προκύψουν πράγματα. Από την άλλη, μια λεπτομέρεια ακόμα. Αμερικανοί είναι ιδιοκτήτες των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων στο ποδόσφαιρο πια.
2: Θα δούμε τη Manchester City.
0: Δηλαδή ο Χένρι που έχει τη Liverpool και έχει και τους Red Sox, αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει μια ομάδα. Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης της...
1: Αυτό ακριβώς πάει να γίνει. Να υπάρχουν επενδυτές, κυρίως Αμερικανοί, οι οποίοι θα φτιάξουν μια ομάδα στο Manchester ή στο Λονδίνο, μια ομάδα στο Βερολίνο, μια ομάδα στο Παρίσι. Όχι, δεν θα είναι απαραίτητα η Παρί που ήδη υπάρχει.
2: Όχι, όχι.
0: Η Παρί Σεζερμέν έχει πει αν υπάρξει NBA Europe, εγώ θα παίξω.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι η Παρί Σεζερμέν, μια άλλη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Όμως εδώ υπάρχουν διασυγχώνευση. Ποιος θα πείσει λοιπόν τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και της Εφές να γίνουν μια ομάδα? Εντάξει, και του Παναθηναϊκού, να μην το πάμε στην. Να μην
2: υστερόμαστε.
1: Αν ζητήσουν μια ομάδα από την Ελλάδα, ποια ομάδα θα παίξει?
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Σκέψου.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ο τελευταίος πρωταθλητής Ευρώπης και έχει και σίγουρα μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Ποιο θα είναι το κριτήριο? Οι φιλαθλήτες θα πηγαίνουν αγκαλιά στο γήπεδο να βλέπουν μπάσκετ και να τρώνε popcorn και να πίνουν κοκακόλα ή κάποιο άλλο αναψυκτικό?
2: Οι θύρες, τι θα γίνουν οι θύρες?
0: Δεν είναι μόνο έτσι, παιδιά. Ο ΠΑΟ και ο Άρης, σας λέω, έχουν βάλει χρήματα αυτή τη στιγμή. Έχουν μια επένδυση. Ψάχνουν και αυτοί να μπουν στο EuroLeague. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο ΠΑΟ και ο Άρης να είναι μαζί στην NBA, EuroLeague, ας πούμε? Δεν θα γίνονται αποδεκτά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, επειδή θεωρούνται καλύτερες ομάδες των τελευταίων 30-40 χρόνων. Σε γενικές γραμμές όμως τα κριτήρια είναι γεωγραφικά. Ξέρετε πώς χτίζουν οι Αμερικανοί αθλητισμό? Κάνουν μια προκήρυξη. Σου λέει, φτιάχνω NBA, EuroLeague. Θέλω 15 ομάδες. Οι 15 ομάδες αυτές θα έχουν σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη. Αφήστε τις χώρες. Για κάθε έναν ενδιαφερόμενο, θέλω να μπορεί να μου βάλει αυτά τα χρήματα, να μου δώσει αυτό το γήπεδο και αυτές τις εγγυήσεις ότι θα έχει έναν franchise player, ας πούμε, ένα superstar. Έτσι ξεκινάει και γίνεται πλειοδοσία.
1: Και αυτή είναι η οικονομοτεχνική μελέτη της αγοραστικής δύναμης στην πόλη και την περιφέρειά της.
0: Ναι, αυτό λοιπόν.
1: Θα υπάρχει χρήμα να ανατροφοδοτήσει και να, τροφοδοτήσει και να επιβιώσει το εγχείρημα.
0: Το τοπικιστικό τους οι Αμερικανοί το βγάζουν στα κολέγια. Δεν είναι. Ναι. Οι μοναδικές αγορές που δέχτηκε το NBA να έχει δεύτερη ομάδα είναι η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Δεν δέχεται να παίξεις. Δεν έχει σημασία ούτε ο πληθυσμός ούτε το ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι Clippers και οι Lakers, οκ. Okay. υπάρχουν οι Νίξ και υπάρχει και το Μπρούκλιν, α πούμε, που έχει αλλάξει και 10 ονομασίες. Δεν δέχεται στις υπόλοιπες πόλεις να φτιάξει δεύτερη ομάδα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχει εδώ και 3 χρόνια περίπου συζήτηση να δημιουργηθεί ομάδα στο Las Vegas. Ναι. Ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Και το Las Vegas είναι, δεν μπορεί να πεις ότι είναι και μια υποβαθμισμένη περιοχή οικονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τη δική της μαύρη οικονομία, άσπρη οικονομία. Μια οικονομία η οποία είναι ανθυρή και μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη μιας ομάδας. Ακόμα δεν υπάρχει όμως η ομάδα της Las Vegas.
0: Και αποδεδειγμένα, παιδιά, δεν δέχεται το NBA κουβέντα για τίποτα. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ο οποίος τον πιάσανε στην Αμερική, στους Clippers, την ξέρετε την ιστορία, φαντάζομαι. Σε ένα τηλέφωνο το οποίο δεν ήταν καν νόμιμη η παρακολούθηση. Να λέει διάφορα σε βάρος του Magic Johnson. Δεν, υπάρχει μια φοβερή ιστορία, την ξέρετε την ιστορία του Clippers, δεν χρειάζεται να τη λέω. Του πήραν την ομάδα. Του πήραν την ομάδα, δεν είναι αυτό. Ναι, σε εξαγοράζω. Πόσα έδωσες, τόσα. Ναι, ωραία, πάρε και τόσα παραπάνω και φύγε. Και θα βρω εγώ άλλον επενδυτή. Δεν είναι ακριβώς κοντά στα μέτρα τα δικά μας τα ευρωπαϊκά. Είναι ωραίο το ενδιαφέρον, είναι η απόδειξη ότι η EuroLeague έχει δυνατότητες τις οποίες δεν έχει αξιοποιήσει. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιοδήποτε επίπεδο τέτοιο συνεργασίας.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλο το πακέτο της πρότασης που θα κατατεθεί και το οποίο θα συζητήσουν οι ιδιοκτήτες. Είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πολλοί θα χάσουν και τις ομάδες τους ενδεχομένως. Και θα χαθεί και το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα, θα πρέπει να συνηγορήσει και η FIBA και οι τοπικές ομοσπονδίες και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, είναι ανακατεμένο. Είναι ανακατεμένο. Είναι σαν την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Που ήταν ανακατεμένη, αλλά στο τέλος την πήρε ο Όσμαν
2: έκανε το,
0: και έκανε αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα.
2: Ο Λεσόρ έκανε το μαγικό.
1: Μάθα από το Λεσόρ. Ο Λεσόρ αντί να κατεβάσει το rebound και να, απλώς να περιμένει να πέσει μπάλα στα χέρια του, δεν είχε αίσθηση ούτε της φάσης, ούτε του χρόνου της φάσης, ούτε του χρόνου που απέμενε και έδωσε ένα σκαμπίλι και έβγαλε την μπάλα έξω. Αντί να περιμένει να πέσει μπάλα στα χέρια του.
2: Και ήταν τρεις παίκτες Παναθηναϊκού που διεκδικούσαν το rebound, έτσι.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχε παίκτη στην
1: Πάο. Ήταν η μπάλα στα χέρια του. Ναι. Δεν είχε γίνει την μπλοκάουτ σωστά από το Γάλλο. Περίμενε απλώς, έχει πηδήσει σε λάθος χρόνο γιατί αναπήδησε η μπάλα και περίμενε αυτός κάπου αλλού την μπάλα. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί στο πλάσμα του δευτερολέπτου θα περίμενε καλύτερη αντίδραση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Πάο δεν άξιζε την νίκη. Ήταν κλάσεις καλύτερος από τον Παναθηναϊκό σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός λόγω των προσωπικότητων που είχε κυρίως του Φρανσίσκο πήγε να κλέψει το παιχνίδι και.
2: Και χάθηκες.
1: Πολύ πολύ μεγάλο φύτο από έναν τεράστιο παίκτη, πάρα πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Πιστεύεις το με μπορεί κάποιος να σκέφτηκε χθες βράδυ ότι ρε παιδί μου μπας και έγινε λάθος στην περίπτωση του Όσμαν? Το λέω γιατί ο Όσμαν τώρα είναι πραγματικά top 10 στο EuroLeague. Επέλεξε ο Παναθηναϊκός να μην έχει τρίτο πρώτο βιολί, το έλεγα πριν στο Στέφανο. Είναι δύσκολη απόφαση.
1: Πολλά βιολία μαζεύτηκαν, κανένα δεν υπάρχει και τι θα γίνει. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές και πολύ σημαντικές απουσίες. Παίκτες οι οποίοι αποφασίζουν στα παιχνίδια. Ο Σλούκας, ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτες οι οποίοι αποφασίζουν στα παιχνίδια. Δεν τους έχει για λόγους εξωαγωνιστικούς επειδή είναι τραυματίες. Και συνεπώς ο Παναθηναϊκός στη φάση που βρίσκεται τώρα της ανοικοδόμησης και των σκαμπανεβασμάτων και των κενών στην απόδοση προσπαθεί είτε μέσω ατομικής ενέργειας είτε μέσω συνεργασιών να πάρει τα παιχνίδια. Αυτό δεν τον βοήθησε εχθές, διότι από την αρχή φαινόταν ότι ήταν σε πνευματικά επέκτες του εκτός παιχνιδιού. Ξέρανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ ανταγωνιστικός, το είχαν δει στο μάτι του Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό μεν, αλλά ήταν εμφανές ότι υπήρχε σοβαρό κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ είχε ετοιμαστεί πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά προετοιμασμένος και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Κυνηγούσε σε όλο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και στο τέλος η θεία δίκη ήταν αυτή, η δίκη του αθλητισμού δηλαδή, να κερδίσει ο πιο ικανός το παιχνίδι.
0: Ναι. Να δούμε τώρα. Έχει ανοίξει ένα θεματάκι με το Χουάντσο, λέει, για τον τραυματισμό. Υπάρχει και μια μεταγραφική ιστορία με το Μοντεγιούνας, είπες και τον ΠΑΟΚ.
2: Μοντεγιούνας, ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το πρωί έκανε εξετάσεις ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στους προσαγωγούς. Έχει έναν μυϊκό σπασμό, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματ με τη Βιλερμπάν και θα δουν στο ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού αν θα είναι έτοιμος για το ματ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τετάρτη Παρασκευή είναι τα παιχνίδια. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας θα μπορούμε να πούμε ότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και είναι στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για την υπογραφή, την ανταλλαγή των συμβολαίων των εγγράφων για να αποκτηθεί ο παίκτης. κυρίως για την Ευρώπη. Κυρίως για την Ευρώπη, αλλά φυσικά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε, αλλά λόγω της εξάδας, της επιλογής των έξι παικτών, θα παίζει κυρίως στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα πες μου και λίγο για το απόψινό. Θεωρείς ότι ένα-δύο θαύματα σε ένα 24ωρο χωράνε?
1: Με τον ΠΑΟΚ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, διότι είναι μια ομάδα η οποία είναι καλά δομημένη, έχει σπαταλήσει πολλή ενέργεια, είναι αλήθεια, για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά όμως, απέναντί του είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερές αρχές, έχει δομημένο παιχνίδι, όπως ξέρουμε από πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπροστά και από τον ΠΑΟΚ, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Η αρχή του παιχνιδιού, εάν δηλαδή ο ΠΑΟΚ καταφέρει και μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, εκεί θα, δηλαδή, και πάρει και ψυχολογική ανάταση, ίσως να δούμε παιχνίδι διαφορετικά. Και αυτό πιστεύω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα, δύσκολα
3: και
1: το παιχνίδι.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω, και μπορεί και εύκολα.
0: Έχει από την αρχή της χρονιάς, παρότι εκείνος έχει τραυματισμός, να ο Μιλουτίνοφ δεν παίζει, έχει την τιμωρία του Τζόουνς κλπ. Επειδή διαβάζει για πλάκα 90 πόντους ο Ολυμπιακός όλα μάτς.
3: Ναι.
0: Δηλαδή και σε μάτς που δεν είναι καλός, το πάει σβηστά στο 90 πανεύκολα. Δηλαδή αυτό είναι το επιθετικό ταλέντο.
1: Είναι παγίδα το χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ έχει παίξει με 4 μόλις ξένους και τις δείπουν.
3: Και είχα σεντρίτιδες, με ταλαιπώρησαν και όλα αυτά.
1: Δείπουν πολλά κομμάτια στην προετοιμασία της. Είναι λίγο παγίδα, μήπως είναι, πώς το λέμε, πλασματική εικόνα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ολυμπιακός έχει δείξει και στα προηγούμενα μάτς.
0: Με αυτό θέλω να σου πω, 4 παιχνίδια και τα 2 Super Cup και η πρεμιέρα του EuroLeague. Το 90 το έχει ψωμοτήρι πια.
1: Όλα μάτς Ευρωλίγκας, όπου ήταν πάρα πολύ καλός. Ακόμα και στο μάτς που έχασε με την Real. Ναι. Τέλος, κρίθηκε, εντάξει, δύο αποφάσεις, δύο λεπτομέρειες. Αλλά η συνολική του εικόνα είναι ότι είναι πολύ πιο έτοιμος από τις άλλες ομάδες.
0: Ναι. Ανδρέας Χανιάς, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: άνθρωπος που δεν είμαι πρωθυπουργός, θέλω να ξέρεις. Γιατί αν έπρεπε να ήμουν πρωθυπουργός και να κάνω έναν σχηματισμό, θα είχα ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό. Υπουργείο δηλαδή μπροστά στο φάκελο του Υπουργείου Τουρισμού, στο τουρισμό, θα είχα δύο πολύ γερές υποψηφιότητες και δεν θα ήξερα ποια να επιλέξω.
1: Θα σε διευκολύνω. 6 μήνες εγώ, 6 μήνες ο νοικοκύρης.
0: Τι εννοείς?
1: 6 μήνες εγώ υπουργός τουρισμού, αναπληρωτής ο νοικοκύρης.
0: Τι θα είναι, Super League η κυβέρνηση, ναι, ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
1: Εξάμεινο.
0: Όχι. Γιατί το λες αυτό τώρα, δηλαδή, γιατί ένιωσες την ανάγκη να
1: πάρεις. Γιατί πάω και βλέπω, ρε παιδί.
0: 6 μήνες υπουργείο.
1: Εντάξει, και ο νοικοκύρης είναι άξιος. Εσύ τον βλέπω όπου βλέπω να γίνεται κάτι, ο νοικοκύρης τραβάει ένα βίντεο με το κινητό του εκεί πέρα. Λάζομαι. Τώρα τον είδα στην πλατεία στο Augsburg, τραβούσε βίντεο. Με κοντομάνικο.
0: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γιώργο νοικοκύρης από το Augsburg. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι.
0: Εδώ, ένα σχηματισμό
2: έτσι. Καλοκαιρινό Augsburg, μιλάμε τώρα για ζέστη, 25 βαθμούς έχει. Έχουν βγει όλοι οι Γερμανοί έξω από τα σαλιγκάρια. Με τον ήλιο, εμείς έχουμε σκάσει με τα κοντομάνικα. Από χτες είναι ο καρός.
0: Τους πήγατε Ελλάδα,
2: Εκπληκτικός, ναι, όντως, αυτή είναι αλήθεια. Όσο και αυτό που λέγατε, σας ακούω αρκετή ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν συγκρινόμαστε.
0: Έχεις καλό γούστο.
2: Στέφανε, δεν συγκρινόμαστε. Δεν
1: ούτε καν
2: να ρωτήσει. Όχι, εσύ είσαι πολύ μπροστά.
0: Κανονικά η αλήθεια είναι ότι το έχεις διδάξει χρόνια. Να τα λέμε και αυτά τώρα.
2: Προσπαθώ να είμαι στα βήματά σου, αλλά δεν μπορώ.
1: Είσαι μικρός ακόμη, έχεις χρόνο. Είσαι μικρός.
0: Δέχεσαι να τον κάνουμε υφυπουργό.
1: Υφυπουργό, εντάξει.
0: Άρα όχι 6-6 μήνες. Εσύ υφυπουργός.
1: Και να μοιράσουμε και τις περιοχές. Αφρική δεν θέλει να πάει, είμαι σίγουρο.
0: Πήγε το καλοκαίρι.
1: Πήγε στο Μαρόκο,
0: πήγε το καλοκαίρι. Ναι. Όχι ένα μήνα, αλλά ναι. Πήγε. Πέρασε απέναντι από την Ισπανία.
2: Ωραία ήταν, ναι, πέρσι. Γενικά όμως νομίζω ότι αυτό το τίτλο τον έχει δικαιωματικά ο Στέφανος και καλά κάνει και τον έχει, γιατί είναι ωραία ταξιδάκια.
0: Παλιά ήταν πρέσβης ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι ο Λεμονίδης, Γιώργο.
1: Κοίταξε, εγώ επέλεξα ένα σπορ, το βόλεϊ, που παίζει και στη Νότια Αμερική και στην Ιαπωνία και στην Κίνα, άρα... Πού να μας φτάσεις εσύ.
2: Είστε και λίγοι εδώ μεταξύ.
1: Είμαστε και μόνοι. Ένας, είμαστε ένας, δύο.
0: Λεμονίδης, Ασημακόπουλος, Ασημακόπουλος, Λεμονίδης ήταν εδώ και 30 χρόνια ίδια ιστορία.
2: Όντως.
1: Λοιπόν, για πες τώρα.
2: Πώς το σκεφτήκαμε.
1: Εντάξει, υφυπουργός, καλώς είσαι, καλώς.
2: Πώς τα βλέπω εδώ, Κοίτα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν γύρω στους 6.000 Έλληνες στο γήπεδο. 30.000 χωράει το WWK Arena ή Augsburg Arena, τέλος πάντων, για να μην κουραζόμαστε.
0: Πού είναι το Augsburg, Γιώργο?
2: Είναι στη Βαβαρία, βόρεια Βαβαρία, σύνορα ουσιαστικά. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βαβαρική πόλη. Mm-hmm. Είναι από τις πιο πλούσιες γερμανικές πόλεις. Έχει γύρω στις 400.000 κατοίκους μαζί με τα περίχωρα. Είναι μια ωραία πόλη. Να σου πω την αλήθεια, όσο μπορέσαμε να διηγηρήσουμε χθες και σήμερα. Κλασική γερμανική με τις πλατείες της. Γενικά είναι οι τσιγκούνιδες της Γερμανίας από ό,τι μας είπανε.
1: Ναι.
2: Έχουν αυτή τη φήμη.
0: Είναι Σκρούτζ Μαγκ Άουγκσμπουργκ.
1: Οι Βαβαροί γενικά. Οι Βαβαροί είναι πολύ σφιχτοί άνθρωποι. Ναι.
2: Εδώ όμως λέει είναι το...
1: Α, είναι, το... είναι η, μια... κορονίδα, ναι. Η κορονίδα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είναι μια ώρα ουσιαστικά σχεδόν. Μια ώρα και 20 λεπτά ούτε από το Μόναχο. Έχει Έλληνες αρκετούς. 2.000 μένουν εδώ μόνιμα. Και για αυτούς καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερη η συγκυρία, ότι έρχεται η εθνική εδώ. Γιατί δεν, είναι το δοκι... δεν επιλέγει συχνά η Γερμανία αυτό το γήπεδο, δεν είναι μικρό, είναι 3.000 χωράει. Το οποίο είναι ουσιαστικά όσοι έχετε πάει στο Μόναχο και έχετε δει το Bayer Arena, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έρχεται από την πόλη στη μέση του πουθενά, σε μικρογραφία ακριβώς. Άλλο διαφορετικό γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι. Καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδάκι.
0: Μα και η Augsburg είναι μια ομάδα που είναι στην Bundesliga. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι...
2: Ναι, 15 χρόνια θυμάμαι καλά σερί.
1: Έχει και ποτάμι, έχει και ποτάμι βλέπω εδώ, το Lech.
2: Έχει ποτάμια, λίμνες, τα πάντα έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο μάτς...
2: Δεν έχω στην πόλη να περνάει κάτι, αλλά γύρω-γύρω υπάρχουν διάφορα.
0: Είναι το πρώτο μάτς του Κλοπ. Σαν ομοσπονδιακός στη Γερμανία. Ναι, το επίσημο το έκανε στην Ολλανδία. Είναι παράξενο το ότι ξεκινά ένα τόσο μικρό γήπεδο. Νομίζω όμως, Γιώργο, ότι είναι και λιγάκι ενδεικτικό της κατάστασης. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά τώρα, εσύ τους θαυμάζεις κιόλας. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά ξέρω ότι τους υποστήριζες στα Μουντιάλ, ο Γιώργος Παπαδοσιακά. Είναι ιστορικά, είναι μια η καμπή τους σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είναι, ρε παιδί μου, η μεγαλύτερη που θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποτέ τους Γερμανούς.
2: Είναι χειρότερη στην ιστορία τους.
0: Ναι, ναι. Εξού και επιστρατεύτηκε, ας πούμε, βγάλανε από την ντουλάπα το Σούπερμαν, τον Γιούργεν Κλοπ, γιατί ίσως μόνο αυτός μπορεί να το γυρίσει, ας πούμε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή το αστέρι του είναι ο Κλοπ. Δεν είναι στο γήπεδο, είναι στον πάγκο. Και αν δεν είχε και το μάτς κανονίστηκε που θα γίνει πριν το Μουντιάλ. Πριν από το Μουντιάλ, ξέραμε.
3: Άρα πριν ναι.
0: Θα πηγαίνουν στην Ισπανία.
2: Αν ήταν ο Κλοπ μαζί με τον Γερμανό, θα παίγανε στο Μόναχο.
0: Ακόμα, ναι.
2: Θα παίγανε στην Μπάγερ Αρένα. Που γενικά θεωρεί ότι είναι πιο το ιδανικό γήπεδο για να έχει ως έδρα η Γερμανία, που δεν είναι όπως εμείς, όπως εμάς, δηλαδή που κάποιες περιόδους είχε πιο λίγο το Καραϊσκάκι, μετά τη Φιλαδέλφια ή το ΆΚΑ.
0: Εκεί δεν αποφασίζει η ΕΠΟ.
2: Οι Γερμανοί γυρνάνε.
0: Δεν αποφασίζει η ΕΠΟ. Ασχολούνται λίγο πιο σοβαρά με το ποδόσφαιρο από εμάς.
2: Ναι, γυρνάνε την εθνική τους, παίζει σε πολλές περιοχές, σε πολλά γήπεδα, αλλά κάποια παιχνίδια τα δίνουν έτσι στο πιο καλό τους γήπεδο. Βέβαια έχουν πολλά ωραία γήπεδα, έτσι αλλιώς.
3: Ωραία, για πες μας για την Ελλάδα τώρα, αρκετά για τα γήπεδα. Τι ενδεκάδα θα δούμε, πιστεύεις?
2: Νομίζω ότι την ίδια είναι μια αλλαγή. Εκεί πιστεύω, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας συνεδριστή τύπου χτες, που είπε ότι δεν κάθαμε να σκεφτώ τα επόμενα μάτς. Θυμίζω την Πέμπτη παίζουμε την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή με τη Γερμανία στην Τούμπα πάλι, οι δύο επόμενες αγωνιστικές. Προφανώς και έμεινε ικανοποιημένος από αυτό που είδε στη Σερβία, στο Βελιγράδι, και δεν βλέπω και το λόγο να το αλλάξει. Και αυτό ουσιαστικά μας είπε και ο ίδιος. Αν υπάρχει μια αλλαγή ίσως στην άμυνα, ίσως θα έλεγα εγώ, ίσως τα μπακ, δεν είναι ξεκάθαρο, και θα πρέπει να δούμε στο 100% αν είναι ο Κοστούλας. Είχε ένα χτύπημα, έκανε ράματα, θυμίζω, στο Βελιγράδι.
0: Ναι, χτύπησε νωρίς και δεν τον πήραμε για χαμπάρι, εκεί κάπου στο 15.
2: Και το έβγαλε μέχρι το 65-66 που βγήκε αλλαγή, ήταν πρώτος που είχε βγει για να δει ο Ανίδης. Άντε λοιπόν, αν ο Κοστούλας πει στον Ιβάν ότι είναι ok, θα παίξει σίγουρα. Αν για κάποιο λόγο έχει κάποιες ενοχλήσεις, που είχε λίγο κάποιες ενοχλήσεις χθες μετά το τέλος της προπόνησης, τότε θα μείνει στον πάγκο, πιστεύω. Όχι εκτός.
0: Αλλάζει ο σχηματισμός, λες, με ή χωρίς Κοστούλα? Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τρία στόπερ? Υπάρχει μια ξεκάθαρη αδυναμία. Τώρα να μου πεις, αν έχεις δει αυτή την εθνική στο Βελιγράδι και είσαι προπονητής, γιατί να την πειράξεις? Μια χαρά ήταν. Δεν παίζεις με αυτό.
3: Άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία.
0: Στο είπα και χθες. Χάσανε 2 στις 3 εναέριες. Υπάρχει ένα φοβερό έλλειμμα και οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί είναι κατεξοχήν δυνατοί στον αέρα και στις τιμένες και αυτά. Νομίζω ότι δεν το δοκίμασε τυχαία, Γιώργο, το καλοκαίρι στα δύο φιλικά το σχηματισμό με τα τρία στόπερ. Έχοντας στο μυαλό του Γερμανούς και Ολλανδούς θα το έκανε.
2: Προφανώς και αυτό το έκανε. Από την άλλη όμως έχει μια λογική ο Γιωβάνοβιτς, όσο μπορώ πλέον να τον ψυχολογήσω, γιατί είναι 2 χρόνια τώρα που την ακολουθώ την εθνική, που δύσκολα αλλάζει η φιλοσοφία του. Δηλαδή θέλει η εθνική να αποκτήσει μια ταυτότητα. Θέλει η εθνική να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλει να το κάνει ακόμα και σε match top, όπως είναι το απόψινό, που είναι το πιο μεγάλο, το πιο δύσκολο match μετά την Αγγλία. Ίσως αυτό θα σου έλεγα και ακόμα και από την Αγγλία είναι πιο δύσκολο. Πιο παραδοσιακή δύναμη η Γερμανία από την Αγγλία.
0: Οι Άγγλοι χάνουν και μόνοι τους, το δείξανε και χθες με τους Ισπανούς.
2: Σωστά, σωστά. Γενικά θεωρώ ότι δύσκολα θα πάει σε τριάδα, αν έκπληξε να πάει σε τριάδα. Μόνο σε φιλικά το έχω δοκιμάσει, δεν έχει παίξει κάποιο επίσημο παιχνίδι. Θα μου πεις, δεν είχε τόσο δυνατό παιχνίδι ποτέ ως τώρα, σε αυτά τα 2 χρόνια. Είναι το πιο δυνατό παιχνίδι. Μπορεί η Γερμανία να μην είναι στα καλύτερά της, να είναι στα χειρότερά της, αλλά είναι η Γερμανία. Και είναι ένας από τους 4-5 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο.
0: Τι είναι, η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης είναι, παιδιά, η Γερμανία ποδοσφαιρικά. Αντικειμενικά αυτό είναι, τι είναι, να μην λέμε ότι θέλουμε.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα πάει σε 4-2-3-1, εκτός κι αν ο Κοστούλας δεν μπορεί. Εκεί ίσως δούμε ένα τρίτο χαφ. Το δίδυμο Ζαφίρη Κουρμπέλη δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Ήταν πάρα πολύ καλή παρουσία του στο Βελιγράδι. Μάλιστα χθες πριν ξεκινήσει η προπόνηση για αρκετή ώρα τους είχε τους δυο τους και τους μίλαγε. Προφανώς δεν λέγανε πόσο ωραία περνάνε στο περάσουν στο Βελιγράδι και πόσο ωραία θα περάσουν το Άγκουστο. Μιλάγανε για το πώς θέλει ο προπονητής να τους δει να παίζουν και στο απόψινό μάτς, φαντάζομαι, με την Γερμανία. Άρα είναι κάπου εκεί. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη απόκληση από την 11. Τώρα ακούστε γερμανικά είμαι στο τραμ, έτσι μην παραξενευτείτε.
0: Ναι. Αντικειμενικά πάντως και ο καθρέφτης των Γερμανών σε 4-2-3-1, δηλαδή με τους Ολλανδούς, ήταν και πολύ καλή. Συμπτωματικά έχουν ισοπαριστεί από το Χάπκο στο 92, κάτι τέτοιο ας πούμε. 4-2-3-1 παίζει και ο Κλοπ με τη Γερμανία. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι με ή χωρίς Κοστούλα, πάνω κάτω αυτή είναι τακτικά η προσέγγιση για να πέσει επάνω του σε όλο. Θέλω να πω, δεν έχει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν παίζει με 2 φορ για να πει. να βάλω τρίτο στόπερ.
2: Απλά ξέρετε, ο Κοστούλα δίνει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίχτης την ίδια λογική.
0: Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας που να μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι δηλαδή, δώρο του δηλαδή, με την Λίμπαρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο Κοστούλας, σε αυτή τη θέση. Γιατί ο Κοστούλας ήταν σε τεφόρ. Ο τρόπος που τον χρησιμοποίησε στη μια χρονιά του στον Ολυμπιακό του έδωσε και ταυτότητα και ρόλο και του έδωσε και κάτι που νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς το ξετύλιξε με πολύ μεγάλη άνεση στο Βελιγράδι. Δηλαδή αυτό το πράγμα να έχεις ένα δεύτερο φόρο που να τρέχει σαν χαφ, να πιέζει σε αυτή την ένταση, να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες και να έχει αυτή την αποτελεσματικότητα πατώντας την περιοχή. Δεν είχαμε παιδιά ξαναπαίξει σαν τον Κουστούλα. Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Δεν το βρίσκεις. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να το βρει αυτό που θέλει να αλλού. Δηλαδή και ο Ιωαννίδης που μπήκε στη θέση του δεν μπόρεσε να προσφέρει
0: ουσιαστικά
2: τίποτα σε σχέση με αυτά που είχε δώσει ο Κουστούλας. Και ο Ιωαννίδης είναι επιθετικός. Καθαρός επιθετικός. Ήταν δύσκολο για αυτό να τραβήξει πίσω από τον Παυλίδη ή πίσω από τον Δουβίκα μετά ή στη συνέχεια που παίξανε μαζί στο τέλος. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, εάν δεν μπορεί ο Κοστούλας, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και γενικά είναι και ένας προπονητής που ακόμα και στις συνεργάτες του είναι λίγο δύσκολο στο να πει τις σκέψεις του. Νομίζω ότι τελευταία στιγμή και αυτός πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία να αποφασίσει, εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι που το έχει αποφασίσει πολύ νωρίς. Ποιοι θα είναι οι 11, δηλαδή από την πρώτη συγκέντρωση ήξερε ότι η 11 θα είναι αυτή και περίμενε αυτά που πήξε το υπαξίλο μήπως αλλάξει κάτι στις 3 μέρες των προπονήσεων.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί
0: Γιώργο,
2: πήγε σε... Ναι.
0: Επειδή τους βλέπεις να μεγαλώνουν, είσαι 2 χρόνια μαζί τους τώρα που ταξιδεύεις. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Γιωβάνοβιτς να μαζεύει μια πιτσιρικαρία πολύ φιλόδοξη, πολύ ταλαντούχα κλπ. Μας άρεσε πολύ η προηγούμενη βόλτα στο Nations League, εξού και βρεθήκαμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Μετά τα κάναμε θάλασσα στα προκριματικά στο παγκόσμιο. Σε αυτό τον τρίτο κύκλο, πώς τους βλέπεις? Δηλαδή, βλέπεις μια κατάσταση, αυτό που λέμε, έχει πλέον οργανωθεί μια παρέα, είναι καλά, το νιώθουν, το καταλαβαίνουν. Οι εθνικές ομάδες, φαντάζομαι συμφωνείτε, έχουμε δει πολλά χρόνια αθλητισμό, περνάνε και από τέτοιες διαδικασίες. Δεν αφορά δηλαδή μόνο το ταλέντο μιας γενιάς. Φορά και λίγο να το νιώθεις, να το καταλαβαίνεις.
3: Υπάρχουν και εθνικές ομάδες που δεν μιλούνται μεταξύ.
0: Υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε σε εθνικές και περνάνε καλά. Δηλαδή να φύγω να πάω στην εθνική να περάσω καλά. Υπάρχουν άλλοι που σου λέει, όχι ρε γαμώτα, πρέπει να πάω στην εθνική. Πώς το καταλαβαίνεις, Γιώργο, εσύ?
2: Όσο βλέπουμε γενικά μια παρέα καλή. Δηλαδή βλέπεις ότι όλοι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Βλέπεις ότι ακόμα και ξέρω εγώ ένα θεματοφύλακα στηρίζει τον άλλο θεματοφύλακα. Μια θέση πολύ δύσκολη για 3 παιδιά που ξέρω και ένα θα παίξει. Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη θέση.
0: Και είναι φοβερή και τρεις, όχι τίποτα άλλο.
2: Ο μέσος, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή οι τερματοφύλακες, οι επιθετικοί, γενικά είναι μια γεμάτη εθνική. Εντάξει, λογικό είναι τώρα, καταλαβαίνεις τις πιο... το πιο παρεΐστικο κομμάτι να είναι για παράδειγμα ο Ρέτσος, ο Ντόι, ο Σάλιακας, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο Μασούρας μαζί.
0: Αυτή είναι Ολυμπιακός
2: μαζί. Ναι, ή ξέρω εγώ να κάνουν πιο πολύ παρέα κάποια παιδιά που είναι μαζί.
0: Ο Ζαφίρης, ο Καρέτσας, αυτή που επίσης είναι μια παρέα, ο Τζόλης και αυτά με τον Μπάο και αυτά.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν παρέα μεταξύ τους. Γενικά έχουν πολύ καλές σχέσεις. Πάντα είχαν από την πρώτη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ένα καλό κλίμα και μια καλή ομάδα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Από την άλλη, ξέρουν και οι ίδιοι, και αυτό είναι πιο σημαντικό, και νομίζω ότι μετά από το απόψινο μάτς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο safe για το που πάει αυτή η ομάδα. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει μόνο πια το «Α, τι ωραία νέα παιδιά είναι, τι ωραίο ποδόσφαιρο θα παίξουμε και έχουμε μέλλον». Πρέπει να έχουμε παρόν.
3: Και αποτελέσματα.
2: Και αποτελέσματα. Δηλαδή το νιώθουν και οι ίδιοι, το ξέρουν και οι ίδιοι, το λένε και οι ίδιοι. Ότι δηλαδή και ο Τζόλης μετά το μάτς με την Σερβία που κερδίσαμε και ο Παυλίδης, αυτό είπε ότι παιδιά ναι, ωραία περνάμε, ωραία παίζουμε, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε πια. Δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Και δεν πρέπει να φτάσουμε στο 95 για να κερδίσουμε.
0: Αυτό είναι και ένα δείγμα ορίμανσης, ξέρεις. Είναι ένα δείγμα ότι πάω στο επόμενο στάδιο. Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι okay, πρέπει να αυτό το που μας λένε ότι είμαστε πολύ ταλαντούχοι και πολύ καλοί και αυτά. Πρέπει να συνδυαστεί και με ένα αποτέλεσμα. Εάν τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα, έχουμε θέση στα πρώτα γκρουπ δυναμικότητας. Αντικειμενικά, ο αντίπαλός μας σε αυτό το γκρουπ είναι η Σερβία, όχι οι υπόλοιποι.
3: Ναι, βέβαια.
0: Εμπειρίες μας έχει με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς τώρα. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Αν νομίζει κάποιος ότι είναι στόχος να νικήσει τους Γερμανούς, ας πούμε, μάλλον κάνει λάθος. Η τρίτη θέση είναι που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, αντικειμενικά.
2: Δεν είναι μόνο τρίτη θέση για το Nations League. Είναι ότι αν βγούμε τρίτη στην κλήρωση που θα γίνει για το ευρωπαϊκό, που είναι μεγάλο
3: πρόβλημα
2: για να είμαστε.
3: Αυτό είπε, ναι.
2: Θα είμαστε πρώτο γκρουπ. Άρα αποφεύγουμε 12 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Βάζεις τις βάσεις για να πεις ότι θα επιστρέψω σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Από την άλλη όμως, Διονύση, ξέρεις τι είναι. Υπάρχει μια λογική στον προπονητή και στους παίκτες και νομίζω ότι είναι σωστή λογική, ότι ναι, δεν αεροβατούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα ή καλύτεροι παίκτες, αν θέλεις, από τους Ολλανδούς και από τους Γερμανούς που έχουν ένα τεράστιο ταλέντο και μια τρομερή παράδοση και μια είναι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Από την άλλη όμως είμαστε στην πρώτη κατηγορία και δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μόνο με τους Σέρβους, για παράδειγμα. Θα πρέπει να παίξουμε και θα πρέπει να έχουμε
0: απαιτήσεις
2: από το παιχνίδι μας και να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Εγώ λέω να μην απογοητευτείς, γιατί τις ομάδες τις κρίνεις στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Στα εύκολα, αν είναι φοβεροί και αυτά, όταν θα έρθει η κρίση είναι το θέμα. Δηλαδή, στο προηγούμενο δείγμα, εκείνο το 0-3 με τη Δανία στο Καραϊσκάκι, που ήταν το Καραϊσκάκι γεμάτο, θυμάσαι Γιώργο, παρέα ήμασταν.
2: Ναι.
0: Έφερε μια τρομερή απογοήτευση, δεν συνήλθε ποτέ. Χάθηκε ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο της Αθήνας. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις να διαχειριστείς το αποτέλεσμα. Αν απόψε πάει το πράγμα ανάποδα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να πάει. Άμα πάει ανάποδα, δεν χρειάζεται να χάσουμε άλλους 6 μήνες, ας πούμε. Ξαναπαίζεις μεθαύριο. Πρέπει να αρχίσει όλο αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσεις όρημα και να βάλεις ένα στόχο. Και ο στόχος είναι μετά από 12 χρόνια να γυρίσουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι, αυτό είναι το βασικό τώρα από όλα. Να είμαστε 28, αλλά μέχρι να πάμε στο 28 έχουμε πολλά παιχνίδια που θα ξεκινήσουν, θα προηγούνται. Έχουμε τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς ξανά, τους Ολλανδούς στο Άμστερνταμ, τους Σέρβους στο Βόλο. Έχουμε δηλαδή αυτά τα μάτς που μπορεί να μας δώσουν πολλά κέρδη.
0: Και κυρίως πολλά ταξίδια, πολλές έλφοι.
3: Πολλά ταξίδια. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου στο Άμστερνταμ. Θα έρθω να σε ξεναγήσω.
0: Θα έρθω κι εγώ. Πότε
3: είναι, Νοέμβριο?
2: 13 Νοεμβρίου.
3: Μέσα.
2: Και μετά κατευθείαν Βόλο. Γιατί παίζουμε το Παθοσαλικό με τη Σερβία. Και έχουμε και το Μάρτι μας, όπως και να έχετε.
0: Μια χαρά, έτσι.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ευχάριστη
3: εκδρομή. Ναι, μια ευχάριστη εκδρομή.
0: Σαν δίσκο του Κραουνάκη που είχε τον οικογύρισε.
3: Πάντως,
0: πάμε την Κυριακή μια εκδρομή.
2: Επειδή είστε... Να σας πω ότι έχω κουραστεί, δεν είναι τόσο εκδρομή όσο νομίζετε.
3: Ναι.
2: Έχει τρέξιμο για
3: θα κλάψουμε τώρα, θα κλάψουμε.
0: Όχι, να σου πω ότι έχει δίκιο. Στη φάση τη δική μας επαγγελματικά, εμείς πηγαίναμε, χωνόμασταν σε ένα ξενοδοχείο και γράφαμε μέτρα τις ώρες. Τώρα η νέα τάξη πραγμάτων τους θέλει βγες έξω, τράβα βίντεο, πήγαινε από εδώ, μίλα με τον κόσμο. Αυτό έχει μια ταλαιπωρία άλλου τύπου. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα χειρότερο ή καλύτερο. Λέω ότι μεγαλώσαμε, Γιώργο.
2: Κοίτα, εμείς είμαστε και της γενιάς του γράψε...
0: Πολυτεχνείου.
2: Όχι ρε, δεν είμαστε και του Πολυτεχνείου πια και εσύ. Εμείς είμαστε η γενιά που γράφαμε κυρίως. Μόνο μάθαμε γραφιάδες, είμαστε.
3: Ναι. Και παλιά και με στυλό, έτσι, και με στυλό παλιά.
2: Ναι, χαρτάκι και γεια σας.
3: Πάντως εγώ που είμαι πιο παλιός, σας θυμίσω ότι είχε κάνει δύο...
0: Είχε ανακαλυφθεί το χαρτί της εποχής.
3: Ναι, εκείνο το χαρτί που... Το χάλια το χαρτί που μας
0: δίνει. Της εφημερίδας, ρε.
3: Ναι, της εφημερίδας.
2: Ανακυκλώμενο που ήταν.
3: Είχαμε κάνει δύο ματσάρες με τη Γερμανία. Το γκολ του Δελικάρη, αυτό που το μνημονεύουμε στο πίσω δοκάρι με το.
0: Τώρα έχει πάει 50 χρόνια πίσω.
3: Και μέσα στη Γερμανία φέραμε 1-1 που έχασε ο Κούδας δύο γκολ. Έπρεπε να του κερδίσουμε 1-3.
2: Δεν έχουμε κερδίσει. Είναι η μοναδική χώρα που μου λέγεται να σου πω. Δηλαδή, μου το έλεγε πριν λίγο ο Νίκος ο Φλέκας, ο πρόεδρος του Γαλανόλεπου Φάρου, του συνδέσμου τη Εθνική.
3: Δεν κερδίσαμε ποτέ τη Γερμανία.
2: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία εδώ.
3: Πού, στη Γερμανία ή γενικά?
2: Στη Γερμανία.
3: Γιατί τους κερδίσαμε και εκτός Γερμανίας?
2: Δεν ξέρω τώρα, για αυτό πάντως σίγουρα.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Άντε να δούμε πώς και εσύ τι
3: χειρότερα. Άντε να απολύσουμε τον κλοπ.
2: Όχι ρε, ακόμα δεν είχα.
0: Άστα να ρε, μην το στείλεις την ανεργία. Αμαρτία είναι. Αμαρτία, μην το κάνεις αυτό το Γιούργεν. Γιώργο, να περάσεις καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι 2-3 αποτελέσματα χθεσινά που προκάλεσαν εντύπωση ήταν το Αγγλία-Ισπανία 2-3. Το είδε
1: ποτέ. Ναι, χάζαμε στην
0: Ελλάδα. Ναι. Έχει ένα Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2. Βουλγαρία πάει κατά διαόλου. Έχουμε το Φρόιλερ που πέτυχε γκολ στο Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3.
1: Είχε ένα 100% στις πάσεις πάλι.
0: 100%.
1: Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Φρόιλερ. Και ειδικά θέλω να κοιτάζει στατιστική στο αντίπαλο μισό που έχει και πίεση. Δηλαδή.
0: Ναι,
1: όχι στο
0: ναι.
1: δικό σου που μπάγει και πίσω την μπάλα. Το κάνει καλλιτεχνικά. Δεν τον ξέραμε το Φρόιλερ καλά.
0: Δεν τον ξέραμε. Ναι. Δεν ήταν ο φαντεζή παίκτη. Ήταν ένα παίκτη τον οποίο έπρεπε να τον παρακολουθεί.
1: Θυμάσαι χθε που είπα ότι όλοι συζητούν για την Κόμο πια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη κουβέντα ήταν στον Μπέργκαμο για την Αταλάντα του Γκασπερίνη. Ο Γκασπερίνη έφτιαξε μια ομαδάρα εκεί, η οποία για καμιά δεκαετία χρόνια τρύπησε το ταβάνι τη.
0: Την έφαγε ο COVID.
1: Αντικειμενικά, το κλειδί του στα μισά του γήπεδου ήταν αυτό ο τύπο. Αθόρυβα, έπαιξε εκεί 5-6 χρόνια, ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό. Από εκεί πήγε στη Forest. Έχει περάσει από το πρωτάθλημα της Premier League. Είναι πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να ταιριάξει για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Αλλά γενικά είναι από τους τύπους που ευχαριστιέσαι να τους βλέπεις να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να πούμε και 2-3 άλλα. Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-7. Η Φιλανδία συνεχίζει από όπως σταμάτησε στο Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε και άλλο παιχνίδι. Έτσι, στον όμιλό μας στις 7 η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία. Κατά τα άλλα, να δούμε κανένα σπουδαίο παιχνίδι.
1: Η Σερβία χάνει από την Ολλανδία, είναι το σωστό.
0: Ναι,
1: όπως είδες, αυτή η Σερβία που είδαμε είναι λίγο δύσκολο να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε.
0: Δεν έχει άλλο μεγάλο παιχνίδι.
1: Στα πρώτα γκρουπ το δικό μας είναι, γιατί παίζουν εναλλάξει. Χθες παίξαν οι άλλοι, οι Άγγλοι με τους Ισπανούς και οι Τσέχοι με τους Κροάτες.
0: Είχε και ένα Πουέρτο εναντίον Γκοντζάλες.
1: Ένα φιλικό. Κολομβία. Ένα-ένα νομίζω.
0: Ένα-ένα.
1: Δεν είπες ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού σήμερα.
0: Είναι Παγκόσμια
1: Μέρα. Άρα, Υπουργέ μου, χρόνια σου πολλά.
0: Όχι, και βγάλαμε.
1: Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να το πω και στον Υφυπουργό.
0: Βγάλαμε και τον αντικαταστάτη μας.
1: Δεν πρόλαβα να το πω και στον Υφυπουργό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεν είπαμε και τα πιο σοβαρά.
0: Δεν είπαμε τι έγινε χθες στη Φύση. Στη Φύση δεν είπαμε τι έγινε.
1: Έχουμε συναυλίες και Super League 2. Διάλεξε κατηγορία εσύ. Εγώ να ορίστε. Είμαι δημοκράτης.
0: Συναυλία που έκανε τζίρο 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον ποιο είναι το έσοδο ενός τραγουδιστή σε μια τέτοια συναυλία. Λείπει και Οδυσσίας να ρωτήσουμε.
0: Βγάλανε ότι τα 5 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα, ο προϋπολογισμός.
1: Ναι. Ήταν super wow, λέει. Όλα έχουν κάνει διάφορα
0: μιμήθηκε
1: πράγματα.
0: Μιμήθηκε το Σφαγιανάκι που κατέβαινε, θυμάσαι με μια κούνια.
1: Έχει κάνει συναυλία ο Σφαγιανάκι.
0: Όχι, σε κέντρο μέσα δεν κατέβαινε.
1: Άρα έκανε μπουζούκια το Άκα η Βύση. Ναι. Πες, το κανονικά.
0: Κατέβηκε από τον ουρανό η Βύση. Όποιο έμπαινε μέσα του δίνανε ένα. ρολογάκι.
1: Πετούσαν λουλούδια ιστόγων στις συναυλίες. Τη δεκαετία του 60 τώρα θα πετάνε στη Βύση στις συναυλίες. Πώς έγινε στη Λεωφόρο με το πριν την επταετία.
0: Ναι, κάτι ρολογάκια που γράφαν ένα Βύση και ανάλογα με τα χρώματα που είχε η σκηνή είχαν
1: τα
0: και
1: τα δωρεάν αυτά.
0: Τα
1: δίναν δωρεάν.
0: Ναι. 95.000 κόσμο είχε.
1: Εγώ πάντως έχω δει κάτι βιντεάκια να βρίζει πολύ κόσμο. Σε ουρές μεγάλες, με μεγάλη φασαρία.
0: Έχει ένα πρόβλημα το
1: σε
0: ΆΚΑ.
1: Τουαλέτες.
0: Γιατί είχα πάει μαζί με τον φίλο μου του Βαγγέλη στους Μετάλλικα. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα πώς μπαίνεις και πώς βγαίνεις από το γήπεδο. Είναι ανόητα στημένο.
1: Μπορεί να είναι λάθος η διαμόρφωση, γιατί πρέπει να μπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον αγωνιστικό
1: πού
0: χώρο.
1: Ακόμη και
0: για να βγεις από τον περιβάλλοντα χώρο, στριμωχνόταν όλοι και έβγαινες από μία πορτούλα. Δηλαδή. Λάθος μεγάλο.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Ναι, στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ πήγε 40 πύλες
0: στην Ελλάδα. Δεν λέω να βγεις από το γήπεδο, από τον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου.
1: Δηλαδή να πας στο σταθμό Ειρήνης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο σταθμός Ειρήνης εκεί έχει όντως μια μικρή πόρτα, αν το λες.
0: Και από την άλλη πλευρά, νότια που κατέβηκα εγώ, έχει μια μικρή. Τέλος πάντων, υπήρχε κόσμος που δεν μπήκε μέσα, υπήρχε κόσμος που.
1: Εγώ έχω δει στα social πάρα πολύ κόσμο να γκρινιάζει και μάλιστα είδα και στιβαγμένο κόσμο να διαμαρτύρεται με. Συνθήματα κλπ.
0: Ο χαμός έγινε μέσα στην αρένα που ήταν χωρισμένη σε gold, silver, platinum και τέτοιες ιστορίες. Εκεί έγινε ένας κακός χαμός, δεν ήταν σωστός ο συγκρότηση.
1: Δεν το μοίρασαν σωστά τέλος πάντων.
0: Δεν το μοίρασαν σωστά. Είχε και μια σκηνή όπου είχαμε το Μαζονάκι στα κεντρικά μάτριξ του γηπέδου και φυσικά τραγούδησε η Βύση τραγούδι του. Εγώ δεν τα ξέρω να σου πω. Ποιο είπε ένα.
1: Δεν ξέρω ποιο είπε.
0: Το είπε χωρίς
1: Μαζονάκι, ήταν φοβερός.
0: Έχω τέτοιο ακαπέλα δηλαδή μαζί με τον κόσμο.
1: Να.
0: Και γενικά έγινε ένας κακός χαμός. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ήτανε λέει και η κιθαρίστας του Μάικλ Τζάκσον.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μια διάσημη κιθαρίστα που είχε ο Μάικλ Τζάκσον στην αυλία του, την είχε φέρει εδώ, κάτι τέτοιο. Κάπου το διάβασα γι' αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική στις συναυλίες. Ποια? Το ξαναλέω. Δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική στις συναυλίες, το ξαναλέω.
0: Πώς, αφού πηγαίνεις και εσύ σε τέτοιες συναυλίες.
1: Πηγαίνω στα μπουζούκια. Πολύ χαίρομαι να δείτε να αναβεί τα μπουζούκια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι όμως πρόσωπο για συναυλία για να αναβεί. Η γνώμη μου είναι να περάσει δεν βρίζω.
0: 95.000 κόσμος είχε διαφορετική άποψη και άλλοι τόσοι που δεν βρήκαν εισιτήριο, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, με τρομάζει αυτό που όλος ο κόσμος πηγαίνει τόσο πολύ σε συναυλίες, αλλά σε ό,τι συναυλίες. Χθες η YouTube, επειδή μου παίξαν λέει σε 1.000 άτομα στην Ιρλανδία, αυτοί οι μέτροι, οι οποίοι ήταν λύση πριν 50 χρόνια από την πρώτη συναυλία του στο σχολείο του και γύρισαν στο σχολείο του και παίξανε για του μαθητέ του σχολείου. Στην ίδια ταράτσα.
0: Έχει με τον δύο φωτογραφίες του πριν
1: 76-26.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λες οι YouTube παίξανε σε 1.000 άτομα στο Belfast και οι αναβήσεις 100.000 στο.
0: Τι, το ίδιο και τα αυτά είμαστε.
1: Όχι, μια χαρά. Και να σου πω την αλήθεια, η αναβήση είναι και. Πώς να το πω, διαχρονική αξία της.
0: Και στην Τουρκία δεν αναβήσει.
1: Είναι τώρα διαχρονική αξία της. Δεν ξέρω ποιος Ισραήλ έχει καταφέρει τόσες δεκαετίες να είναι τόσο ψηλά.
0: Ναι.
1: Απλά δεν θεωρώ ότι το περιεχόμενο το μουσικό της.
0: Δεν ταιριάζει σε ΟΑΚΑ.
1: Αφορά σε συναυλία.
0: Ναι.
1: Είδαμε τους YouTube στο ΟΑΚΑ πριν από 15 χρόνια που είχαν φέρει και τη 360. Ήταν η πρώτη που είχαν φέρει εκείνη τη σκηνή, την περίφημη που έβλεπε από όλες τις πλευρές. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ. Από την άλλη, εσύ πήγες, το ευχαριστήθηκες.
0: Εγώ δεν πήγα.
1: Αφού είσαι απέναντι μένεις, θέλοντας και μην πήγες. Δεν έφτασε η κίνηση μέχρι σένα.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι,
0: μαζεύτηκα νωρίς, μαζεύτηκα νωρίς.
1: Δηλαδή, γιατί δεν ήθελες να χάσεις τη Βύση, ε?
0: Κατευθείαν.
1: Είχες στο μπαλκόνι και άκουγες.
0: Το αφιενικό, ρε φίλε.
1: Το αφιενικό, Έκανε ζημιά το αφιενικό. Για πες αγαπημένη συναυλία στην Ελλάδα.
0: Όχι, τα Χιέτς. Brian Eno στο Λυκαβητό. Με αφρικάνικη μπάντα. Άλλο πράγμα.
1: Καλύτερα από τη Βύση, λες.
0: Δεν την έχω δει τη Βύση, ρε φίλε, πού να ξέρω.
1: Θα κανονίσουμε να πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει η Βύση, γιατί εκεί θα είναι ωραία, όντως. Τώρα στο υπόλοιπο δεν νομίζω ότι ακριβώς είναι η αισθητική σου και σένα. Ένα θα μου πεις για Super League 2 ή να βάλουμε τραγούδια πάνω στο
0: Super League 2. Όχι, ρε, έχουμε να πούμε τα αποτελέσματα. Τα έχεις μπροστά σου.
1: Όχι, θέλω να αναλάβεις κάτι και να μπορείς να το φέρεις σε πέρας κανονικά.
0: Ναι, αλλά προετοιμάσαι.
1: Έχεις πει από την αρχή τη σεζόν ότι θα είσαι ο καλύτερος αυτό. Γιατί παίζει η ομάδα σου.
0: Παίζει σήμερα,
1: και λοιπά,
0: αύριο.
1: Και
0: αύριο. Super League 2 σήμερα έχει παιχνίδια. Έπαιζε ένα καρδίτσα Πανιόνιο.
1: Γιατί το κάνει τόσο. Καρδίτσα Πανιόνιο έπαιζε την προηγούμενη εβδομάδα. 0-0, ήρθε και την περασμένη Κυριακή.
0: Επανάληψη, έβλεπα.
1: Ναι. Εάν το έβλεπε, μπήκε γκολ.
0: Όχι.
1: Επανάληψη, έβλεπε. Αν δεν ξαναμπήκε γκολ, ναι, πραγματικά. Αποβλήθηκε κι ένα του Πανιονίου.
0: Όχι.
1: Είχε αποβληθεί.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι να σου πω.
1: Για πε, έχει πρόγραμμα λοιπόν για σήμερα.
0: Θα το βρούμε.
1: Είναι νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη. Τώρα στι 4 είναι τα περισσότερα παιχνίδια. Πανιόνιο μετά τη μάχη που έδωσε χθες στην τηλεόρασή σου με την καρδίτσα, επιστρέφει για να παίξει με τη Ζάκυνθο σε λίγο στη Νέα Σμύρνη. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς υποδέχεται την καρδίτσα. Να, και αυτή η δεύτερο παιχνίδι. Είναι back to back, σαν τη Euroliga. Η Λάρισα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Στη Σύρο η Ελλάς υποδέχεται τον Πύργο. Πύργος είναι πολύ ωραία ιστορία ποδοσφαιρική. Στο έχω ξαναπεί, κάνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι κάνουν?
1: Έχουν δημιουργήσει μια επένδυση σε βάθος με υποδομές και αυτά, πάνε να φτιάξουν μια καλή ομάδα.
0: Καμία σχέση με τον Πανηλιακό, έτσι. Άλλο πράγμα.
1: Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είναι.
0: Δεν υπάρχει ο πρόεδρος του Πανηλιακού. Σταυρόπουλος, δεν το λέω.
1: Σταυρόπουλος, έχουν περάσει 30 χρόνια. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β'. Αυτό το κράτησα στο τέλος για να σου πω. 6 και 4 είναι αυτό. Για να σου θυμίσω ότι σου πήρε τον προπονητή.
0: Να στον πήρε, και έρχεται την επόμενη αγωνιστική, έρχεται στην Κομωτινή όμως ο προπονητής.
1: Εντάξει, μην τον κάνεις τον άνθρωπο να νιώσει άβολα. Θέλω να θυμάσαι να είσαι κύριος. Αύριο έχει και ένα Athens Καλυθέα Αστέρας στις 4 το
0: μεσημέρι. Και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Και Μαρκό Πανθρακικός, το άφησα για να το πεις εσύ γιατί δεν.
0: Ναι.
1: Το λέω. Έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις καμία τύχη.
0: Ναι.
1: Με Γεσέφ και αυτά, τώρα είναι λίγο
0: δύσκολο. Καλά, θα δεις.
1: Τι θα δεις?
0: 10 η ώρα, 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι, στις 8 ποδόσφαιρο. Είναι το μπάσκετ.
0: Στις 8 έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Θες να σου πω ένα ωραίο ακόμα?
0: Πες.
1: Με το που τελείωσε το μάτσο χθες.
0: Ποιο?
1: Επειδή τώρα το έχει πάει ο Sky.
0: Ναι.
1: Ο Sky θα κάνει μια κονσόλα τον άλλο μήνα. Αυτά τα ωραία, μια πλατφόρμα όπως το λένε και αυτά. Αλλά δεν προλαβαίνει το πρόγραμμά του να βάλει αθλητικά.
0: Ναι.
1: Τώρα του έχουν ξεμείνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε το μάτς, μπούμπε, έβαλε ελληνική ταινία. Ούτε δηλώσεις, ούτε τίποτα. Και τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι που είναι στο γήπεδο, τους φωνάζουν οι φυλάκες, λέει παιδιά, έλα, σβήνουν τα φώτα, λέει, σε 10 λεπτά φύγετε. Λέει παιδιά, λέει, γράφουμε γι' αυτά. Όχι, λέει, σε 10 λεπτά δεν μπορούμε, λέει, σας παρακαλούμε πολύ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Φαντάζομαι με κεράκια πρέπει να γίνει συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ανεχτήκανε τους δύο προπονητές. Ψάξε να δεις, δεν έχει δηλώσει.
0: Ποιος το διοργανώνει, ρε φίλε, ο Ισάκη? Λάθος του Ισάκη.
1: Το θέμα είναι ότι πήρε ο πώς το λένε, ο Sky τα δικαιώματα.
0: Και δεν πήρε το μετά.
1: Ναι, και δεν δείχνει μετά, δηλαδή, τον προπονητή, τον παίχτη.
0: Ναι,
1: τον...
0: παρότι είχε 4 δημοσιογράφους, σχόλιο και περιγραφή και δύο σε κάθε
1: και
0: πάγκο.
1: Και παιδιά, ναι. Και πολύ καλή.
0: Θα μπορούσε να προβλεφτεί αυτό, τι να πω.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με, έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν χρόνο στο πρόγραμμά τους. Δεν ναι. Του ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν είναι πλατφόρμα αθλητική.
1: Ακριβώς ο Sky, δεν μπορεί να πόση ώρα να παίξει αθλητικά. Χθες έπαιξε δύο παιχνίδια μπάσκετ.
0: Και ελληνικές ταινίες.
1: Ναι, δεν γίνεται, καταλαβαίνεις. Είναι και, και υπάρχουν και μια σειρά από, που είναι μόνιμη στο Sky. Πρέπει και αυτοί να βγουν. Ναι. Δεν θα το πω, κοίτα, εδώ, εδώ έφτασε. Ναι. Δεν θα το πω, θα πω μόνο Κωνσταντάρα. Λοιπόν, είναι και 58.
0: Πατέρα κάτσε φρόνημα έβαλε μετά.
1: Πατέρα κάτσε φρόνημα έβαλε. Ναι. Έβαλε μία με τον Κωνσταντάρα σήμερα.
0: Κωνσταντάρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δε, όχι, ήταν, θα σου πω ποιο ήταν. Ήταν αυτό με τον Τζον Χάλαρη. Αυτό που είναι από την Αίγυπτο που έχει πάρει το όνομα του Σμιναγού
0: ναι.
1: Και λοιπά, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ένας που εξαφανίστηκε, τι είχε γίνει.
1: Θα στα πω έξω γιατί δεν θα προλάβουμε. Βγαίνει να βάλει δελτίο ειδήσεων, μετά είναι ο Οδυσσέας Ιωάννου, έτσι δεν είναι. Κανονικά εμείς εδώ στις 2:30 το Σάββατο και ώστε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση RAF Fairford της Νοτιοδυτικής Αγγλίας. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία, θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε ένα από το ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση από άγνωστο σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντες 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική της Πρέβεζας για δύο φωτιές στο Μύτικα και τον Αρχάγγελο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία φωτιά βρίσκεται κοντά στο Μύτικα και η δεύτερη κοντά στον Αρχάγγελο, με δυνάμεις πυροσβεστικής να επιχειρούν και στα δύο σημεία. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρά 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του National League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

καμάρωνε κρυφά. Εσύ μια μέρα γέ μου θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει να γίνει.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Περάνη Σαλαμίνας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αττικά οχήματα, 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρο συνδράμουν και 2 ελικόπτερα. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από τα 112 ζητώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Εάντιο μέσω της λεωφόρου Περιστερίου. Συναγερμό στην πυροσβεστική και της Πρέβεζας για δύο φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεψε την κατάρρευση τμήματος του παλαιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες πρωές από την έκρηξη. Σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία ερευνάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ οι ειδικοί του στρατού εξετάζουν οχήματα με τη βοήθεια ρομπότ. Ο αποκλεισμός της περιοχής επεκτάθηκε με τις αρχές, να τονίζουν ωστόσο ότι θεωρούν το περιστατικό περιορισμένο. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού του έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση το πρόεδρος Πασόκ Κινά Λίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη, ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Από σήμερα Κυριακή έως και την 1η Οκτωβρίου, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρα 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nation League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελή Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή και μια βόμβα βυθού είσαι μέσα μου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας συνελήφθησαν 5 άνδρες για το σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ της Βρετανίας. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτη για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος δήλωσε ότι έχει στηθεί κλειός 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα, ενώ ο στρατός διεξάγει ελέγχους και περισσότερα από 85 σπίτια ακαινώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού του έργου, κάνοντας αναφορές στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την σημερινή δημοσίευση του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Επίθεση από άγνωστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Περάνη της Αλαμίνας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 52 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συναγερμό στην πυροσβεστική και της Πρέβεζας για 2 φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Διελώδεις βορειοανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τωπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν ωστόσο οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρα 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nation League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Κόκκινο συναγερμό στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας μετά την καταγγελία ότι τρία αυτοκίνητα κινούνταν ύποπτα κοντά στην ύψιστη στρατηγικής σημασίας Αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρφορντ στο Gloucestershire στην νοτιοδυτική Αγγλία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι πέντε επιβαίνοντες στα οχήματα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Οι πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται μείζον, έρχονται με το σταγονόμετρο. Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, ωστόσο, δήλωσε ότι έχει στηθεί κλοιός και εκενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα τρία ύποπτα οχήματα, ενώ ο στρατός συνεχίζει να διεξάγει ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού είχε τεθεί τις προηγούμενες ημέρες η βάση του Φέρφορντ, η οποία μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό επίσημα εάν ο συναγερμός αυτός στη βάση σχετίζεται με το σημερινό συμβάν. Οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ανέφερε μιλώντας από το Ιλλινόης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου λειτουργήσε εξαιρετικά. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή το ρόλο των Αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτηρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεξελίξει ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Μητσοτάκης εξάλλου έθεσε ως κυβερνητική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και του ιδιωτικού χρέους. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο στόχαστρο του ΚΚΕ βρέθηκαν οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής των καυσίμων σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταρχάς θα διατεθούν 320 εκατομμύρια για την συγκράτηση των τιμών του ντίζελ μεταφοράς και θέρμανσης. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη της Σαλαμίνας, επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης από στεριάς και αέρος. Σε εξέλιξη οι δύο φωτιές στην Πρέβεζα, στις περιοχές Μίτιχα και Αρχάγγελο, επιχειρούν και εδώ ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα καταγράφονται στη Σύρο, κυρίως στην πρωτεύουσα Ερμόπολη. Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο στην περιοχή της οδού Απόλλωνος. Η κυκλοφορία διακόπηκε και στην οδό Παναχράντου εξαιτίας πτώσης δέντρου. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς γαλαζοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, ένταση έως 8 μποφόρ θα πνιούν τοπικά στο Αιγαίο. Από σήμερα, Κυριακή, έως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10:15 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για την συνέχεια η εκπομπή όλου σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σόλο στον Αθήνα 1984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφώνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί την Ολίνα. Μία νέα, ξεχωριστή φωνή της σύγχρονης indie pop σκηνής που δημιουργεί μικρά... Φιλοξενεί την Ολίνα. Μία νέα, ξεχωριστή φωνή της σύγχρονης indie pop σκηνής που δημιουργεί μικρά...

0: 2026 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «Τι σε συγκίνησε», ένα τρυφερό και πολυεπίπεδο έργο με έντονη γυναικεία ματιά, όπου οι ιστορίες κινούνται στα όρια του ρεαλισμού και του ονείρου, αποτυπώνοντας τις συνεχείς εναλλαγές των συναισθημάτων μέσα στην καθημερινότητα. Το άλμπουμ παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά με full band στο stage takeover της στέγης Σονάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και επισκηνής. Στο σόλο αυτής της Κυριακής, η Ολίνα μιλά για τη διαδρομή της, τη σχέση της με τη δημιουργία και τη γλώσσα, τις αμφιβολίες και τις μεταμορφώσεις που συνοδεύουν κάθε νέο ξεκίνημα. Με λόγο ειλικρινή και ευαίσθητο, μοιράζεται τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια της, τις εικόνες που τη συγκινούν, αλλά και τις μουσικές που τη διαμόρφωσαν. Μια συνομιλία σαν ένα μικρό προσωπικό soundtrack, γεμάτο παύσεις, φως και αλήθεια. Ηχογράφηση, επεξεργασία και μοντάζ Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
1: Γεια σας, είμαι η Ολίνα. Είμαι μουσικός, γράφω στίχους και τραγουδάω και σήμερα λέω να σας πάρω μαζί μου στον κόσμο μου με την ελπίδα πως κάπου ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές που θα ακούσετε να συναντηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αριστεία Γιάννη που με καλωσόρισε με τόση ζεστασιά στην εκπομπή της Solo και φυσικά όλες και όλους εσάς που θα μας ακούσετε. Όταν με κάλεσε η Αριστεία στο σταθμό ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά νιώθω ότι κάθε ταξίδι σε εισαγωγικά της ζωής μου, όπως φαντάζομαι και της δικής σας ζωής, συνοδεύεται και από ένα soundtrack. Οπότε λέω σήμερα να σας μιλήσω για τα soundtrack που είχαν η πιο σημαντική σταθμή της πορείας μου μέχρι σήμερα. Η δική μου σχέση με τη μουσική λοιπόν ξεκίνησε πριν ακόμα γεννηθώ. Η μαμά μου είπε κάποτε ότι όταν ήταν έγκυος σε μένα, είχε πάει σε μια συναυλία της Νίνα Σιμών και εγώ χόρευα στην κοιλιά της σαν τρελή όλο το βράδυ. Δεν μου κάνει λοιπόν εντύπωση το ότι η jazz με συγκινεί πολύ από πάντα. Έτσι λοιπόν, με μια jazz μελωδία, λέω να ξεκινήσουμε. Με ένα ερωτικό, κάπως στενάχωρο θα πω τραγούδι, το οποίο είναι διαχρονικά το πιο αγαπημένο μου. Το Don't Explain της Billie Holiday.

0: don't explain.
1: Γεννήθηκα που λέτε το 1991 στην Αθήνα. Και αυτό που θυμάμαι πιο έντονα από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής μου είναι τη μαμά μου να μου τραγουδάει ένα νανούρισμα, έτσι τουλάχιστον το άκουγα εγώ τότε, τους στίχους του οποίου όπως μου εκμυστηρεύτηκε αργότερα άλλαζε λίγο για να μην είναι τόσο λυπηρό. Μέχρι και σήμερα το μουρμουρά αυτό το τραγούδι σε άσχετες, άκυρες, εντελώς στιγμές και νιώθω απίστευτη οικειότητα και τρυφερότητα όποτε μου έρχεται στο μυαλό. Λέγεται «Πάει ο καιρός» σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Νίκου Γκάτσου και εδώ το τραγουδάει η φοβερή Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Ο μπαμπάς μου είναι και εκείνος μουσικός, με μια τεράστια συλλογή από βινίλια, από CD και από μουσικά όργανα. Νομίζω πήγαινε γυμνάσιο όταν άρχισα να ψάχνω με λίγο παραπάνω με τη μουσική και μια μέρα έπεσε το βλέμμα μου πάνω σε ένα εξώφυλλο με μια πισίνα στην οποία το νερό είχε αντικατασταθεί από έναν πορτοκαλί ουρανό με πολλά σύννεφα και ενθουσιάστηκα μόνο και μόνο με την εικόνα αυτού του CD. Το έβαλα μέσα στο CD player να παίξει και από εκείνη τη στιγμή κόλλησα. Αυτή ήταν και η πρώτη μου επαφή με τους Red Hot Chili Peppers, που με συνόδευαν σε όλα τα σχολικά μου χρόνια ως μία από τις πιο αγαπημένες μου μπάντες. Λέω να σας βάλω το αγαπημένο μου, το Scar Tissue.

Στα 6 μου λοιπόν, ως παιδί μουσικού, ξεκίνησα και εγώ κλασικό πιάνο και μπήκα πάρα πολύ γρήγορα στη χοροδία του σχολείου και μετά στο συγκρότημα του σχολείου και εκεί γνώρισα και τον Ισίδωρο Πάτερ, ο οποίος παρπιπτόντως, να τον ψάξετε, είναι σήμερα ένας φοβερός μουσικός και συνθέτης, ο οποίος με εισήγαγε στον κόσμο των Simon & Garfunkel, δεν τους ήξερα τότε. Μου ζήτησε να μάθω το The Sound of Silence για να το πούμε σε μια γιορτή του σχολείου. Αυτό το τραγούδι βασικά μου θυμίζει μια εποχή που ήμουν πάρα πολύ ξένιαστη και δεν έτρεμα τότε, δεν είχα καμία ντροπή όταν τραγουδούσα μπροστά σε εκατοντάδες καθηγητές και συμμαθητές μου. Και αυτό το αναφέρω γιατί πλέον έχω απίστευτο άγχος όταν ανεβαίνω στη σκηνή να τραγουδήσω, ενώ έχω κάνει πολλά μαθήματα φωνητικής και πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, δεν έχω καταφέρει να βρω έτσι το μυστικό για να καταπολεμήσω αυτό το stage fright που λέμε. Οπότε για να πάρω θάρρος, κάποιες φορές πριν ανέβω στη σκηνή, ακούω αυτό το τραγούδι, μπας και θυμηθώ πώς είναι, ας πούμε, να μην σε νοιάζει τι θα μπουν οι άλλοι και να απολαμβάνεις απλά τη στιγμή. Πάμε να το ακούσουμε.

Τώρα λέω να σας πάρω μαζί μου στα φοιτητικά μου χρόνια. Πέρασε πολύ καιρός από τότε. Σπούδασα κάτι άσχετο εντελώς με τη μουσική, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και με αφορμή τις σπουδές μου, σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω καλύτερα το κέντρο της Αθήνας, γιατί πριν ζούσα κυρίως στη Βάρκιζα, εκεί που μεγάλωσα. Τότε η πόλη μας μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά όντως δεν κοιμόταν ποτέ. Όχι όμως νομίζω επειδή διασκέδαζε, αλλά γιατί έβραζε. Ήταν οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια του Αλέξη. Έχω ακούσει να λένε για εμάς, για τη γενιά μου, τους millennials, πως είμαστε γενιά που μεγάλωσε απότομα μέσα σε μία νύχτα. Και θα πω όχι άδικα. Κάπου την άνοιξη του 2010 λοιπόν, άκουσα και το κουστούμάκι του The Boy, που νομίζω πως ακούμπησε το συλλογικό ασυνείδητο μιας ολόκληρης γενιάς και όχι μόνο εμένα. Πιστεύω ότι ακόμα το ακουμπάει.

Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα, κάποιους απαίσιους τύπους. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Αυτή τη στάση ζωής τη γνώρισα πιο πολύ μέσα από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, που τα αγαπώ και αυτά τα είδη πάρα πολύ. Για να φανταστείτε, σε κάθε γενέθλιά μου, αφού έχω χορέψει πρώτα όλα τα σύγχρονα κομμάτια ότι είναι της μόδας, λίγο πριν τη λήξη του πάρτι, κατά τις 3-4, πάντα βάζω ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που πνίγει τον πόνο της, σε τι άλλο, στο κρασί. Και χορεύω τη ζεμπεκιά μου. Λέγεται όταν πίνει μια γυναίκα.

0: Οι ιστορίες γυναικών λοιπόν με ενέπνευσαν και εμένα να γράψω ένα τραγούδι για εκείνες, για εμάς. Λέγεται «Οι φίλες μου», μιλάει για όλες τις δύσκολες εμπειρίες που έχω βιώσει εγώ και οι φιλενάδες μου φυσικά. Τη μουσική την έχει γράψει ο Θωμάς Παπαθανάσης και τους στίχους εγώ. Το «Οι φίλες μου» είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό μου τραγούδι και νομίζω το αγαπημένο μου. Ανήκει στο νέο μου άλμπουμ που έχει τίτλο «Τι σε συγκίνησε» και κυκλοφορεί από τη Μελόσοφη Music εδώ και 2-3 μήνες. Και μπορείτε να το ακούσετε σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες διαδικτυακά.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

σημάδια. Το μετανιώνω και έπειτα γίνονται χίλια.

Για όσα άτομα συντονίστηκαν τώρα στον Αθήνα 984, είμαι η Ολίνα και είμαι μουσικός. Κυκλοφόρησα που λέτε το πρώτο μου τραγούδι, το Πριόνι, το 2021. Και τότε άρχισα να γνωρίζω λίγο καλύτερα τον κόσμο της indie μουσικής σκηνής, δεν είχα εντρυφήσει μέχρι τότε, ενώ άκουγα πάρα πολύ. Αυτά τα 5 χρόνια συνεργάστηκα με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, την Αλίσα Γκριν, την Καλλιόπη Μητροπούλου, τη Βασιλίνα, τον Διγενή που είναι και ιδρυτής της Melosophy Music, τους Turboflow 3000, τον Lionder και πάρα πολλούς ακόμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα με τόσο ταλαντούχα παιδιά. Με αυτά τα άτομα συνδεόμαστε και καλλιτεχνικά, αλλά όχι μόνο, συνδεόμαστε και προσωπικά. Και πραγματικά βοηθάμε πάρα πολύ η μία την άλλη, ο ένας τον άλλον, σε κάθε εμπόδιο που παρουσιάζεται μπροστά μας. Και πιστέψτε με, δεν είναι και λίγα. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί δεν νιώθω μόνη όταν έχω τέτοια άτομα κοντά μου. Πολλές φορές αυτός ο χώρος, ειδικά της indie μουσικής, σε κάνει να νιώθεις αρκετά μεγάλη ανασφάλεια. Δεν έρχονται πάρα πολύ στα live σου. Είναι πολύ δύσκολο να πάει η μουσική σου σε ένα μεγαλύτερο κοινό, να φτάσει στα αυτιά ενός μεγαλύτερου κοινού. Αλλά έχοντας έτσι η μία την άλλη, όλα είναι πιο εύκολα και δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Η φίλη μου, η Βασιλίνα λοιπόν, που μαζί κάπως θα πω συμπορευόμαστε σε αυτό το ταξίδι της μουσικής, κυκλοφόρησε και αυτή λίγο καιρό πριν το δικό της άλμπουμ, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα διαμάντι, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, το οποίο τραγουδάει μαζί με τη θεά τη Σίντι, την Αλίσα Γκριν, και λέγεται «Έχω τόσες ζωές». Θέλετε να το ακούσουμε?

0: I wonder if I've been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, who in the world am I? That's the great puzzle. I know who I was when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then. It's no use going back to yesterday, because I was a different person then.
1: Όσοι με γνωρίζουν για πρώτη φορά, αναρωτιούνται τι μουσική κάνω και ποιες είναι οι επιρροές μου. Λογικό αν έχετε ακούσει και την εκπομπή μέχρι τώρα, να έχετε μπερδευτεί λίγο. Πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν έχω κάποιο είδος που να λατρεύω και να προτιμώ από το άλλο. Απλά μου αρέσει και αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική. Όμως, μπορεί ίσως να νιώσατε ως άτομα παρακολουθείτε το solo από την αρχή πως ακούω από jazz μέχρι ρεμπέτικα και από pop μέχρι λαϊκά, αλλά μάλλον το στοιχείο που έχω πιο πολύ στη μουσική μου είναι η soul μουσική. Αυτό που με σιγουριά λοιπόν μπορώ να σας πω είναι ότι περισσότερο από όλα τα μουσικά είδη αυτό που με επηρεάζει περισσότερο είναι η μαύρη μουσική. Όλοι ξέρουμε ότι από τα blues και τη soul μέχρι το hip hop και την τραπ μουσική ακόμα, η μαύρη μουσική είναι η ραχοκοκαλιά όλης της σύγχρονης μουσικής που ακούμε και γράφουμε κιόλας. Αλλά και οι στίχοι της, όχι μόνο οι μελωδίες της, με αφορούν πολύ προσωπικά, γιατί μιλάνε για τον πόνο, μιλάνε για τη διεκδίκηση, την ελευθερία και την κοινωνική αδικία, πολύ σημαντικό, χωρίς κάποια φίλτρα. Οπότε θα ήθελα με τη βοήθεια της ηχολήπτριάς μας, της Μαράγδας στα μουλακά του τώρα, να σας βάλω να ακούσετε την Green Tea Peng. Για όσους δεν την ξέρετε, είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές που έχει βγάλει η βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια και όπως λέει η ίδια κάνει psychedelic soul. Εμένα το αγαπημένο μου από την Green Tea Peng είναι το Downers και ας το ακούσουμε.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να σας πω και κάτι ακόμα για εμένα, μιας και σας συστήνομαι για πρώτη φορά, ότι έχω καταγωγή από την Κέρκυρα. Και όπως ξέρετε, η Κέρκυρα είναι το νησί των μουσικών. Πρόσφατα λοιπόν, ξανά ανακάλυψα, γιατί δεν είχα εντρυφήσει, παρόλο που τους γνώριζα, τους Κορεϊδρο. Και μετά από πολλά χρόνια ένιωσα αυτόν τον τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που νιώθεις όταν ανακαλύπτεις μια μπάντα και αρχίζεις και ψάχνεις πράγματα για αυτήν, ποιοι είναι αυτοί πίσω από αυτή την μπάντα, τι λένε, με τι θέλουν να πούν με τους στίχους τους. Οπότε ένιωσα έτσι ότι κάθε τραγούδι τους που άκουγα πάλι από την αρχή ήταν σαν να βλέπω και μια ταινία για τη ζωή τους, σαν να κρυφοκοιτάζω κάπως. Ελπίζω πραγματικά μια μέρα να συναντήσω τον Παντελή Δημητριάδη από κοντά στην Κέρκυρα και να του πω πόσο πολύ τον εκτιμώ. Μέχρι τότε θα ήθελα να ακούσουμε το «Ήταν όλα αποφασισμένα», που είναι και το αγαπημένο μου από Κορεϊδρο.

Όπως σας είπα και νωρίτερα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο «Τι σε συγκίνησε» και θέλω να σας μιλήσω για την μεγαλύτερη μου έμπνευση για αυτό το άλμπουμ. Όχι τόσο αισθητικά ή στο στυλ και στο ύφος της μουσικής, αλλά πραγματικά σαν μία αφορμή για να γράψω. Αφορμή λοιπόν ήταν ένα βίντεο της Μαχέλια Τζάκσον, της βασίλισσας του gospel, για όσους τη γνωρίζετε, η οποία τραγουδούσε το «Take my hand, precious Lord». Βλέποντάς την, ακούγοντάς την, ανατρίχιασα με την ερμηνεία της. Πραγματικά έβαλα τα κλάματα. Και ήταν και μια αφορμή για να αναρωτηθώ μετά τι είναι αυτό που μας καθυλώνει απέναντι σε τέτοιες ερμηνείες και σε τέτοιες προσωπικότητες και στη μουσική γενικότερα. Αναρωτιέμαι ακόμα, είναι η έκταση της φωνής ενός καλλιτέχνη? Φυσικά εδώ πέρα είναι τεράστια η έκταση της φωνής της, αλλά μήπως είναι και κάτι πιο βαθύ? Μήπως είναι ο πόνος που έχουν οι ιστορίες της? Μήπως είναι αυτή η θλίψη, όλα αυτά που έχει περάσει και καθρεφτίζονται στα μάτια της και στη φωνή της, εννοείται? Έτσι, σκεπτόμενοι αυτό το πράγμα, σηκώθηκα από τον καναπέ, πήγα στο μικρό στοντιάκι που έχω στο δωμάτιό μου, έπιασα το μικρόφωνο και άρχισα να τραγουδάω το «Τι σε συγκίνησε», που τελικά έγινε μετά και τίτλος όλου του άλμπουμ. Γενικότερα, αυτό το συνέστημα της συγκίνησης με αφορά πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η συγκίνηση ένας τρόπος για να έρθουν δύο ψυχές πιο κοντά. Ότι η συγκίνηση δεν κρύβεται με τίποτα, δεν μπορείς να την προσποιηθείς. Και για εμένα, στη μουσική που κάνω, είναι και ας πούμε στόχος. Δηλαδή, μέσα από τα τραγούδια μου, οι άνθρωποι που θα τα ακούσουν να συγκινηθούν, να σκεφτούν κάτι δικό τους και να έρθουμε έτσι κάπως πιο κοντά μέσα από στίχους και μουσική. Οπότε λοιπόν, με αυτό θα σας καληνυχτήσω, με το «Τι σε συγκίνησε», και με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσα άτομα με ακούσατε για λίγο ή αν καταφέρετε μέχρι τέλους, και ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ στην Αριστεία και τον Αθήνα 984 που μου έδωσε την ευκαιρία να συστηθώ βασικά. Είμαι η Ολίνα λοιπόν και σας χαιρετώ. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες για το μείζον όπως χαρακτηρίζεται από τις Βρετανικές αρχές περιστατικό κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire στην νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική προσπάθεια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει επισήμως γνωστά, τις έρευνες έχει αναλάβει η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι 5 επιβαίνοντες στα ύποπτα οχήματα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ από την πρώτη στιγμή στήθηκε κλειός και εκενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων στην επίμαχη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το βρετανικό Sky News, διερευνάται η πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε τρομοκρατική επιχείρηση, καθώς η βάση του Fairford χρησιμοποιείται εκτενώς για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Από το Ιλινόης ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον και η Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford είχε τεθεί τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση υψίστου συναγερμού χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου εντός της κατοικίας του Δευτέρου Ορόφου βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα χθες, που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Από αύριο εκκινεί και η θλιβερή διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων με σύγκριση DNA που έδωσαν οι συγγενείς τους. Από αύριο εξάλλου ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Καταρχάς, θα διατεθούν 320 εκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα τη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των τιμών διάθεσης του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουί για στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα στην περιοχή Περάνη της Σαλαμίνας καθώς και στις περιοχές Μέτικα και Αρχάγγελο στην Πρέβεζα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νύχτα το νησί. Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα καταγράφονται και στην Σύρο. Το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε σήμερα στον Κάβο Μαλλιά Λακωνίας. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10:15 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Τζάμπολ αυτή την ώρα στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για την συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες για το μείζον όπως χαρακτηρίζεται από την Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία περιστατικό κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρφορτ στο Gloucestershire στην νοτιοδυτική Αγγλία. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο η Βρετανίδα Υπουργός Εσωτερικών. Από το Ιλινόις, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος, το οποίο απέτρεψαν σε συνεργασία Ουάσιγκτον και Λονδίνο αφού κατόπιν παρακολούθησης των εμπλεκομένων. Επί του πεδίου, οι 5 επιβαίνοντες στα βαν που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρήκτικων. Σε στρατιωτικό κλείο παραμένει η επίμαχη περιοχή, εκεί όπου εκενώθηκαν και οι κατοικίες. Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων έχουν βρεθεί τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι ύποπτοι με τις αρχές να ψάχνουν για υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών ουσιών. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του Δευτέρου Ορόφου βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεξελίξει ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να προβούν στη θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της δημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Καταρχάς, θα διατεθούν 320 εκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα τη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των τιμών διάθεσης του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς πετρελαίου Σαράρα Ζαουί για στη Λιβύη που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα Τούρμους άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπό έλεγχο οι φωτιές στο Περάνη Σαλαμίνας καθώς και στις περιοχές Μύτικα και Αρχάγγελο στην Πρέβεζα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια μετά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί τη νύχτα. Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα στη Σύρο, κυρίως στην πρωτεύουσα Ερμούπολη, ισχυρό μπουρίνι έπληξε και τη Σκιάθο. Το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε σήμερα στον Καβομαλιά Λακωνίας. Αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε πτήση από Φραγκφούρτη για Λισαβόνα με 198 επιβαίνοντες και εξαμελές πλήρωμα υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Λιόν της Γαλλίας όταν μια φορητή συσκευή φόρτισης που ανήκε σε επιβάτη έπιασε φωτιά εν πτήση. Από σήμερα έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10:15 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται 50-36 στο ημίχρονο. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για την επόμενη ώρα, αυτοσχεδιασμοί με τη Μέρνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκίνησα με τον Αμερικανό πιανίστα και συνθέτη της jazz, τον Duke Pearson Jr. Η All Music τον περιγράφει ως τον μεγάλο διαμορφωτή του hard bop ιδιώματος της jazz τη δεκαετία του 1960, ως παραγωγό δίσκων για λογαριασμό της δισκογραφικής εταιρείας Blue Note, με την οποία ηχογραφούσε. Από 6 χρόνων η μητέρα του το έκανε μαθήματα πιάνου. 16 άλμπουμ ηχογράφησε, άλλα 8 με τον Donald Byrd, τον τρομπετίστα της jazz και τον rhythm and blues, συνθέτη και βοκαλίστα. Επίσης 5 με άλλους συνεργασίες, αλλά και 12 ως ενορχιστρωτής. Duke Pearson, στη δεκαετία του 1970, διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση και το 1988 απεβίωσε, ήταν μόνο 47 χρόνων. I Love You ακούσαμε από το άλμπουμ Night Jazz Piano Relaxing Jazz Balance του 1959. Αυτοσχεδιασμοί, και θα περάσουμε αμέσως στο Jose James και τον Nicola Conte, The Modern Sound of Nicola Conte Jazz Sound. Αυτό είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, το All or Nothing at All από το Jose James, στη συνεργασία που έκανε με τον Nicola Conte. Μια σύνθεση του 1939 σε μουσική του Arthur Altman και σε στίχους του Chuck Lawrence.

και συνθέτης γνωστός για, για τον καινοτόμο ήχο του, ο Νίκολα Κόντε, που συνδυάζει την Άσια Τζάζ, την Μποσανόβα και τη Λάτιν Τζάζ σε συνδυασμό, σε κάποιες συνθέσεις του, με μελωδίες εμπνευσμένες από ιταλικά κινηματογραφικά soundtrack της δεκαετίας του 1960. Ηλεκτρονικός, ηλεκτρονική μουσική και lounge με τον παραδοσιακό ήχο της τζάζ. Αυτός ήταν ο Νίκολα Κόντε με τον Χώσε Τζέιμς και πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα σχήμα τζάζ, ένα σεκτέτο, τους Jazz Dead, που σχηματίστηκαν το 1959 από τον τρομπετίστα Art Farmer και τον τενόρο σαξοφωνίστα Benny Golson. Ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο McCoy Tyner στο πιάνο, ο David Bailey στα drums και ο Addison Farmer στο μπάσο ολοκληρώνουν αυτό το σχήμα των Jazz Dead. I Remember Clifford διάλεξα να ακούσουμε από τους δύο μεγάλους, τους τρελούς της jazz, μια σύνθεση του Benny Golson στη μνήμη του τρομπετίστα Clifford Brown, που σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα σε ηλικία 25 χρόνων. Η πρώτη ηχογράφηση αυτής της σύνθεσης έγινε από τον τρομπετίστα Donald Byrd το 1957. Art Farmer, Benny Golson, Jazz Dead και I Remember Clifford.

Αυτοσχεδιασμοί με χτιστέχα κοντά σας με ένα χαρίτο. Στον Αθήνα είναι 84 πάντα και περνάμε στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz και της παραδοσιακής αμερικάνικης pop. Και όταν μιλάμε για pop, που δεν μία σχέση με την pop και την εικόνα που έχουμε από τη βρετανική pop, έτσι. Είναι συνήθως όταν μιλάμε για αμερικάνικη pop, όλα αυτά τα κομμάτια που ακουγότανε από τα musicals, τα κινηματογραφικά ή τα θεατρικά, και που μετά κάποια από αυτά ένας αρκετά ικανός αριθμός έγιναν jazz standards. Αυτή είναι η αμερικάνικη pop σκηνή. Σε ηλικία 22 χρόνων η Jane Monheit ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ, το Never Never, το 2000. As Time Goes By θα ακούσουμε το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 2003 και περιλαμβάνεται στο jazz album In Full Swing του βιολιστή Mark O'Connor. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Γουίντον Μαρσάλι στην τροπέτα. Στην κιθάρα ο Φρανκ Βαϊνόλα. Στο μπάσο ο Τζον Μπερ. Η σύνθεση του As Time Goes By είναι του 1931 και το κομμάτι αυτό έγινε δημοφιλές όταν ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία του 1942 Casablanca με Ingrid Bergman και Humphrey Bogart. Η θρηλυκή αυτή κλασική ταινία. As time goes by.

Μια πολύ γλυκιά, μια πολύ μελωδική ερμηνεία της Jane Moorhead στο κλασικό As Time Goes By, με το βιολί του Mark O'Connor, την κιθάρα του Frank Vainola και τον μπάσο του John Burr. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μαρίνα Γαρίτου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, μέχρι τις 10 κοντά σας. Αυτοσχεδιασμοί. Την ευθύνη για την ρυθμίση του ήχου έχει η Λίλη Φωτοπούλου. Περνάμε αμέσως στο Σουηδό τρομπονίστα και βοκαλίστα το rhythm and blues της funk και jazz, τον Nils Lengern. Ξεκίνησε ως κλασικός τρομπονίστας, αλλά γρήγορα στράφηκε στη jazz και τη funk. Πρωτοεμφανίζεται το 1978. Έχει παίξει jazz, rock, soul, hip hop και σε big band. Ο τρομπονίστας και συνθέτης The Jones τον προσκάλεσε να παίξει την μπάντα του ως επικεφαλής και τρομπονίστας. Στη δεκαετία του 1990 σχηματίζει τους Funk Unit, με τους οποίους ηχογραφεί 12 άλμπουμς, και το πρώτο το 1995 με τη συμμετοχή του σαξοφωνίστα Μασίου Πάρκερ. Διαλέγω από το άλμπουμ του 2002 με τίτλο Sentimental Journey το I Will Survive.

0: Είστε συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Είναι οι αυτοσχεδιασμοί. Είμαι η Μαρίνα Χαρίτου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Περνάμε αμέσως στην Καναδή τραγουδίστρια και τρομπετίστρια της jazz, την Irma Skomberg. Πήρε μαθήματα πιάνου και από την εφηβεία της ξεκίνησε τρομπέτα. Το 2006 απεφύτησε από το Πανεπιστήμιο Καπιλάνο του Vancouver με πτυχίο στην τρομπέτα. Επικεφαλής της μπάντας Bria's Hot Five, εμπνευσμένη από τους Hot Five του Louis Armstrong. Συμμετείχε σε πάρα πολλά φεστιβάλ jazz και έχει κάνει σπουδαίες συνεργασίες, βραβευμένη το 2017 με το βραβείο Juno, το οποίο είναι το αντίστοιχο, το καναδικό βραβείο, το αντίστοιχο των Αμερικάνικων Grammys. Στην κατηγορία φυσικά jazz album της χρονιάς με το album Bria. Η σύνθεση που θα ακούσουμε, το Blackbird, είναι μια σύνθεση των John Lennon και Paul McCartney, ηχογραφημένο το 1968 στο διπλό άλμπουμ των Beatles, το οποίο μας είναι γνωστό ως White Album. Για την ακρίβεια, το κομμάτι το έχει γράψει μόνο ο Paul McCartney, αλλά επειδή συνηθιζόταν να βάζουν και οι δύο τα ονόματά τους, και έχουμε και μια εκτέλεση του Paul McCartney solo σε αυτό το κομμάτι, εξαιρετική. Την εκτέλεση που διάλεξα με την Bria μας έρχεται από το άλμπουμ της του 2019 με τίτλο Nothing Never Happens, και το ακούμε αμέσως, Blackbird. Εκτός από την υπέροχη ερμηνεία της, δώστε σημασία στην τρομπέτα της.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Black Bird από την Bria Skomberg, Birth of Space με το Jose James από το Begin No End, άλμπουμ του 2012, το οποίο είχε αποσπάσει βραβείο Edison Jazz, World Jazz Vocal, μια σύνθεση δική του. Νέο soul jazz, διαχρονική jazz, όλα αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν στο άλμπουμ αυτό του Jose James.

Αυτοσχεδιασμοί, τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και Champion Fulton. What a difference I made. 24.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τη Λίλη Φωτοπούλου που είχε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου.

0: Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, μια ήρεμη και δημιουργική εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire στην νότιο-δυτική Αγγλία, βάση που χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ωστόσο, στη συνέχεια το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματικών εργαστηρίων για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Σε στρατιωτικό κλειό παραμένει όλη η επίμαχη περιοχή, ενώ και ενώθηκαν κατοικίες της περιοχής. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς αερίου. Για το σκοπό αυτό, η πυροσβεστική θα προχωρήσει σε εξκαφή του αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρύνει και εξετάζουν τις συνδέσεις που οδηγούν στο κτίριο. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να προβούν στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου της Λυσικράτους, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διατεθούν αρχικά 320 εκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα την συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των τιμών διάθεσης του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουί για στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλίων με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Προς πρόωρες εκλογές στη Σερβία, μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρου Βούτσης από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσης φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ξεκινούν από αύριο τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας και Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League με το σκορ να διαμορφώνεται 0-0 στο ημίχρονο. Στον τελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόκλο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ο Νίκος Τυπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984.
1: Super bacana.
0: Με lounge, new jazz και acid jazz μονοπάτια απόψε. Ακολουθεί το soundtrack. Keep yourself together σε acid jazz style. Καλή σας ακρόαση, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984.

Keep Yourself Together από το album One. Ένα CD album με την υπογραφή βεβαίως του Francesco Gazzara.

λοιπόν, και μετά την, το acid jazz μονοπάτι του Francesco Gazzara, Heading for what I know, σε new jazz μονοπάτι, μιλανέζικη new jazz.

λίγο πριν Hitting What I Know από ένα άλμπουμ το 2003 με τίτλο High Notes. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιόφωνο σας με ένα soundtrack το οποίο ακολουθεί απόψε acid jazz, new jazz και lounge μονοπάτια.

εξαιρετική συνέβρεση, καταπληκτική συνέβρεση. Jazz Invaders και Lonnie Smith. Dr. Lonnie Smith, The Jazz Invaders, μαζί στο Mellow Mood.

Τα μυστήρια του Ρίο από ένα άλμπουμ με τίτλο ακριβώς αυτό, τα μυστήρια του Ρίο. 2009, Brazilian Love Affair με τα υπέροχα φωνητικά της Paola.

A Child Runs Free, η αγαπημένη φωνή του Μάριο Μπιόντι. Πίστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, με ένα soundtrack απόψε που ακολουθεί μονοπάτια lounge, new jazz και acid jazz.

υπέροχος Μάριο Μπιόντι μαζί με τους High Five. Ίσως η ωραιότερη στιγμή του, κατά την προσωπική μας άποψη τουλάχιστον, κάποιοι από εμάς, από εσάς, από όλους εμάς συμφωνούμε, άλλοι όχι. Ίσως το νέο του στυλ, το πιο funky, αρέσει περισσότερο. Ο καιρός θα δείξει. Αναμένουμε ένα αγωνίως πάντως κάποια ανακοίνωση για εμφάνισή του και πάλι στην Αθήνα. Με πολύ πολύ πολύ χαρά όμως είδαμε μια ανακοίνωση όπου το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2020, από τον Ιούλιο στον Οκτώβριο, ανοίγει η Τεχνόπολη και πολλοί άλλοι εμβληματικοί χώροι στον Δήμο της Αθήνας. Χώροι οι οποίοι θα πληρούν βεβαίως όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς κανονισμούς και ο Δήμος θα τους διαθέσει δωρεάν για διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, παραστάσεων χορού, προβολών και διαφόρων άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βεβαίως θα παρέχει και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την πραγματοποίησή τους, όπως τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό, το βασικό backline, roof stage, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό φύλαξης κλπ. Με πολύ πολύ πολύ χαρά το μάθαμε.

Ο Νίκολα Κόντε λίγο πριν, Groovy Samba, και η Παπίκ με την υπέροχη φωνή της Έλλη Μπρούνα. I will walk away. Ένα υπέροχο CD album το 2014 με τίτλο Sounds for the Open Road.

Stone INC, Get Freaky Now. Με φωνητικά από Marlon. Και πάμε στους Bahama Soul Club. This is not what we want, man. Cut it off.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση Fairfort του Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκκαινωθεί κατοικίες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ωστόσο, η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε 6 καφέ του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρύνει και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από το κεντρικό αγωγό στο κτίριο. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να προβούν στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι της στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο. Ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις, καταρχάς θα διατεθούν 320 εκατομμύρια με προτεραιότητα τη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και της θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίωση των τιμών διάθεσης πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουή για στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράν για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προς πρόωρες εκλογές στη Σερβία, μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρ Βούτσης από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσης φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ξεκινούν από αύριο τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η 1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 0-0 στο 58 λεπτό. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βάθμους Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Καλησπέρα σας, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιβερόπουλος. Έως όντω τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα, με ένα ακόμη soundtrack απόψε σε δρόμους New Jazz. Και να ο Νίκολα Κόντε και πάλι. Νίκολα Κόντε, Πόβο Ιουά. Από το LP We Are Povo.

Λίγο πριν σε New Samba Remix ο Νίκολα Κόντε στο You Are από Πόβο. John Πιτζαρέλη στη συνέχεια. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με New Jazz απόψε στο soundtrack.

The Motor Sound of Nicola Conte ήταν η εποχή το 2004 που όντως ήταν Modern Sound. Ο Νίκολα Κόντε και το άλμπουμ Other Directions του 2004. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με New Jazz δρόμους απόψε στο Soundtrack.

Η μουσική υπάρχει παντού. Εμείς θα πρέπει να την ανακαλύψουμε. Η μουσική υπάρχει σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο. Και περιμένει. Το soundtrack απόψε σε μουσικούς δρόμους New Jazz. Λίγο πριν, Black Market Audio με ένα άλμπουμ του 2001 που είχε τον τίτλο Autorama. Ακούσαμε το Black Market Audio, το Spy Theme, συγγνώμη, από το Black Market Audio και David Benoit.

Ντέιβιτ Μπενουά, μάλλον Νταβίτ Μπενουά. Μποτσουάνα Μποσανόβα λίγο πριν από το άλμπουμ Earth Glow του 2010.

Wildcast Garamouf η Club de Belugas. Η Club de Belugas με πολύ το πολυμελές μάλλον θα λέγαμε συγκρότημα των Club de Belugas. 12 μελές το συγκρότημα, όχι πάντα όμως. 12 είναι τα μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει σε διάφορα άλμπουμ των Club de Belugas. Βεβαίως η φοβερή φωνή της Brenda Bokin, την οποία την ακούμε βέβαια. Επίσης φωνή στο συγκρότημα από την Άννα Λούκα. Τον Ian McKenzie φυσικά. Μαξίμ Λίον Κρουστά. Kitty the Bill, η υπέροχη Kitty the Bill στα πλήκτρα. Ο Κάρλος Μπος στο σαξόφωνο. Τρομπέτες και από τον Lars Kuklinski.

Ένα υπέροχο συγκρότημα, πραγματικά πολύ αγαπημένο, το οποίο δεν ξεχνά την Ελλάδα. Από καιρούς καιρών μας επισκέπτεται και τους απολαμβάνουμε.

Πασχαλίτος theme, Nootropic, από το 2006. Συνέχεια και λίγο πριν το τέλος, Barrio Jazz Gang, Socablock Avenue, από το Spectrum του 2009. New Jazz μονοπάτια απόψε επέλεξε το soundtrack. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984. Με ηχολήπτη απόψε τον Νίκο Αγγελόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας όπως πάντα. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, σε ένα σπουδαίο μάτς στο Augsburg η Εθνική μας, με γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης θα υποβληθούν σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Οι έρευνες για την διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Ωστόσο, η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό στο κτίριο. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου οι υβριδικές απειλές καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής σε διάθεση των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου και αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό ενώ έχουν εκκαινωθεί κατοικίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η γαλλική ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν τετραπλασίασε τη δύναμή της και εξέλεξε 14 γερουσιαστές για πρώτη φορά, συγκρότη μάλιστα κοινοβουλευτική ομάδα. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν στα social. Αυτές οι εκλογές είναι έμεσες, καθώς οι γερουσιαστές εκλέγονται από βουλευτές προκειμένου να ανανεωθούν οι 178 από τις συνολικά 348 έδρες της γερουσίας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
2: 1984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Στη θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης θα υποβληθούν σήμερα συγγενείς των εξεθυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Οι έρευνες για την διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ένα 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου, αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χεσαίου αγωγού μεταφορά Σαράρα-Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η γαλλική ακροδεξιά της Μαρέ Λεπέν τετραπλασίασε τη δύναμή της, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε Λεπέν. Στην αθλητική επικαιρότητα και πάλι, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός, προσκαιρές βροχές σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Στη θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης θα υποβληθούν σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ένα 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φερφόρντ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενο μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Προσπρόωρες εκλογές στη Σερβία μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρ Βούτσιτς από το προεδρικό αξίωμα. Ο Βούτσιτς φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Στα αθλητική επικαιρότητα και πάλι ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός πρόσκειες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας, και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Clocks των Coldplay, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 2000, με εκείνο το χαρακτηριστικό πιάνο που μοιάζει να τρέχει μπροστά ενώ ο χρόνος πίσω του να χάνεται. Οι στίχοι μιλούν για μια σύγκρουση δύο αντίθετων καταστάσεων όπου παλεύεις ανάμεσα στον αυτό.

άχρηστα ρολόγια. Στίχη και μουσική Μάνος Ξηδούς. Πρώτη ερμηνεία το 1999 από τους Ντομένικα.

Bad Company και Ready for Love. Ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αναρωτιέμαι πώς πέρασε μισός αιώνας από την κυκλοφορία του. Ένα τραγούδι του Mike Ralphs.

Ακούμε τον Δραπέτη του Βαγγέλου Γερμανού από το δίσκο «Χάδια και Χαστούκια» του 1998.

το All Around the World είναι ένα τραγούδι της Αγγλίδας τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Λίζα Στάνσφιλντ, από το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της Affection του 1989. Το τραγούδι έλαβε πολύ ευνοϊκές κριτικές από μουσικοκριτικούς και ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Grammy και την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία στα 33 ετήσια βραβεία Grammy.

0: «Το σώμα που ζητάς» του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι ένα πολύ ατμοσφαιρικό και μελαγχολικό κομμάτι της πρώιμης πορείας του, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack της σειράς «Άδειγμα ψυχής» 1998-1999, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.
1: Στα χέρια σου κράτα

Gladys Knight and the Pips ήταν ένα αμερικανικό οικογενειακό μουσικό συγκρότημα R&B, soul και funk από την Ατλάντα της Τζόρτζια, που παρέμεινε ενεργό στα μουσικά chart και

50. Ακούμε το τραγούδι It's a Better Than Good Time από το άλμπουμ The One and Only του 1978.

Ορέστης Καλκιάς, Τυχερό Αστέρι. Στίχη μουσική Κωνσταντίνος Βήτα. Μια υπέροχη επανεκτέλεση για τις ανάγκες της σειράς Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, με την φωνή του Ορέστη Καλκιάς.

Shattered Dreams από τον Johnny Hate Jazz. Ένα πολύ κομψό pop κομμάτι των 80s με μια πανέμορφη παραγωγή. Το τραγούδι είναι μια ιστορία προδομένης εμπιστοσύνη, όπου συνειδητοποιείς ότι ο άλλος δεν ήταν ποτέ αυτό που νόμιζες.

Αυτή είναι η ζωή, μας τραγουδά ο υπέροχος Πάνος Μουζουράκης σε στίχους και μουσική τον Γιάννη και Χάρη Μιχαηλίδη. Από το EP του 2018 με τον ομώνυμο τίτλο και τραγουδό στην υγειά Άιντε και Ασπροπάτο, Για Χαρά, Πάμε Παρακάτω, Όλα Οκ, και όλα.

Lady Gaga, I'll Never Love Again, από την κινηματογραφική ταινία του 2018, A Star Is Born. Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι με μια πολύ συναισθηματική ερμηνεία από την Lady Gaga.

ο πολύ αγαπημένος μου Gary Moore και το Empty Rooms. Το Run for Cover είναι το 5ο solo studio album του Βορειοϊρλανδού κιθαρίστα Gary Moore, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Συχνά θεωρείται το πρωτοποριακό άλμπουμ του καλλιτέχνη. Στο άλμπουμ αυτό περιλαμβάνεται μία επανεκτέλεση του εν λόγω τραγουδιού.

Ήτανε. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy.

Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικές και κύριοι δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάγη Τσαρούχα. Στη θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης θα υποβληθούν σήμερα οι συγγενείς των εξιθυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά δεκαπενθήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φερφόρντ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Σε εξέλιξη, το τιτάνιο έργο της απομάκρυνσης εκατομμυρίων τόνων ερυπείων στη Γάζα, ενώ η παρουσία ανθρώπινων λειψάνων που εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα, παραμένει ένα από τα πιο επίγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα. Στα αθλητική επικαιρότητα, σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε